0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την Ετωλοκαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα οίκου στο Αγρίνιο. Τα κτέλη του Λοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανδυτή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Αιτωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniatimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την ετωλοκαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα οίκου στο Αγρίνιο. Τα κτέλε του Λοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανρητή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Αιτωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: χαμηλά.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την Ετωλοακαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα οίκου στο Αγρίνιο. Τα κτέλε Τολοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανδυτή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Αιτωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniatimes.gr.

φυσικά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και ένα. Να, να, να.

0: τέτοια θα λέμε τώρα.
1: Όχι δα. Εμείς να, να, να.
2: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε στα παραπολιτικά στους 90,1. 2-11-10-80-8-80. Εκεί περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες. Είναι η κυρία Ελένη Τάγκα, radio@parapolitika.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πρωινή αφετηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει η άνοιξη του στούντιο, ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης, ο οποίος επιμένει να φορά κοντομάνικο παρότι έξω το θερμόμετρο δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου. Αλλά είπαμε, είναι η μέρα ζακέτα να πάρεις. Έτσι. Λοιπόν, για όλους εσάς που βγαίνετε τώρα από το σπίτι σας και κατευθύνεστε προς τη δουλειά σας, να σας ενημερώσω ότι έχουμε ένα περιστατικό εκεί με έναν φορτηγό που έχει πέσει σε ένα φρεάτιο στην Ιερά Οδό και έχει μια σχετική κίνηση εκεί, διότι έχει διακοπή κυκλοφορία και τα αυτοκίνητα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν δημιουργήσει μια κίνηση εκεί, το περιστατικό αυτό δηλαδή. Είναι στο ύψος της Μαρκόνη, οπότε... όσοι μπορείτε να αποφύγετε το σημείο αυτό στην Ιερά Οδό, στο ύψος της Μαρκόνη, υπάρχει πρόβλημα. Ένα φορτηγό έχει πέσει μέσα σε ένα φρεάτιο. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Εννοείται ότι ο νεότερο υπάρχει, θα σας ενημερώσουμε. Η θερμοκρασία είναι χαμηλή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι θα πάει και σήμερα. Θα είναι έτσι λίγο συννεφιασμένος ο καιρός. Πιθανότατα να έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές στα βόρεια της Αττικής και σε όλη τη χώρα θα έχουμε βροχές και κάπως έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο τον Κώστα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, λέει, για σκεφτείτε, λέει, στη Σουηδία από το 1995 στην Ευρώπη με την κόρονα, με δικό της νόμισμα, όποτε θέλει κόβει νόμισμα, και οι Σουηδοί είναι παμπώνυρος λαός, λέει ο φίλος ο Κώστας από το ωραίο κάστρο της Θεσσαλονικάρας. Γεια σου Κώστα μου, την καλημέρα μου. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Έρη, καλή δύναμη σε όλους, με υγεία. Είναι πολλά τα στενάχωρα που συμβαίνουν δίπλα μας. Ας τα αφήσουμε πίσω μας και να ξεκινάμε μια όμορφη μέρα. Όπως θα λες Παναγιώτη μου. Ο Βαγγέλης λέει, το ΦΠΑ που πληρώνουμε κάθε μέρα να επιστρέφεται στους πολίτες που το έχουν ανάγκη μέχρι ένα όριο στους έχοντες καθόλου. Έτσι θα είναι σίγουρο ότι το κράτος θα κόβονται αποδείξεις, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Αυτό το ΦΠΑ είναι μεγάλη πληγή, τα λέγαμε και νωρίτερα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη φίλη τη Χρύσα, η οποία λέει ότι δουλεύει από το σπίτι, αλλά μαγειρεύει, λέει, ταυτόχρονα. Μαγειρεύει φακές με μανέστρα και ταπεινά μακαρόνια. Φακές με μανέστρα.
1: Τι μακαρόνια?
0: Ναι, ξεχωριστά μακαρόνια. Φακές με μανέστρα, ένα. Μακαρόνια, δύο. Φακές με μανέστρα, το έχεις ξανακούσει? Φακές με ρύζι, το έχω ακούσει. Φακές με μανέστρα, δεν έχω ξανακούσει. Γεια σου ρε Χρύσα. Για το κρέας. Τίποτα. Χρύσα, τις φακές θα τις συνοδέψεις με φέτα ή επειδή έχει πάει 16-17 ευρώ το κιλό θα τα αρχίσει να κόβει σιγά σιγά? Γίνεται φακές χωρίς φέτα?
1: Δεν γίνεται στο λευκό τυρί.
0: Λευκό τυρί, όχι ρε εσύ, δεν έχει καμία σχέση με τη φέτα και δεν έχει και ωραία γεύση τώρα που τα λέμε. Έχει καμία σχέση βέβαια η τιμή, έτσι, του κιλού, αλλά δεν έχει και καμία σχέση η γεύση. Πάντως το φακές με μανέστρα το βλέπω χορταστικό. Πρέπει να είναι έτσι λίγο δυναμωτικό, δεν είναι? Είναι νόστιμα, λέει. Είναι νόστιμα, λέει, τα οι φακές, λέει. Για να το λες εσύ, Χρύσα μου.
1: Για να το τρώει.
0: Δείχνουμε τα νιάτα μας, δείχνουμε την κλάση μας. Ένδοξη δεκαετία 80. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή. Φραγή χρυσογοήδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της Ελλάς στο Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης που μαστίζει την ελληνική κοινωνία με 13 δράσεις. Τον έβαλαν με το ζόρι να κάνει πλάσμα αφαίρεση. Γιώργος Μαζωνάκης, νέες αποκαλύψεις. Στο γκράφιτι για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη που ραγίζει καρδιές. Η Κύπρος. Το ΕΚΠΑ υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές της ιατρικής σχολής και του παιδαγωγικού. Ντόναλντ Τραμπ έχει δίλημα να κάνει συμφωνία με το Ιράν ή να το εξολοθρεύσει. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έκανε έκκληση στον Πούτιν για τερματισμό του πολέμου. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι επαφές στη Silicon Valley και η συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο. Το Σαν Φρανσίσκο είναι από τις ωραιότερες ή ίσως η ωραιότερη πόλη της Αμερικής. Ομιλία στον ΟΗΕ, βόμβες Ερντογάν σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Τάχθηκε υπέρ της διχοτόμησης και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Επιτυχία Βένδια. Κλειδώνει αμυντικός άξονας Αθήνας, Καΐρου, Λευκοσία. Σημαντικά αποτελέσματα φέρνει ο Υπουργός Άμυνας μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης.

Εφημερίδα Καθημερινή, με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ευρωπαϊκό συναγερμό για τα καύσιμα. Μέτρα στήριξη ζητά βιομηχανία. Οδέδια στο Καϊρό, κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Το νέο μοντέλο στον τρόπο λειτουργίας του ΆΚΑ. Την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του σταδίου ώστε να προσελκύει επισκέπτες από το εξωτερικό για την παρακολούθηση υψηλού ενδιαφέροντος εκδηλώσεων αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας με στόχο τα οικονομικά ωφέλη να διαχέονται στην πόλη, δρομολογεί η διοίκηση του σταδίου. Κατάρ Γκέιτ, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος φέρεται να έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών, όπου εμφανίστηκε οικειοθελώς για την εμπλοκή του ονόματός του. Ο Γολγοθάς των σχολικών εκδρομών, η γραφειοκρατία για τους εκπαιδευτικούς. Σε γραφειοκρατικό βάσανο έχει καταλήξει για τους εκπαιδευτικούς η σχολική εκδρομή, καθώς καλούνται να συντάξουν πρακτικά, να ενημερώσουν τους γονείς και να λάβουν δηλώσεις συνένεσης, να συνεννοηθούν με την τροχέα και να ελέγξουν τα τουριστικά γραφεία. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν αλλαγές στο νέο πλαίσιο που παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας. Το δημογραφικό φαίνεται να μην χτυπά μόνο την Ελλάδα, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότερα από 90 σχολεία έχουν βάλει λουκέτο τα τελευταία 7 χρόνια στο Λονδίνο, λόγω έλλειψης μαθητών, δημογραφικό και στεγαστική κρίση στο επίκεντρο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αυξήσεις μισθών έως 150 ευρώ για τρίτεκνους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μήνυμα Μητσοτάκη από την Αμερική, στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα, και ο Ερντογάν ζήτησε από το βήμα του ΟΗΕ και πάλι αναγνώριση του ψευδοκράτους. Νέες υποσχέσεις από Τραμπ για τέλος των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία με φόντο τις ενδιάμεσες εκλογές. Και 100 παραβάσεις με παντίνια την ημέρα, στοχευμένη έλεγχη της τροχέας. Εφημερίδα Τα Νέα. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35, μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά, την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Η επόμενη μέρα των ATM τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας, η ενοποίηση του δικτύου και η περίπτωση της Ελλάδας. Αλαζόνες, γιατί η Ντόρα πήρε το όπλο κατά υπουργών. Τους καλεί να ξεκαβαλικέψουν.

0: πολιτικό παρασκήνιο Πασόκ και Ελλάς κάνουν σαφάρι για δημάρχους. Ξανεμίζεται η ελπίδα της Καριστιανού. Αρνητική πρωτιά πόσο από το μισθό πληρώνουμε για το φουλάρισμα της βενζίνης. Ποσοστό μηνιαίου εισοδήματος για γέμισμα ενός ρεζερβουάρ βενζίνης 40 λίτρων. Στην Ελλάδα το 4,7% του εισοδήματος από το μισθό. Στην Ιταλία το 2,9%. Στη Γερμανία το 2,3%. Ναι, γιατί μπορεί στην Γερμανία, ας πούμε, να είναι πολύ πιο αυξημένα τα καύσιμα, αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο εισόδημα. Εφημερίδα Δημοκρατία, Ντόρα εναντίον Κυριάκου. Όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπά το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Ο πραγματικός αποδέκτης της επίθεσης για την αλαζονία. Καμία απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια. Πραγματικά αίσθηση προκάλεσε χθες η δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη. Έκανε λόγο για αλαζονία μάλιστα υπουργών. Και στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο κύριος Κερίδης, ο οποίος μίλησε εδώ στα παραπολιτικά. Έκανε και αυτός λόγο για αλαζονία, για κάποιους υπουργούς κτλ. Ο κακός μας σε αυτός φταίει. Έτσι υπήρξε μια κοινή, ας πούμε, συνισταμένη στις δηλώσεις και της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Κερίδη. Για να τους ακούσουμε.
1: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια θα πάρει τίποτα η Ελλάδα. Είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Και το δεύτερο και οι υπουργοί του...
2: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς.
1: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και για άλλη μια φορά έγινε ένα πρώτο θέμα.
2: Αυτό είναι του 90,
1: γιατί του πατέρα μου έφυξε, ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει, ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δεν το λέω εγώ, είτε με το πει ο πολίτης.
3: Το δικό σας πιο μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, έχετε καταλάβει?
4: Ο κακός μας είναι αυτός. Η αλαζονία, φαινόμενα, πώς να το πούμε...
5: Και κορυφαίοι έχουν ζητήματα αλαζονίας, κύριε, ή κάτω κρατικοί υπάλληλοι, ας πούμε, και μικρά στελέχη.
4: Όχι, μιλάω τώρα για πολιτικά στελέχη.
5: Τα μιλάω για υπουργούς.
3: Υπουργούς και λοιπά.
4: Κοιτάξτε, σε ένα βαθμό, με αυτό το χάλι στην αντιπολίτευση, μετά από 7 χρόνια, με το να είστε 15 μονάδες μπροστά. Υπάρχουν, εδώ δείχνουν μικρομεγαλισμούς και αλαζονίες κόμματα του 4-5%, έτσι δεν είναι?
5: Σωστό και αυτό.
4: Όμως δεν επιτρέπονται. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην πολιτική από την αλαζονία και τον ελιτισμό. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε. Όσοι καβαλικεύουν να ξεκαβαλικέψουν και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά.
0: Λοιπόν, αυτά είπαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά χθες το βράδυ απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης που μίλησε στο Action για τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Κερίδη. Για να τον ακούσουμε.
2: Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
6: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, γιατί μου πάρα πολύ, δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάτι να τα δεν νομίζω. Εγώ προσπαθώ να πάρει τα πνεύματα, να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ, γιατί να μου πει κάποιο
7: μικρό.
6: Δεν έχω, αυτό είναι και γούστα.
0: Μάλιστα. Για πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής. Σε απόγνωστη μισθωτή συνταξιούχη επαγγελματίες και νοικοκυριά. Προτάσεις Τσίπρα πλαφών 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Απειλούνται με ερήμο σε ολόκληρες περιοχές στη χώρα, μείωση γεννήσεων 42% μέσα σε μια 15ετία. Εφημερίδα των συντακτών, σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω των καυσίμων, εχμάλωτων των ψεμάτων του και συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου, κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους. Νίκος Ανδρουλάκης, παρεμβάσεις σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ και φορολόγηση των υπερκερδών. Αλέξης Τσίπρας, 4 διαφορετικά εργαλεία για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιδων του Βορρά και φίλων της συνοχής, σχέδιο περικοπών και νέων ευρωφόρων κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, πολιτικό θρίλερ πρώτων πυλών υπό την πίεση και της ακροδεξιάς. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, πρωτοσέλιδο, ξεκινάει το τριήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, νέα ζωή θα αποκτήσουν ιστορικά κτίρια του ΔΕΠΟ. Το διατηρητέο συγκρότημα της πόλης στο κατόφλι μιας νέας εποχής, συμμαχία του Δήμου με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που αναλαμβάνει τις μελέτες χωρίς κόστος.

0: Η θέλα για το πλαφόν, τρομάζει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για το χειμώνα. Και λήγησε η Μαρία Καριστιανού στην κατάθεσή της για τα Τέμπη. Συνεχίστηκε χθες η δίκη της Χρυσής Αυγής. Πάμε να ακούσουμε τους γονείς εκεί από τη Λάρισα.
1: Τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες, που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις.
2: Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για την πυρόσφαιρα, η οποία δεν μπορεί να συμβεί από δύο, από τη σύγκρουση δύο ηλεκτρικών τρένων. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για το μπάζωμα και την αλλίωση του χώρου ώρες μετά το συμβάν. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν υπάρχουν όλες οι κατηγορίες και όλοι οι κατηγορούμενοι σε αυτή τη δίκη.
3: Θέλουμε να δικαιωθούν τα παιδιά μας, να φανούν όλα στο φως. Ξέρανε τα πάντα, θέλουν να τα καλύψουν. Ο γιος μου πήγαινε στη δουλειά και ξαφνικά τελείωσε η ζωή του, τα όνειρά του.
4: Η σχετική αναπάντητη κλίση μπορεί να προκύψει μόνο από τη συσκευή.
0: Αυτά λοιπόν από τη δίκη για τα Τέμπη που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους γονείς να καταθέτουν τι ακριβώς έχουν και αυτοί να πούν μετά από 3,5 χρόνια αυτής της πολύ μεγάλης τραγωδίας. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη επίσης η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για την Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
5: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για αυτή την ιστορία με το βιτιοφόρο που έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισούβιο μηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μάλιστα μετά από μια αστυνομική έρευνα πολλών μηνών. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Δημοσθένης Αριγιάννης, είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής. Καλημέρα σας, κύριε Αριγιάννη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Καλά.
0: Λοιπόν, με βάση τώρα τα σημερινά δεδομένα, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σοβαρή είναι η ρύπανση του Κηφισού και ποια είναι η μεγαλύτερη κίνδυνη για τη δημόσια υγεία.
1: Λοιπόν, να πούμε εδώ τώρα ότι ο Κηφισός δεν είναι ένας άδειος αγωγός, έτσι. Ναι. Έχει ήδη επιβάρυνση από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων όπως μόλυβδος, αρσενικό, υδρά αργύρος, νικέλιο, κάδμιο, όπως και υψηλά σχετικά οργανικά φορτία σε σχέση με τα ανάντη σημεία, παραδείγματος χάρη στην Πιταρέλη και την Κυφισιά.
0: Δεν σας ακούω πολύ καλά μόνο, κύριε Σαριγιάννη, αν μπορείτε.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την ετωλοκαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα 20 στο Αγρίνιο. Τα κτέλη του Λοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Ετωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντήριο, έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανρητή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Ετωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη, για μένα χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης, έτσι. Το οποίο έχει να κάνει με αδειγμένα για την διαχείριση των λιμάτων που υπάρχουν στο Κηφισό.
0: Ναι.
1: Τη διαχείριση του νερού είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μάλιστα καθώς μπαίνουμε στην εποχή της θερμοπορεινής για τη διαχείριση πιθανών υπερχιτήσεων κτλ. Είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς χρόνο με χρόνο είναι χειρότερο, γιατί επιτείνεται η φόρτιση του με φερτά υλικά, με άλλα στοιχεία, τα οποία δημιουργούν πρόβλημα και στην φυσιολογική ροή του νερού.
0: Μπορεί πραγματικά να αποκατασταθεί ο Κηφισός ή είναι πλέον, μιλάμε για μια επιβάρυνση τέτοια που δεν μπορεί να αποκατασταθεί?
1: Όχι, κοίταξε, η φύση έχει τη δυνατότητα να αναγεννάται στην πραγματικότητα, όπως και ο ανθρώπινος οργανισμός σε πολλά στοιχεία, σε πολλά σημεία. Χρειάζεται βοήθεια όμως.
0: Ναι. Αν έπρεπε να σας ρωτήσω το εξής, αν έπρεπε μέσα σε τρία πράγματα που έπρεπε να γίνουν άμεσα, για να μην υπάρχει αυτή η εικόνα και να μην υπάρχει και ο φόβος, έτσι, για περιβαλλοντική μόλυνση, για θαλάσσια μόλυνση του οικοσυστήματος στο Σαρονικό, τι θα προτείνατε άμεσα να γίνει?
1: Από τέσσερα.
0: Ναι.
1: Πρώτον, άμεσο έλεγχο όλων των φρεατίων ομπρίων στην ζώνη γύρω του Κηφισού, την παρακηφίσια ζώνη, με φορητούς αναλυτές υπερχά και διαγωγημότητας. Ένα, το πρώτο. Άρα να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Διασταύρωση των δηλώσεων στο λιτωνικό μικρό αποβλήτων όλων των βιομηχανιών που είναι ικανές πηγές κλιμάτων με τους αντίστοιχους όγκους παραγωγής αποβλήτων για να τσεκάρουμε ότι πραγματικά δεν υπάρχουν τα φαινόμενα αυτά που δυστυχώς.
0: Που συνέβη χθες.
1: Και το τρίτο είναι εγκατάσταση σφραγισμένων φρεατίων με έξυπνους αισθητήρες που αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμοι σε σημεία υψηλού κινδύνου. Υπάρχουν σημεία που ξέρουμε ότι έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση και λοιπόν πρέπει να μπορούμε να τα ελέγχουμε καλύτερα.
0: Ποια είναι τα σημεία αυτά, κύριε Σαριγιάννη?
1: Να σας πω το τελευταίο για να ολοκληρώσω και
0: ναι, θα σας πω. Βεβαίως.
1: Και το τελευταίο είναι η αυστηροποίηση των κυρώσεων, ώστε το πρόστιμο που θα μπει σε αυτόν που θα σου παραβάτει να υπερβαίνει το κόστος της νόμιμης διαχείρισης. Γιατί σήμερα αυτό που ζήσαμε χθες, δηλαδή η παράνομη απόρριψη, είναι φθηνότερη. Άρα το συμφέρει να κάνει παράνομη απόρριψη παρά να πληρώσει το κόστος. Είναι λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι ένα πλέγμα εθνικών, ρυθμιστικών και τελικά νομοθετικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει.
0: Μάλιστα. Και ποια είναι τα σημεία με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση?
1: Κοιτάξτε, έχουμε δει λοιπόν επιβάρυνση, όπως σας είπα, στην περιοχή της Φιλαδέλφειας και της Κηφισιάς, όπως επίσης και σε πιο χαμηλά, σε σημεία που στο ύψος του εργότερου του Ρουφ και τα λοιπά, που υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση. Αυτά είναι τα 2-3

για όλους εσάς που κινήσετε στους δρόμους, να υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα περιστατικό εκεί στην Ιερά Οδό. Ένα φορτηγό έπεσε σε ένα φρεάτιο. Είναι κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας. Έχουν σπεύσει φυσικά αρμόδια συνεργεία. Το φορτηγό απομακρύνθηκε πριν από 20 λεπτά από εκεί. Υπάρχουν όμως κάποια προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω αυτού του περιστατικού. Υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας σε όλη την Ιερά Οδό αρχικά, από το ύψος της Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού. Οπότε όσοι μπορείτε να αποφύγετε το σημείο, διότι έχει πάρα πάρα πολύ κίνηση. Λέμε συνεχώς, λέμε για την ενέργεια, λέμε για τα καύσιμα, λέμε για την ακρίβεια στα προϊόντα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το μοσχάρι. Πάμε να

0: Με τώρα τι γίνεται με το κρέας. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Λίτσα. Είναι έμπορος κρεάτων, κτηνοτρόφος ο ίδιος. Γεια σας κύριε Λίτσα, τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Είστε και κτηνοτρόφος, είστε και έμπορος κρεάτων. Τι γίνεται με τον κόσμο, τι γίνεται με τους καταναλωτές, τι γίνεται με τις τιμές?
1: Δυστυχώς πάντα περιμένουμε να τελειώσει κάτι κακό για να πέσει το μοσχάρι. Το μοσχάρι δεν πέφτει. Τώρα ανακοίνωσαν πάλι, νομίζω, χθες προχθές αύξηση στην ενέργεια. Πού θα φτάσει? Για να πέσει το μοσχάρι πρέπει να πέσει η ενέργεια, πρέπει να πέσει το πετρέλαιο, πρέπει να πέσουν τα ενίκια, πρέπει δίνουμε μισθούς, πολλούς μισθούς. Πώς θα πέσει? Γνωρίζει ο κόσμος ότι ένα τρακτέρ σήμερα, γιατί εμείς είμαστε καθοδοποιημένοι μονάδα, ωραία.
0: Ναι.
1: Ένα τρακτέρ σήμερα για να ταΐσει 100, 200, 300 αγελάδες χρειάζεται 1000, με σημερινά λεφτά, σημερινές τιμές, χρειάζεται 1200 ευρώ την ημέρα, μόνο την ημέρα, πετρέλαιο. Από πόσα να βγάλει ένα μοσχαράκι? Πώς θα ταϊστούν όλες αυτές οι αγελάδες? Πώς θα γίνει η αναπαραγωγή? Πώς θα γίνει η παραγωγή? Πώς θα γίνει η πάγινση? Έχουμε δικό μας φαγείο. Πώς θα πληρωθούν τα έξοδα του φαγείου? Δεν βγαίνει πλέον. Και ξέρετε γιατί ανησυχώ? Είμαι ένας άνθρωπος που πάντα έλεγα δόξα τω Θεώ. Και πλέον έχω φτάσει σε ένα, λέω στον εαυτό μου, μήπως τελικά δεν αξίζει η ποιότητα, να πάμε σε κάτι πιο απλό, να πουλάμε κάτι πιο απλό στον κόσμο και πιο οικονομικό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι προβληματισμός.
0: Πόσο πάνω έχει πάρει η τιμή το τελευταίο διάστημα?
1: Το τελευταίο χρόνο δεν έχει αυξηθεί ιδιαίτερα.
0: Αλλά είναι σταθερά ψηλά.
1: Είναι στα πολύ ψηλά. Πιο ψηλά από ποτέ, είναι στα 20 ευρώ. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα την τελευταία πενταετία, αν θυμάστε καλά, ακριβώς πριν τον κορονοϊό, το μοσχάρι έκανε 9,5 με 10 ευρώ χωρίς κόκαλο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή μετά από 5-6 χρόνια, το μοσχάρι κάνει 20 ευρώ. Βέβαια, πριν τον κορονοϊό πληρώναμε για ένα μαγαζί 800 ευρώ ρεύμα, ενώ τώρα πληρώνουμε 2.500 ευρώ ρεύμα. Τώρα, αν κάνει 30% λέει αύξηση στην ενέργεια, δηλαδή τι θα δίνουμε, 3.500 τον ένα μήνα για ρεύμα?
0: Ο κόσμος πόσο συχνά αγόραζε μοσχάρι στο σπίτι του και πόσο συχνά αγοράζει τώρα, το βάζει στο τραπέζι του?
1: Η επισκεψιμότητα του κόσμου δεν έχει αλλάξει. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι η ποσότητα. Δηλαδή, εκεί που παίρνανε 2-3 κιλά για τη βδομάδα τους, παίρνουν ένα και θα πάρουν και κάτι άλλο, με ένα μακαρόνι, ένα ρύζι, κάτι πιο φθηνό. Η επισκεψιμότητα είναι η ίδια.
0: Ναι. Επιλέγουν άλλο είδους κρέατος, ας πούμε, κοτόπουλο, κάτι?
1: Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Είμαι ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί εμείς, επειδή είμαστε καθοδοποιημένοι στο μοσχάρι και ο κρέας.
0: Ναι.
1: Σε εμάς κυρίως ο κόσμος έρχεται μόνο για το μοσχάρι.
0: Εσείς έχετε λοιπόν συγκεκριμένους πελάτες οι οποίοι συνεχίζουν και έρχονται, αλλά ναι, βλέπετε σταδιακά να μειώνεται, ας πούμε, η ποσότητα την οποία αγοράζουν.
1: Ναι, η ποσότητα ελάχιστα, 20-30%, μην φανταστείτε δηλαδή ότι έχει πέσει η δουλειά.
0: Ναι.
1: Η δουλειά είναι η ίδια. Απλά ναι, θα αγοράσουν λιγότερο, δηλαδή θα κοιτάξουν και την τιμή, που πριν 2 χρόνια δεν κοιτάγανε καν την τιμή. Να σου λέει, πήγε 20, τι να του πεις? Τι να εξηγήσεις στον πελάτη, στον καταναλωτή, τι να του εξηγήσεις? Ότι παλιά πληρώνω άλλο ρεύμα, παλιά πληρώνω άλλες μισθοδοσίες, παλιά πληρώνω άλλα πετρέλαια και τώρα. Καταντάει δηλαδή και κουραστικό.
0: Πού το βλέπετε να πηγαίνει όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι δεν σηκώνει ο καταναλωτής άλλη αύξηση. Το λέω και το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν όμως εγώ αρχίσω να πληρώνω τον άλλο μήνα, γιατί έχουμε και το σφαγείο μας, έχουμε και την προδροφική μονάδα, έχουμε και το κρεοπωλείο. Αν αρχίσω εγώ να πληρώνω συν 3.000 το μήνα ρεύμα, συν 1.000-1.500 ευρώ πετρέλαιο το μήνα, θα αναγκαστώ κι εγώ, όχι εγώ, όλοι να το ανεβάσω.
0: Επομένως δεν αποκλείεται ενδεχόμενες αυξήσεις στο μέλλον?
1: Ναι, ισχύουν αυτά που ακούγονται τις τελευταίες μέρες, ότι δεν αποκλείεται. Είναι το πιθανότερο σενάριο ότι θα αυξηθεί.
0: Στα χρόνια που δραστηριοποιείστε, έχει ξαναυπάρξει περίοδος που να απολύτε το μοσχάρι σε αυτή την τιμή?
1: Ποτέ. 20 ευρώ το μοσχάρι, θα σε λέγανε τρελό.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ που λέγαμε κάποτε 11,80 και από το 9,80 και... Τρεπόμαστε να το πούμε. Έλεγα, ρε παιδί, πώς θα το κρατήσουμε λίγο ακόμα χαμηλά, τι θα μας πούνε. Και τώρα λέμε 20 και...
0: Σας ρώτησα για την ποσότητα. Τώρα να σας ρωτήσω για την ποιότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αλλάξει την ποιότητα, δηλαδή παίρνουν, ας πούμε, λάπα, κιμά, αντί για την ελιά, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Προσπαθούν με κάποιο τρόπο έστω να έχουν το τρόφιμο στο τραπέζι τους, αλλά με λιγότερες θρεπτικές αξίες, κάπως έτσι.
1: Στον καταναλωτή η ποιότητα δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή αυτός που έτρωγε ελιά, τρώει αυτός που έτρωγε φιλέτο, θα ξαναφάει φιλέτο. Έχει αλλάξει η ποιότητα στον κρεοπόλη. Τι εννοώ. Ο κρεοπόλης πηγαίνει στην αγορά, παλιά ψώνιζε ένα μοσχάρι πολύ καλής ποιότητας, με παράδειγμα 10 ευρώ το κιλό. Τώρα ο κρεοπόλης, ο ίδιος κρεοπόλης, επειδή ο καταναλωτής του, ο πελάτης του δεν αντέχει, θα πάει στην αγορά και αντί να πάρει μοσχάρι με 10 ευρώ, θα πάρει μοσχάρι με 7 ευρώ, με 8 ευρώ. Ο κρεοπόλης έχει αλλάξει την ποιότητά του.
0: Ναι.
1: Όχι ο καταναλωτής.
0: Ναι, γιατί προσπαθεί να ανταποκριθεί στην κατάσταση της εποχής, στην εποχή.
1: Προσπαθεί να ευχαριστήσει τον πελάτη του και να είναι και όσο πιο οικονομικός γίνεται. Για να αλλάξω την
0: υπάρχει περίπτωση να μένει και αδιάθετο το προϊόν σας, δηλαδή να έχετε προϊόν και να μένει αδιάθετο που κάτι που δεν θα γινόταν στο παρελθόν?
1: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τουλάχιστον σε εμάς, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι. Δεν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λίτσα, για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια να έχετε. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε. Σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
5: Παραπολύ.

6 και 51 πρώτα λεπτά, η κίνηση έχει ξεκινήσει ήδη στο ποτάμι, στο Κηφισό, από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Υπάρχει αυξημένη η κίνηση, παρότι δεν έχει ξημερώσει καν, ο κόσμος είναι στους δρόμους. Είναι έτσι και μια μέρα που είναι και πάλι συννεφιασμένη, με πιθανότητα βροχών, επειδή είναι όσοι περιμένουμε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα είναι αρκετά φθινοπορεινό. Επίσης κίνηση έχουμε και στο Χαϊδάρι, εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τον Σκαραμαγκά και κατά διαστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, το καλοκαίρι λοιπόν το αφήνουμε πίσω και στις τσέπες του κράτους έχουν μπει πάνω από 20 εκατομμύρια ξένοι επισκέπτες που άφησαν τα χρήματά τους, ήρθαν στην Ελλάδα μόνο τους πρώτους 7 μήνες του χρόνου. Έτσι, μιλάμε για 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ εισπράξεις τον Ιούλιο, με τους ξένους φυσικά επισκέπτες να είναι... να αποτελούν και τη βασική δύναμη του τουρισμού. Άφησαν πάρα πολλά χρήματα στη χώρα, ιδιαίτερα οι ξένοι τουρίστες. Ενισχύθηκαν τα έσοδα κατά 1,4 δισεκατομμύρια παρακαλώ. Αλλά την ίδια ώρα που τα έσοδα από τον τουρισμό αυξάνονται, δεν σταματούν και οι καταγγελίες για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, για αυτή τη γαλέρα όπως λένε οι εργαζόμενοι. Βγήκε μια ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού. Υπήρξαν κάποιες καταγγελίες. Δύο μόνο περιστατικά, έτσι, χαρακτηριστικά περιστατικά. Στην Άξο, καμαριέρα ξενοδοχείου, προσελήφθη τον Ιούλιο με σύμβαση αορίστου χρόνου παρακαλώ και απολύθηκε στις 18 του Σεπτέμβρη, προχθές δηλαδή, πριν από 5 μέρες, δήθεν λόγω πτώσης της πληρότητας. Χωρίς αυτή η γυναίκα να έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τα 100 ένσημα που χρειάζεται για να έχει την επιδότηση της ανεργίας. Αυτή είναι η απάντηση σε όσα λέγονταν τις προηγούμενες ημέρες που είπε ο κ. Μαρινάκης ότι είναι προσωπική του άποψη το επίδομα ανεργίας. Μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε. Που σε προσλαμβάνει ο άλλος στο πικ της δουλειάς, σε ξεζουμίζει και μετά, μόλις πέφτουν οι κρατήσεις, σου λέει για χαρά. Και δεν έχεις ούτε καν την ασφάλεια, ούτε καν ένα γιατρό. Έτσι, με τα 100, αν δεν έχεις 100 ένσημα, δεν έχεις καν τη δυνατότητα της ασφάλειας. Άλλη περίπτωση, εργαζόμενος στην υποδοχή σε ξενοδοχείο στην ΚΟ, ζητήθηκε από την εργασία να επιστρέψει χρήματα στην εταιρεία γιατί δούλεψε 7ήμερο. Και κάτι που αποδεικνύεται από την κίνηση της ψηφιακής κάρτας, και επειδή κατά τη διάρκεια της παράδοσης και παραλαβής από βάρδια σε βάρδια υπάρχει απόκληση στο 8ωρο, λόγω αυτού του ζητήθηκαν χρήματα πίσω. Και αυτά είναι μόνο όσα καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού, και πόσα άλλα, έτσι, δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν στις καταγγελίες, δεν γίνονται καταγγελίες από νέα παιδιά κυρίως που πάνε για το χαρτζιλίκι τους να δουλέψουν σε καταστήματα τουρισμού, στις παραλίες, σε beach bar, σε διάφορα εστιατόρια κτλ. Και που δεν προχωρούν σε καταγγελίες, διότι προφανώς δεν θα είναι και αυτή η δουλειά που θέλουν να ακολουθήσουν στο μέλλον. Φανταστείτε όμως τι συμβαίνει με τους καθαρά ξεκάθαρα επαγγελματίες. Στα πιτσιρίκια πάλι κάνουν το άλλο, αυτό που λέγεται έτσι και λέγεται. Σε πολλές περιπτώσεις το έχω ακούσει, είναι ότι τους έπαιρναν μέχρι και τα μπουρμπουάρ. Δηλαδή, βλέπεις ένα παιδί, ένα νέο παιδί, να βγάλει το χαρτζιλίκι του για να μπορέσει να βγάλει το χειμώνα, για να πληρώσει, ξέρω εγώ, το ενίκιο του, τα δίδακτρά του, οτιδήποτε κτλ. Δουλεύει όλο το καλοκαίρι να έχει ένα μεροκάματο τέτοιο, έτσι ώστε να μην επιβαρύνει τους γονείς. Και πάνε μερικοί έξυπνοι, οι οποίοι κονομάνε όλο το καλοκαίρι, έτσι, από τους τουρίστες, από τον τουρισμό κτλ., από τη βαριά μας βιομηχανία, και παίρνουν τα μπουρβάρ από τα παιδιά. Έτσι, τους παίρνουν τα μπουρβάρ. Και άντε τώρα να μιλήσεις, και άντε τώρα να πεις, ιδιαίτερα σε μικρές κοινωνίες κτλ., που ο ένας γνωρίζει τον άλλον και υπάρχει και αυτή η απειλή ότι ο επόμενος δεν θα σε πάρει στη δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σιλιμά και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννότσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία.
Και φυσικά το Βασίλη Κρυμπά που βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια. Από εμένα, την Έρη Πανάγου και όλο το Dream Team εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Τα φιλιά μου.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην Ιερά Οδό μετά από το αποπτώση φορτηγού σε φρεάτιο στην περιοχή του Εγάλεω. Το φορτηγό απομακρύνθηκε, ωστόσο η μία λωρίδα κυκλοφορία στην Ιερά Οδό παραμένει κλειστή. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα έχει συναντήσει με επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Την αναγνώριση του ψευδοκράτους και τον τερματισμό της διεθνούς απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων ζήτησε ο Τούρκος Πρόεδρος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο. Οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή συζητήθηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Ιρανού ομολόγου του. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την κέρια σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την πρόθεση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Νέες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια πιθανή συμφωνία που θα οδηγεί στην επανλειτουργία του στενού του Ορμούζ. Το Ιράν παρέδωσε στις ΗΠΑ λίστα που περιλαμβάνει την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της αντίστασης. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εγκυχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τη θέση της Μόσχας και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα βρουν τρόπο να φέρουν τις δύο χώρες σε κάποιο είδος διαπραγματεύσεις. Ουδέποτε το κράτος αποσύρθηκε από την εποπτεία ιδιωτικών ιατρίων, διαγνωστικών κέντρων και κέντρων αισθητικής, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Σημειώνει ότι οι ελεγκτικές αρμοδιότητες για το ανθρώπινο δυναμικό του σώματος, επιθεωρητών υγείας και πρόνοιας μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης με στόχο να περιοριστούν ο κατακρεματισμός και οι επικαλύψεις και να δημιουργηθεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό σύστημα ελέγχου. Τρεις συλλήψεις για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιομηχανία μπισκότων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμου στο Εγάλεω. Τα απόβλητα, αντί να οδηγούνται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων, κατέληγαν στον ποταμό Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα ο οδηγός του βιτιοφόρου και οι δύο ιδιοκτήτες του πρατηρίου καυσίμων. Ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρημένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων και ένα όξινο ανεπεξέργαστο φορτίο κινητοποιεί τα μέταλλα με επιβάρυνση για την αλία και τον άνθρωπο, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αριγιάννης. Διευκρίνησε ότι οι ρήποι στον Κηφισό μεταφέρονται στο Σαρονικό και ως εκ τούτου υπάρχει επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. Αυξήσεις στη τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος προανήγγειλε στα παραπολιτικά 90,1 ο Κώστας Λίτσας, έμπορος κρεάτων και κτηνοτρόφος. Όπως είπε, για να υποχωρήσει η τιμή του προϊόντος πρέπει να πέσει η τιμή της ενέργειας και του πετρελαίου. Ανέφερε πως πριν από τον κορονοϊό το μοσχαρίσιο κρέας κόστιζε 9,5 ευρώ και τώρα 20 ευρώ το κιλό. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα σε βάρος του. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής της ορό της 25χρονης που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Η σωρός φέρει 15 τραύματα από μαχαίρι σε όλο το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την γνήμη. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά κοινές κυρώσεις κατά 24 οργανώσεων που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές. Στα αθλητικά, ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Εθνικής Γαλλίας εν ώψη της έναρξης του Nations League στην ερχόμενη Πέμπτη λόγω γρήπης. Ο 37χρονος Βραζιλιάνος Νέτο αυτοπροτάθηκε στη Γιουβέντους που αναζητά τερματοφύλακα μετά τον τραυματισμό του Καμίλ Γκραμπάρα. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

0: κάτσε Τζιμάκο να συνεχίσει να μην έχει κρύο και να έχει μοναχαλίγη δροσιά, διότι έχει φτάσει 2 ευρώ το πετρέλαιο και καταλαβαίνεις ότι θα είναι δύσκολο αν έχει κρύο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είστε, Παραπολιτικά 90,1. Καλό φθινόπωρο και επίσημα. Αποχαιρετάμε το καλοκαίρι και υποδεχόμεθα το φθινόπωρο. Ερνή ημερία, τα ξημερώματα σήμερα στις 3 και επίσημα μπήκε το φθινόπωρο. Και άμα το δείτε έξω είναι πολύ φθινόπωρο. Είναι μια μαυρίλα, μαύρη σακαλιακούδα. Πάρτε ομπρέλα μαζί σας γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Θεωρητικά τα δύσκολα περάσανε, χθες ήταν τα πολύ δύσκολα. Αλλά ήδη μόλις ενημερώθηκα από την υπηρεσία, ψιλοβρέχει και στο Πειραιά. Η υπηρεσία λέγεται Παναγιώτης Χάλαρης και έχει πράκτορες παντού, οπότε ενημερωθήκαμε. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τον ενδράγειρο να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημβρινές ώρες. Από την Πέμπτη αναμένεται η βελτίωση του καιρού και η ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το κρύο θα είναι αισθητό κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Σε βόρειες και ορεινές περιοχές, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να πλησιάσει ακόμα και τους 0 βαθμούς Κελσίου. Ήδη χθες είδα το πρώτο push, που είναι αυτά που σκάνουν στον υπολογιστή με την είδηση, τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο, στον Παρνασσό, στην Πάρνηθα, στο Λυκαβητό, δεν θυμάμαι σε ποιο βουνό ήταν. Θα ξανάρθει λέει το κρύο μετά, οπότε τέλος, αν πεις τώρα πιο κρύο, δεν έκανε κανένα κρύο, έκανε βροχή, τι ώρα θα έρθει το κρύο, δεν ξέρω, κάτι περίμενα να τον πάρω ένα τηλέφωνο. Έρχεται το κρύο, αλλά καλό δεν είναι αυτό, γιατί ξαναλέω, η ενέργεια κοστίζει. Τέλος πάντων, θα τη βγάλουμε και φέτο, δεν είναι το νου σας. Η εναλλακτική, ενώ όσοι δεν καίτε, αυτό καίτε μαγκάλια και τέτοια πράγματα, ή καίτε στο τζάκι, το νου σας, παιδιά, να μπορούμε να αναπνεύσουμε. Δηλαδή, μην κάψετε πόρτες, παράθυρα και ό,τι βρούμε απ' έξω. Μην πνιγούμε στην εθαλομίχλη. Καταλαβαίνω τη δυσκολία του να βρεις κάτι για να ζεσταθείς, αλλά λίγο μην πνιγούμε κιόλας. Και είναι και επικίνδυνο, δηλαδή το νου σας, τι και πώς ζεσθενόμαστε. Έριξε βροχή, όχι αστεία χθες, δηλαδή δεν το περίμενα ότι θα ρίξει τέτοια βροχή. Ήμουνα στην ενδιάμεση διαδικασία επιστροφή από το ραδιόφωνο για να ξαναφύγω για το κανάλι, όταν άρχισε να ρίχνει τα πρώτα τσιρ τσιρ τσιρ και λέω εντάξει, ένα τσιρ τσιρ τσιρ θα είναι, δεν θα πάει πολύ, και κάνει ένα μπραφ και αρχίζει και ρίχνει νερό, όχι αστεία. Και κεραυνούς πολύ, μπουμπουνιτά, επίσης και φωτιά λέει στην Κέρκυρα από τους κεραυνούς και σε άλλα μέρη, εντάξει, ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα, αλλά κοίτα να δεις που είχε νεράκι να ρίξει ο καιρός. Ο συνήθως, ότι ακραίο τέλος πάντων και ότι δύσκολο, το τρώει η Εύβοια. Η Κίμη είχε το περισσότερο νερό, 115,6 χιλιοστά έριξε νερό, και μετά πολύ χαμηλότερα στα Λαγκάδια Αρκαδίας, 75,4. Τι ωραία που είναι τα Λαγκάδια. Έχω να πάω στα Λαγκάδια. Έχουμε πάει μια φορά στα Λαγκάδια. Κάτσε να θυμηθεί ο παππού Σταρβέρι με το Μέγκα, θυμάται. Έχουμε πάει μια φορά στα Λαγκάδια. Είχε σπίτι κολλητή φίλη τη μητέρα μου, παιδική φίλη τη μητέρα μου. Είχαμε πάει στα Λαγκάδια λοιπόν ένα τρίμερο τη 28 Οκτωβρίου. Πηγαίνουμε, πολύ ωραία και τέτοια. Έβρεχε το βράδυ, πήγαμε πάνω στο χωριό για να φάμε. Φάγαμε πολύ ωραία, κατεβαίνουμε κάτω να κοιμηθούμε. Ξυπνάμε το πρωί. Όταν λέμε κατάλευκα τα πάντα, να μην μπορείς να ανοίξεις την πόρτα να βγεις έξω, όλο το βράδυ έριχνε. Ήταν μια μαγεία. Ωραία πράγματα. Ναι, Παναγιώτη, γιατί έτσι όπως το σκέφτομαι ήταν Πασόκ. Πασόκ, ωραία χρόνια. Τότε που πηγαίναμε. Επίσης έριξε πολύ νερό στην Οβριά Αχαΐα, 48 χιλιοστά. Επίσης, κοίτανε που η Αχαΐα έχει 2-3 περιοχές που έριξε το πολύ νερό. Συνανιά Αχαΐα 47,4, Αρσάκιο στην Πάτα 43,4, στο Ρίο στην Αχαΐα 38,6 χιλιοστά, στη Σιμονόπετρα 37 χιλιοστά, παραλία Αχαΐας 36,2 χιλιοστά. Το έριξε το νεράκι, τέλος πάντων. Καλό είναι, καταστροφές να μην κάνει, και το νερό το θέλουμε, γιατί μην βλέπετε που έριξε λίγο νερό παραπάνω πέρυσι και δεν είμαστε στον κόκκινο συναγερμό. Τα προβλήματα παραμένουν ως έχουν. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία εκεί στην Ιερά Οδό που είχε πέσει ένα φορτηγό σε ένα φρεάτιο και είχε προκαλέσει προβλήματα. Κινούνται και πάλι κανονικά τα οχήματα. Λίγο κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, λίγο κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού. Τα γνωστά στην έξοδο της Αθηνών. Κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι έχει λίγο κινησούλα. Βλέπω ότι έχει κίνηση στο ύψος του υποδρόμου, του παλιού υποδρόμου. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα έχει λίγο κίνηση εκεί και ως συνήθως στην άνοδο της Συγκρού αρχίζει και μαζεύει εκεί στο ύψος της Καλλιρόης. Αυτά προς ώρας, όχι κάτι συγκλονιστικό. Να, βλέπω και η Ερδιτού έχει κίνηση μέχρι και την Μιχαλακοπούλου. Σας έχω πει στον χάρτη που βλέπουμε την κίνηση εκεί στη Βασιλή Σοφίας που έχει και κίνηση τώρα στο ρεύμα προς το παλιό Χίλτον, The Elysian λέγεται τώρα. Τρελαίνομαι γιατί στο χάρτη γράφει ανάκτορα και σκέφτομαι τι ωραίες εποχές με τους βασιλιάδες που μας τα τρώγανε και εμείς μας ήταν περήφανοι. Και θυμάμαι πράγματα τώρα. Όχι ότι θυμάμαι τον βασιλιά, εντάξει δεν είμαι και τόσο μεγάλος, αλλά τέλος πάντων, περιγραφές. Τι συζητάει ο πλανήτης ολόκληρος? Συζητάει την σύνοδο κορυφής, ναι, την σύνοδο του ΟΗΕ, όπου εχθές μίλησε ο Τραμπ στον κόσμο το δικό του. Έχει σταματήσει λίγο 8 πολέμους, η Αμερική περνάει τη χρυσή της εποχή, ο κόσμος ολόκληρος είναι ευτυχισμένος, βγαίνει στα μπαλκόνια και χειροκροτάει που έχουμε Τραμπ για πλανητάρχη. Σκέφτεται, εν τω μεταξύ είναι γι' αυτό που τις σκέψεις του τις κάνει φωναχτά, αλλά τις πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι να κάνει, λέει, να αφήσει το Ιράν να συνεχίσει να εξελίσσεται και να γίνει ο νούμερο ένα τρομοκράτης και να είναι επικίνδυνο, ή να το βομβαρδίσει και να το ισοπεδώσει και να τελειώνουμε με αυτό? Φωναχτά τώρα από το βήμα του ΙΕ όλα αυτά τα έλεγε. Δεν. Η αντιπροσωπεία του Ιράν είχε αποχωρήσει και μείνει μόνο ένας διπλωμάτης μέσα στην αίθουσα που τον κοίταγε στα μάτια μέσα χωρίς να έχει κάποια αντίδραση. Γενικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν περάει για την καλύτερη του εποχή, είναι αλήθεια. Έρχονται και εκλογές, οι ενδιάμεσες εκλογές στις αρχές του Νοέμβρη. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά στοιχεία στις δημοσκοπήσεις της ΗΠΑ, καταλαβαίνετε ότι μάλλον δεν είναι και ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την θητεία του Ντόναλντ Τραμπ αυτόν τον ένα χρόνο και κάτι. Και καλά θα τον ψήφισαν. Εμείς που δεν τον ψήφισαμε, τι φταίμε? Απροπό, ανοίγω παρένθεση. Όλοι εμείς εδώ στην Ελλάδα που όταν ήταν προεκλογικά ο Τραμπ σκίζαμε τα ρούχα μας ότι είναι ότι καλύτερο μας έχει τύχει. Πού είστε ρε παιδιά τώρα να βγείτε να πείτε για τον Τραμπ τι καλό που είναι να έρθει και τι καλά που θα κάνει τα πράγματα? Το 78% λέει των Αμερικανών πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν κάνει αρκετά για να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Το 70% θεωρούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν έβλαψε τα συμφέροντα των ΗΠΑ της Αμερικής. Το 76% πιστεύουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν άξιζε τον κόπο και το κόστος, και το 65% θεωρούν ότι οι αποφάσεις του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική έβλαψαν τη θέση και την εικόνα των ΗΠΑ της Αμερικής στην διεθνή σκηνή. Μπράβο, να τον χαίρεστε. Υπέγραψε και τη συμφωνία για τη Γροιλανδία με τον Δανό Πρωθυπουργό και τον Γροιλανδό, όπου αυξάνει τη στρατιωτική παρουσία στην πραγματικότητα, δεν παίρνει την Δανία, αλλά όπως και να έχει, εντάξει, γι' αυτό χαίρεται πάρα πολύ. Είναι, αν το σκεφτείς, μία πρώτη διπλωματική σε εισαγωγικά, γιατί σκέψου τώρα τι έχει γίνει εκεί στο παρασκήνιο. Νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα κάνει με το τζαμπουκά, δηλαδή τα πετρέλαια στη Βενεζουέλα και όλα τα υπόλοιπα τα έχει κάνει μόνο με τον Τσαμπουκά. Απέρριψε πάλι το διεθνή έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι προέχει να διατηρήσουν οι ΗΠΑ το προβάδισμά τους έναντι της Κίνας. Γενικά ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι δεν πρέπει να ελέγχουμε τίποτα και απλά να τρέχουμε και ο πρώτος και ο πιο δυνατός να κερδάει χωρίς να υπάρχουν να υπάρχει έλεγχος. Οι γεωπολιτικές ρογμές έχουν εξελιχθεί σε φαράγγια και οι υπερδυνάμεις δεν είναι πλέον τόσο σούπερ, είπε ο Γενικός Γραμματέας ως απάντηση μάλλον σε ο Γενικός Γραμματέας το ΙΕ, ο κύριος Γκουτέρες, απάντησε όσα είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι τώρα είχε πολύ προεκλογική χρειά η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν και μικρή αυτή τη φορά, 45 λεπτά κράτησε. Ήταν εντός πλαισίου σε γενικές γραμμές. Μένει να δούμε αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Μίλησε και ο Ερντογάν. Γενικά χαμηλή η τόνη από τον Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην ομιλία του αναφέρθηκε μεν σε περιφερειακές συνεργασίες, χωρίς ωστόσο να παραλείψει να εκτοξεύσει πυρά κατά του Ισραήλ. Η αντιπροσωπεία του Ισραήλ αποχώρησε όταν ανέβηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στο βήμα. Ο Ερντογάν μίλησε για το διεθνές δίκαιο σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μίλησε για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Δεν υπήρξε συνάντηση του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, αν και υπήρχαν πληροφορίες πριν ότι θα υπάρξει συνάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν είχε κλειστεί οριστικό ραντεβού, όμως σύμφωνα με διαρροές δεν υπήρξαν εξελίξεις οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν αποτελέσματα και νέες ανακοινώσεις των δύο προέδρων. Και όλα αυτά υπό το εμπάργκο, τον αποκλεισμό που έχουν αποφασίσει τα μέσα ενημέρωσης, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την αποφασή του να αποκλείσει το CNN και το MS Now από τον Λευκό Οίκο, το τηρούν. Σκεφτείτε το CNN από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, του Πρόεδρου των ΗΠΑ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έπαιξε 2-3 λεπτά, συνδέθηκε δηλαδή με τον ΟΗΕ και μετά full ρεπορτάζ για την ακρίβεια στις ΗΠΑ, όπου εκεί το γαλόνι έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και δεν ξέρουν τι τους έχει βρει. Και ο Εμμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του στον ΟΗΕ, στο κύκνιο άσμα του, διότι τελειώνει η θητεία του, μίλησε μεταξύ άλλων και για την λύση των δύο κρατών στην Παλαιστίνη. Έξαλλο το Ισραήλ μετά από όσα άκουσε από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Το μεγάλο πρόβλημα προφανώς και είναι η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί από αυτήν την θεάρεστη πολιτική που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, που τα έχει την άξιολα στον αέρα. Εδώ στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη στο 2,20 σχεδόν και το πετρέλαιο κίνησης, μέσα στη μέση λέμε έτσι, και το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει πλέον το 2,20, στο 2,22 υπάρχουν τιμές που είναι πάνω το 2,60 στη Μήλο για παράδειγμα, 2,63 νομίζω έχει φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη και 2,63 έχει φτάσει στην αμοργό το πετρέλαιο κίνησης, άρα μία ή άλλη οι τιμές, και αυτό είναι φωτιά για όσους έχουν πάρει πετρελαιοκίνητα για να πληρώνουν λιγότερα, που εκτινάσει το λογαριασμό, φωτιά και για την αγορά που κινείται με πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχει μια συζήτηση για ελλείψεις στην αγορά, ειδικά του ντίζελ, και γι' αυτό υπάρχει κινητικότητα στην αγορά για να δουν στην παγκόσμια κοινότητα, για να δουν πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, να τα απεξέλθουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι φορείς της βιομηχανίας εκπέμπουν σήμα κινδύνου σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει η ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα οι ενεργοβόρες βιομηχανίες και επιχειρήσεις, και ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης, όπως έχουν κάνει και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη οι κυβερνήσεις, οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν λάβει ειδικά ανακουφιστικά μέτρα για την ενεργοβόρα βιομηχανία και τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Εδώ στην Ελλάδα το συζητάμε κάνα 7-8 μήνο, αποφάσεις δεν έχουμε πάρει, μέτρα δεν έχουμε πάρει, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να κοστίζουν πανάκριβα στην λειτουργία τους, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα και στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα και στα πάντα. Τώρα, στα μέτρα για τα νοικοκυριά, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα από την ΕΡΤ, σιγά σιγά δεν βιάζεται το κυβερνητικό επιτελείο να τα ανακοινώσει. Περιμένουμε να δούμε μήπως και αποκλιμακωθεί το πετρέλαιο και δεν χρειαστεί να δώσουμε τόσα λίγα. Δηλαδή, πραγματικά ούτε την τσέπη του να τα δίνανε, αλλά τέλος πάντων, γιατί τη δική μας τσέπη τα δίνουνε. Το πετρέλαιο έχει πέσει πάντως κάτω από τα 100, στα 98,13, και το αργός κάτω από τα 90, στα 88,96. Πτωτικά έχει κινηθεί και η τιμή του φυσικού αερίου στα 73,87. Οπότε σου λέει το οικονομικό επιτελείο, κάτσε να πέσει λίγο ακόμα το πετρέλαιο, να πέσουν και οι τιμές, για να μην χρειαστεί να παρέμβω και να ανοίξει πολύ η δημοσιονομική τρύπα. Σιγά σιγά και βλέπουμε. Υπάρχει γκρίνια και στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε σχέση με το τι κάνουμε για την επόμενη μέρα. Υπάρχει πολύ γκρίνια στους παραγωγικούς φορείς, όπου βλέπουν την κυβέρνηση να μην αντιδρά στη νέα ενεργειακή κρίση. Πέρα από τις επιδοματικές πολιτικές, δεν υπάρχει μια χάραξη μιας πολιτικής πολύ συγκεκριμένης για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ήρθαν και τα κομμάτια της αντιπολίτευσης να πούν όχι μη δώσει αυτό, δώσε τόσα, όχι μη δώσει εκείνο, δώσε τόσα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έξω από το χώρο εύκολα να πεις να φτάσει το πετρέλαιο στο 0,90, ας πούμε, ξέρω εγώ. Το ζήτημα είναι ποιος κάνει το λογαριασμό. Και εκεί έγινε μια κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι άνοιξε μια κουβέντα η χθεσινή παρέμβαση του Άλεξ Τσίπρα με το βίντεό του. Βέβαια, άργησαν εκεί στην Ελλάς να σκεφτούν για την ενεργειακή κρίση. Πριν από μερικές μέρες, δύο φορές που πήγε στη Θεσσαλονίκη, ο Άλεξ Τσίπρας δεν είπε κάτι για τα καύσιμα. Έχει δίκιο εδώ το Πασόκ που λέει ότι εμείς είχαμε πει και σχέδιο ολόκληρο για την αντιμετώπιση των καυσίμων. Όλοι εσείς έρχεστε στις δικές μας προτάσεις. Τώρα, αυτό είναι και ένας περίεργος ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων. Όχι εγώ, όχι εσύ, όχι αυτό. Ποιος πρώτος, ποιος δεύτερος. Το ζήτημα είναι να υπάρχουν λύσεις και να βλέπουμε με ποια πολιτική, με ποιο μείγμα πολιτική θα έρθουν αυτές οι λύσεις. Αίσθηση έχει κάνει η παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη για τους υπουργούς που έχουν καβαλικεύσει και πρέπει να ξεκαβαλικεύσουν τους τα είπε κανονικά η κυρία Μπακογιάννη, δηλαδή είπε ότι είναι πολλοί και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να μαζεύονται γιατί θα υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον. Βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν και άμεσα, όπως είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Χτυπάει το καμπανάκι για αρκετούς. Τώρα νομίζω ξέρουν και οι ίδιοι ποιοι είναι οι καβαλημένοι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την Ετωλοακαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα οίκου στο Αγρίνιο. Τα κτέλη του Λοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανδυτή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Αιτωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος η αυτοδυναμία με όραμα την Ελλάδα του 2030. Οι ισχυροί παγκόσμιοι ηγέτες συγκρούονται στον ΟΗΕ. Από τους δύο πολέμους και την τεχνητή νοημοσύνη έως την ενεργειακή κρίση. Φραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία. Η επιστροφή του Market Pass. Νέα ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων έως 1.200 ευρώ. Ματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: υποδεχόμαστε το φθινόπωρο και επίσημα φθινοπωρινή ησημερία σήμερα. Άρα το φθινόπωρο είναι εδώ και έξω είναι το φθινόπωρο, γιατί η Μαυρίλα είναι μεγάλη. Φθινόπωρο και στις ψυχές των ανθρώπων που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν τον Κυφισό, κυρίως αυτοί που ανεβαίνουν τον Κυφισό, διότι η κίνηση είναι πολύ. Έχω ανταπόκριση από το μέτωπο του Κυφισού με φωτογραφίες. Που όλοι εκεί μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον, περνάνε το δράμα τους σε ένα Κυφισό που δεν κινείται. Ωραίο ποτάμι και αυτό, ακούνητο. Καλημέρα, Χρυσά Κουράγιο. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τα μήνυματά σας στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διότι το μεγάλο ζήτημα που συζητάμε για όλα τα μέτωπα, θα το πω γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση, το συζητήσαμε ακόμα και με την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανών Ελλάδος, το γεγονός ότι το δημογραφικό χτυπάει την ελληνική οικονομία, όχι μόνο γιατί δεν έχουμε χέρια, αλλά γιατί οι βιομηχανίες που είναι ο κατεξοχήν κλάδος της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι στο κέντρο της χώρας, δεν μπορούν να λειτουργήσουν, διότι δεν έχουν κόσμο για να λειτουργήσουν, και γιατί ο κόσμος φεύγει από την περιφέρεια και έρχονται όλοι εδώ στο κέντρο, ή γιατί δεν έρχονται καινούριες οικογένειες, ή γιατί οι οικογένειες δεν κάνουν παιδιά, ή γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τον ειδικό. Καλημέρα, κύριε Κοντζαμάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και εσάς, ο καταστροφής σας.
0: Αν δούμε τα στοιχεία γεννήσεων πριν από 40-50 χρόνια και τώρα, δεν χρειάζεται και πάρα πολλά για να καταλάβουμε αν το πράγμα δεν πηγαίνει καλά ή όχι, αλλά πρόκειται για πτώση που μπορεί να ανακοπεί, ή πλέον είναι η νέα πραγματικότητα αυτό που ζούμε?
1: Είναι μια νέα πραγματικότητα στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Και το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να βλύνουμε, να περιορίσουμε τη μείωση και κάποια στιγμή μακροπρόθεσμα να αρχίσουμε να αυξάνονται οι γεννήσεις. Αλλά το νέο μακροπρόθεσμα είναι πολύ μακροπρόθεσμα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ απλό. Έχω δει σε ηλικία τώρα, τελευταία 15 χρόνια, οι γεννήσεις μειώσει κάνουν κατά 40%. Γιατί έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, το οποίο είναι απλό να καταλάβουμε κιόλας. Οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος, γιατί οι γεννήσεις δεν μειώθηκαν σήμερα και χθες, μειώθηκαν το 1980.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτοί που γεννήθηκαν το 1980, μετά από 20 χρόνια, δεν είναι, βρέθηκαν σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Από το 1980 μέχρι το. Μετά από 20 χρόνια, 40 χρόνια. Γιατί δεν γεννήσεις. Εντάξει, επομένως μειώνονται, επομένως έρχονται πλέον όλο και περισσότερο ένα μειωμένο πλήθος ατόμων σε ηλικία να κάνει παιδιά. Επομένως. Και αυτό θα συνεχιστεί. Δεν μπορεί να κοπεί, γιατί μειώνουμε συνεχώς, έτσι δεν είναι? Επομένως, ναι. Ακόμα και περισσότερο, ακόμα και να δημιουργήσουμε ένα εξαιρετικό ευρωπαϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, απλώς θα αυλύνουμε την τόση και αργότερα θα έχουμε μία αύξηση από τα πολύ χαμηλά επίπεδα που θα βρεθούν.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα, μην ξεχνάμε το εξής, ότι το μειωμένο πλήθος ατόμων σε ηλικία να κάνει παιδιά, είναι ακόμα, μειώθηκε ακόμα περισσότερο λόγω της εξωτερικής μετανάστευσης τα τελευταία 15 χρόνια. Επομένως, έχουμε δύο παράγοντες. Έχουμε τη μείωση των γεννήσεων του παρελθόντος, γιατί αποτυπώνεται στο πλήθος των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά, και τη μετανάστευση, η οποία έθιξε τους ίδιους, γιατί ένα μεγάλο τμήμα, ένα τμήμα μετά, ένα τμήμα των μειωμένων ανθρώπων σε ηλικία να κάνουν παιδιά, σηκώθηκε.

0: στο εξωτερικό και θα κάνει τα παιδιά του στο εξωτερικό.
1: Ναι. Άρα το ένα είναι ότι έχουμε λιγότερους γονείς πια, υποψήφιους γονείς.
0: Και ταυτόχρονα οι γονείς δεν κάνουν περισσότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι γονείς τους.
1: Ναι.
0: Οι παππούδες.
1: Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ανεβαίνει και η μέση ηλικία τεκνοποίησης.
0: Εν μέρη οφείλεται και σε αυτό. Ανεβαίνει η μέση ηλικία, είναι μια γενική τάση, ξέρετε, σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι η Ελλάδα πρωτοτυπία. Εντάξει, είμαστε ανεβαίνουμε, έχουμε από τις μεγαλύτερες μέση ηλικίες στην Ελλάδα. Δεν είναι μεγάλες διαφορές. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και όπου μας διαφοροποιεί από μια σε άλλο χρόνο της Ευρώπης, όχι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι στη χώρα μας υπάρχει ένα χάσμα μεγάλο ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε και στον αριθμό των παιδιών που κάνουμε. Σε άλλες χώρες η διαφορά ανάμεσα στην επιθυμία και στην πράξη είναι πάρα πολύ μικρή. Να ξέρω ένα παράδειγμα, σε άλλες χώρες της Βορείου Ευρώπης, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, τα ζευγάρια θέλουν να κάνουν λίγο περισσότερο από δύο παιδιά, κάνουν γύρω στα δύο, λίγο από δύο. Στη χώρα μας θέλουν να κάνουν περισσότερο από δύο, κάνουμε 1,4.
1: Ναι.
0: Πολύ απλό, ας το πω. Μόνο έχουν δύο παράγοντες. Μείωση των γονέων και μείωση και μία αύξηση του αριθμού των παιδιών που κάνουν.
1: Mm-hmm. Ωραία. Εδώ έχουμε την εικόνα της Θεσπρωτείας των Γρεβενών, της Φθιώτητας, της Κοζάνης, της Ευρυτανίας, της Φλόρινας, που η πτώση φτάνει το 50%, και την εικόνα των Κυκλάδων, της Ζακύνθου κτλ., όπου εκεί υπάρχει ένας περιορισμός της πτώσης.
0: Είναι πολύ πιο μειωμένη η μείωση. Τώρα είναι ο γυρομοί, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη μείωση των γεννήσεων των τελευταίων 15 πάνω από 50%, είπατε, είναι κυρίως ορεινή και μειωρινή νομή στην υπηρετική Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Οι νομοί που έχουν πολύ μικρότερη μείωση, εντάξει, είναι συνήθως νησιωτικοί νομοί, οι οποίοι, έχουν τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες, ένα χρόνια μόνο, έχουν ξηρό προσανατολισμό στον τουρισμό, στον πυκνή τομέα. Οι πρώτοι που έχουν περισσότερο 5% μείωση, ξέρετε, είναι σε παράδειγμα ορεινοί και μειωρινοί, είχαν άμεση σχέση με το πρωτοήν τομείο που είχε καταρρίψει τα τελευταία 20-30 χρόνια. Mm-hmm. Και εδώ θα μέσα στους δύο νομούς, μέσα στους νομούς περάγονται και τα Γαβάνα και το Κοζάνι, όπου αποτυπώνται εν μέρη και η απόφαση που πήραμε για να κλείσουμε τους λιγνίτες πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να έχουμε εναλλακτικά στους ανθρώπους που παίρνουν εκεί πέρα, εναλλακτικές δυνατότητες να κάνουν κάτι άλλο. Οπότε έχουμε μια εσωτερική μετανάστευση σε αυτούς τους νομούς, τα Γαβάνα και Κοζάνι, προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που ισχύουν, που υπάρχουν,
0: είναι διαφορετικές.
1: Φέρνουν κόσμο. Άρα αυτός ο περισσότερος κόσμος κάνει και περισσότερα παιδιά.
0: Όπως το λέτε, και ταυτόχρονα στους νομούς αυτούς που έχουν μια ή πιότερη μείωση των γεννήσεων, πολύ πιο μείωση των γεννήσεων, χαρακτηρίζονται και από ψηλό ποσοστό αλλοδαπών, ξέρετε. Νέων αλλοδαπών. Νομιακοί έχουν κάνει συγκρατήσεις που είναι πολύ περιορισμένη μείωση, έχουν συγκρατήσει σε μεγάλο χρόνο τους νέους. Και έχουν προσελκύσει τις τελευταίες δεκαετίες και νέους από άλλες περιοχές της χώρας μας και κυρίως από το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Όπως έχουν πολύ νεανικό πληθυσμό.
1: Ναι.
0: Έχετε πολύ νεανικό πληθυσμό, έχετε γεννήσεις. Όταν δεν έχετε τον νεανικό πληθυσμό, δεν έχετε πολλές γεννήσεις.
1: Ναι.
0: Απλό είναι.
1: Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο βέβαια, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να είμαστε πολλοί για να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα παιδιά. Είναι προφανώς να υπάρχουν δουλειές, αλλά να υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορεί να μείνει μια οικογένεια, να ζήσει μια οικογένεια. Και εδώ, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στα τουριστικά νησιά, η στέγη είναι ακριβή, τα σχολεία έχουν ελλείψεις, γιατροί δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, παιδικοί σταθμοί δεν υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά μιλάτε για τα νησιά τα οποία είναι τα μικρά νησιά του Αιγαίου τώρα. Εγώ δεν μιλάω για τα νησιά του Αιγαίου.
1: Καλά, και για τα μεγάλα νησιά. Βλέπουμε να υπάρχουν
0: πρόβλημα. Ο Μύκονος, το Ρέθινο, τα Χανιά, το Ηράκλειο, ο Οικός, η Ρόδος δεν είναι σε αυτή την περίπτωση. Και τα μικρά νησιά του Αιγαίου υπάρχει πρόβλημα που γιατί έχουν χάσει τον πληθυσμό τους εδώ και δεκαετίες και όμως υπάρχει συστηματικό πρόβλημα ότι έχουν πάρα πολύ μικρά νησιά τα οποία έχουν μηδέν γεννήσεις κάθε χρόνο ή ένα ή δύο. Εντάξει, αλλά δεν μιλάω για τα μικρά νησιά εδώ πέρα. Αυτό που χάρηκε δεν λέω είναι το ειδικό βάρος των μεγάλων νησιών. Η Ρόδος, η Κώστα, τα 12 νησιά. Είναι, δεν ξέρω, η Θήρα και η Μύκονος, τις Κυκλάδες. Δεν είναι οι τρεις από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Δεν είναι μικρά νησιά.
1: Η λογική, μάλλον το πλαίσιο αντίδραση στο πρόβλημα μέχρι τώρα, η αίσθηση έχω ότι είναι δώστε επιδόματα. Δηλαδή, 2.000 από εδώ, 2.000 από εκεί.
0: Κυρίως προς το λιμένο στις επιδοματικές πολιτικές.
1: Ναι.
0: Οι επιδοματικές πολιτικές όμως, το ξέρω από τη διαδικτυογραφία, το ξέρουμε, δεν θα ανακαλύψουν πάλι τον πλανήτη. Από μόνος τους, αν δεν υπάρχουν ισχυρές παρεμβάσεις και αλλαγές άμεσα σε άλλους τομείς, δεν έχουν αποτέλεσμα ή έχουν πολύ περιορισμένο αποτέλεσμα. Αν έχουν αποτέλεσμα, δεν έχουν αποτέλεσμα. Δεν έχουν ή έχουν συγκυριακό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Το έχουμε δει πάντως και πρόσφατα και στην Ουγγαρία, το παράδειγμα. δεν έχουν έρθει. Επομένως πρέπει κάτι άλλο να κάνουμε, όχι επιδόματα, βάουτσερ και κουπόνια.
1: Ναι. Που μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο τα παραπάνω λεφτά, είναι η σιγουριά στην εργασία, είναι η στήριξη της οικογένειας με βρεφονηπιακούς σταθμούς ή με σχολεία ή με...
0: Όπως λέτε, είναι ασυμβατότητα στην εργασιακή ζωή και η οικογενειακή ζωή, αυτό που αναφέρετε, εντάξει, είναι το λειτουργούν τα σχολεία, το ωράριο που έχουν, η ποιότητα του σπουδών.
1: Ναι.
0: Και ταυτόχρονα, και επομένως είναι οι ασυμβατότητες οι οποίες όμως είναι πάρα πολύ έντονες, να κάνουμε. Όπως ταυτόχρονα μπαίνει και ένα βασικότερο θέμα, το οποίο είναι πολύ γενικότερο και έχει πολλαπλές, αν θέλετε, ουρές, αν θέλετε, παιδεία. Το εξής, ότι στη χώρα μας οι νέες γενιές και οι προηγούμενες γενιές, αλλά όταν λέω νέες γενιές, αυτοί που είναι τώρα στα αναχτυλικά να κάνουν παιδεία, χαρακτηρίζονται από μια μεγάλη αβεβαιότητα και μια έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον.
1: Ναι. Όμως
0: όταν έχετε αυτό το θέμα μαζί με ψηλό κόστος έλευσης και μεγαλώματος ένας παιδιού, σύν σε συμβατώσεις στην εργασιακή οικογενειακή ζωή, σύν σε τα μεγάλα σκακέρα την έντονη στην εργασιακή κρίση, σύν σε επισφαλής της εργασίας, κάνουμε ένα πλέγμα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για να αποφασίσει κανείς και επηρεάζει, μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό, επηρεάζει ανάμεσα στα άλλα και το αν θα κάνει οικογένεια, πώς θα κάνει οικογένεια, σε ποια ηλικία θα την κάνει, σε ποια ηλικία θα κάνει το πρώτο παιδί, το δεύτερο, αν κάνει το δεύτερο και το κρατήσει.
1: Ναι. Όλο αυτό το ζήτημα τώρα που συζητάμε, φαντάζομαι ότι πολύ βασικό είναι να περάσουμε σε θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο και να γυρίσουν οι Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά και να εντάξουμε τους μετανάστες πλέον, φαντάζομαι.
0: Όπως το λέτε, κοιτάξτε, να δείτε μια σειρά κενά που υπάρχουν στην αγορά εργασίας και φαίνονται σήμερα και χθες και αυτά τα χρόνια τελευταία, αλλά οφείλονται στο μεγάλο τμήμα των νέων μας. Και όταν λέω των νέων που μένουν στην Ελλάδα, και όταν λέω των νέων στην Ελλάδα, δεν μιλάω των Ελλήνων μονάχα.
1: Ναι.
0: Ελλήνων και Αλδαβών. Έχουν φύγει στο εξωτερικό. Και δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό μονάχα άτομα τα οποία έχουν πτυχία με τα πτυχία και τα εκτορικά. Εντάξει, φύγαν και μέσα άτομα τα οποία έχουν μεσαίες δεξιότητες και μεσαίο χαμηλό επίπεδο. Και τι σύγχρονα αυτοί όλοι, δεν είναι άτομα αυτοί που φύγανε, δεν είναι άτομα που ήρθαν πριν από 5 χρόνια στην Ελλάδα. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Είναι άτομα που ήρθαν στα πλαίσια της μεγάλου κύματος οικονομικής μετανάστευσης στις δεκαετίες του 90 και του 90 και του 2000 και τα παιδιά τους. Δηλαδή. Αυτή η μετανάστευση δεδομένως είναι καθοριστική στο βαθμό που αφήνει από τα αγωγορία και σε άτομα τα οποία, σε παραλαμβάνω, δεν είναι τα μόνα άτομα που έχουν τυχεία με τα τσέκα δακτορικά, γιατί στην 20 τομείς που έχουμε μεγάλη έλλειψη, είναι τρεις, είναι τουρισμός, είναι η οικοδομή. Και είναι και αγροτική στην αγροτική οικονομία. Δεν χρειάζεται να είσαι κανένα δακτορικό ή μεταπτυχιακό επιτυχίο για να δουλέψει, δεν είναι. Επομένως, η πολιτική μας ήταν λίγο περίεργη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σωματώθηκαν στη χώρα μας, όπως δεν πρόκειται να χωρίσει καμία ιδιαίτερη πολιτική προσπάθεια από μέρους μας, παλαιοπομένως, λέω, σαν εδώ κράτος να τους σωματώσουν. Λόγω στη διάρκεια της κρίσης έφυγαν, όχι μόνο λόγω της κρίσης και των εισοδημάτων, γιατί και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παραμονή, τη λειτουργία των ανθρώπων, λέμε αυτό που είναι τα μόνιμα εγκαταστημένη, λέω,
1: έτσι, ναι, ναι,
0: τα παράνομη. Ωραία, δεν είναι στη χώρα μας ήταν γνωρικό, είναι δυσμενές σε σχέση με άλλες χώρες, οι το άλλαξαν. Το άλλαξαν και έδωσαν περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά τα διοικητικά μέτρα όσον αφορά την άδεια παραμονή, την άδεια εργασία, την απόκτηση της αγίας και καθεξής. Όμως, για ποιο λόγο να μην κάνει στην Ελλάδα, από τη στιγμή που ταυτόχρονα και τα εισοδήματα και για μισή είναι πολύ πιο χαμηλότερα από άλλες χώρες. Και από την άλλη μεριά, το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει ταλαιπωρεί σε ανθρώπους οι οποίοι σηκώθηκαν και φύγανε. Και πήγαν τα παιδιά τους φυσικά.
1: Ναι. Κύριε Κουνταμάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε, ότι ανατρέπεται το σκηνικό άμα θελήσουμε.
0: Ανατρέπεται μακροπρόθεσμα.
1: Μακροπρόθεσμα, προφανώς. Ναι.
0: Δεν ανατρέπεται, αλλά ναι. Για να τραπούμε και θέλουμε, τα μέτρα πρέπει να πάρθουν ήδη από τώρα.
1: Ναι. Θα θέλαμε έτσι και αλλιώς τουλάχιστον 9 μήνες από σήμερα για να ξεκινήσει να ανατρέπεται. Δεν ανατρέπεται και από την ίδια
0: στιγμή. Για να κάποιες δεκαετίες.
1: Ναι, κάνω πλάκα. Προφανώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντζαμάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βίρονο Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για το τεράστιο πρόβλημα το δημογραφικό που έχουμε. Το υποτιμούμε. Το υποτιμούμε και εμείς, το υποτιμά και η κυβέρνηση. Νομίζει ότι με διχίλιαρα στη γέννηση λύνεται το πρόβλημα, ή με εθελοντικές πράξεις κάποιων γενναίων ανθρώπων στην περιφέρεια που λένε, ξέρω εγώ, βρήκαμε λεφτά και ελάτε εδώ για να μείνουμε. Βλέπουμε οικογένειες που πηγαίνουν και μετά φεύγουν. Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να σε καλοδεχτούν, το ζήτημα είναι να υπάρξει και το πλαίσιο ώστε να μπορέσεις να ζήσεις εκεί, να πας και να συνεχίσεις να φτιάξεις μια καινούργια ζωή και να φτιάξεις και αυτή η ζωή να είναι εύκολη, όχι μια δύσκολη ζωή. Αυτό είναι το υπέροχο θέμα από την κινηματογραφική ταινία «Il Postino» του Λουίς Μπακάλοφ. Η μουσική, το θυμήθηκα με αφορμή τον θάνατο του Παμπλο Νερούδα, ο οποίος πέθανε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1973, μόλις 12 ημέρες μετά το πραξικόπημα του Πινοσέτ στη Χιλή. Είχε γεννηθεί στις 12 Ιουλίου του 1904, είχε κερδίσει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, είχε ήδη γίνει ένας από τους πιο διάσημους ποιητές του 20ου αιώνα. 21 χρόνια μετά το θάνατό του όμως, ο Νερούδα έγινε και κινηματογραφικός ήρωας στο Il Postino το 1994 του Νοάρετ υποδίεται τον εξόριστο ποιητή που γνωρίζει έναν ντροπαλό ταχυδρόμο, τον Μάριο που έπαιζε ο μεγάλος Μάσιμο Τροίση, και του μαθαίνει τη δύναμη της ποίησης και της μεταφοράς, και κάπως έτσι ο Μάριο ανακαλύπτει ότι οι μεταφορές μπορεί να είναι ποίηση, αλλά μπορούν να βοηθήσουν αρκετά και στο φλερτ. Η υπέροχη μουσική του Λουίς Μπακάλοφ κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης δραματικής μουσικής, και με αυτήν θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα. Ρε,

0: Βίζα της Πειραιώς, χάρη στη Βίζα. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
7: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
11: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Φινόπορο, μην ξαναρθεί.
13: Η ώρα είναι 8. Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr, αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Εκτιμά το ότι είναι νωρίς να ληφθούν αποφάσεις για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης και για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, καθώς η συνεπή πολιτική υπαγορεύει ανακοινώσεις να γίνουν επί των τιμών που θα ισχύσουν σε 3 περίπου εβδομάδες από σήμερα και όχι στις τρέχουσες. Πιθανό το σενάριο ανασχηματισμού στην κυβέρνηση, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr, αν και ο Πρωθυπουργός έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πληροφορίες της στήλης σημειώνουν επίσης ότι οι κάλπες θα στηθούν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, παρά τη σκέψη του Κυριάκου Μητσοτάκη να κάνει εκλογές ένα μήνα μετά τη λήξη της τετραετίας. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα έχει συναντήσεις με επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών σε συζήτηση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα και προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό. Οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή συζητήθηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την κέρια σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την πρόθεση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Ουδέποτε το κράτος αποσύρθηκε από την εποπτεία ιδιωτικών ιατρίων, διαγνωστικών κέντρων και κέντρων αισθητικής, τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος σημειώνει ότι οι ελεγκτικές αρμοδιότητες και το ανθρώπινο δυναμικό του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης με στόχο να περιοριστούν ο κατακαιρματισμός και οι επικαλύψεις και να δημιουργηθεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό σύστημα ελέγχου. Προθεσμίως την Παρασκευή, ώστε να προσβάλλουν την απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση, έχουν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση αναμένεται να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση μόνο ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός. Η μείωση των γεννήσεων θα συνεχιστεί. Αυτό μπορεί να ανατραπεί μακροπρόθεσμα αν ληφθούν μέτρα, εκτίμησε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βίρον Κοντζαμάνης. Τόνισε πως υπάρχει μείωση των γονέων και μία αύξηση των παιδιών που κάνουν. Τρεις συλλήψεις για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιομηχανία μπισκότων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλιο. Τα απόβλητα, αντί να οδηγούνται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων, κατέληγαν στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα ο οδηγός του βιτιοφόρου και οι δύο ιδιοκτήτες του πρατηρίου καυσίμων. Ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρημένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων και ένα όξινο ανεπεξέργαστο φορτίο κινητοποιεί τα μέταλλα με επιβάρυνση για την αλία και τον άνθρωπο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσένης Αριγιάννης. Διευκρίνησε ότι οι ρήποι στον Κηφισό μεταφέρονται στο Σαρονικό και ως εκ τούτου υπάρχει επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. Ενώπιον του μεικτού ορκωτοεφετίου, η δίκη για την ενψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων στο Εδόλιο, ο 40χρονος πρώην σύντροφος του θύματος, ο οποίος πρωτόδικα κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση. Στη διεθνή ενημέρωση, δικαστήριο της Σρι Λάνκα καταδίκασε 15 άνδρες για τη συμμετοχή τους στις φωνικές βομβιστικές επιθέσεις το Πάσχα του 2019. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Σπάρτακ Μιγιάβα για το UEFA Europa Cup γυναικών, ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και της Ρώμα για την απόκτηση του 32χρονου αμυντικού Ράφαελ Γκερέιρο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του πρώτου πρωινού. Εδώ, 8 λεπτά μετά τις 8, 23 Σεπτεμβρίου του 2026, Τετάρτη, φθινοπορεινή Τετάρτη. Υποδεχόμαστε επίσημα το φθινόπωρο. Έχουμε φθινοπορεινή ησημερία. Σήμερα γενέθλια ο Κώστας Τουρνάς. Κλείνει τα 77. Ξεκίνησε από τους Πολ. Συνέχισε μόνος του την δική του σπουδαία διαδρομή. Από τις πιο ωραίες σελίδες της ελληνικής μουσικής, ο Κώστας Τουρνάς.

του Χρνάς δεν μετανιώνει για ό,τι έχει κάνει. Σίγουρα παίζει και να το έχουν μετανιώσει. Έχουν μπει στην κάθοδο του Κηφισού σήμερα, διότι είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και στην άνοδο του Κηφισού, δηλαδή, εξαιρετικά δύσκολη είναι επίσης. Βλέπω έχει πάρα πολύ κίνηση ο δρόμος. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν μπορείτε να αποφύγετε τον Κηφισό, δηλαδή, είτε να ανεβείτε από την Θηβών, είτε να ανεβείτε από την Αχαρνών, είτε να πάτε από την Λεωφόρο Δημοκρατίας ή ανάλογα πώς θέλετε να ανεβείτε ή να κατεβείτε, είναι καλύτερο. Και η Κηφισίας προς ώρας είναι, όχι ότι δεν έχει κίνηση, αλλά είναι σχετικά καλύτερη από τον Κηφισό, αν και έχει κίνηση από το Δαχτυλίδι μέχρι και την Καποδιστρίου στην κάθοδο, ίσως και λίγο πιο κάτω από την Καποδιστρίου, αλλά τέλος πάντων ο Κηφισός είναι δύσκολος. Αν μπορείτε να τον αποφύγετε, θα έλεγα να τον αποφύγετε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την φροντίδα που μου δίνει η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στην επιμέλεια της μουσικής. Μου αφαιρεί χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Αλλιώς, radio-papaki-parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.

0: Φώτης, αφού μας καλημερίσει, λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι το πώς θα επιβιώσει μια οικογένεια με ένα παιδί όταν χρειάζεται απίστευτα χρήματα. Λείπει το χρήμα, λέει. Λείπουν τα λεφτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν έχει άδικο. Ειδικά όταν όλα αυξάνονται διαρκώς, οι υποχρεώσεις όλο και αυξάνονται, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα, η καθημερινότητα. Να, εδώ, μάνι-μάνι, συζητούσαμε πριν για τους λογαριασμούς που μας ήρθαν για το ρεύμα. Δεν το λες και ότι είναι λίγα το να πληρώνεις 100, 120 και 160 ευρώ το μήνα. Το μήνα, λογαριασμούς δεν πληρώνουμε τη διμηνία παλιά, το πληρώνουμε τώρα στο μήνα. Και σε αυτό έρχονται τα καύσιμα, έρχονται το σούπερ μάρκετ, έρχονται τα δύσκολα, έρχονται από εδώ, έρχονται από εκεί. Δεν βλέπω να πηγαίνει καλά αυτό το πράγμα, άμα δεν το λύσουμε εύκολα. Πηγαίνει για την επόμενη εβδομάδα η ανακοίνωση των μέτρων που έσπευσε την προηγούμενη εβδομάδα να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ, το πλούσιο παρασκήνιο στη Big Mouth στο Power Game, όπου γράφει ο Γιάννης Κρουτάκης και για όσους έχουν εισηγηθεί και στο παρελθόν και τώρα. Ας το πρόεδρε να πάει παρακάτω το θέμα των εκλογών και όσο προχωράει ο καιρός καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Βέβαια όλο και φουσκώνει το ποτάμι. Εγώ συνεχίζω να αναρωτιέμαι πώς μετά από ένα τέτοιο χειμώνα που μοιάζει τουλάχιστον να ξεκινάει πολύ δύσκολα, μακάρι να ανατραπούν τα πράγματα, θα πάει η κυβέρνηση και θα πει παιδιά ψηφίστε με γιατί τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλύτερα με μένα. Να μου πεις τώρα, το ζήτημα είναι να υπάρχει κάποιος άλλος που θα τους πείσει, θα μας πείσει ότι τα πράγματα θα πάει καλύτερα με εκείνον και όχι με αυτόν που είναι τώρα στο τιμόνι. Αυτό είναι ένα ερώτημα, αλλά επειδή ο χειμώνας προμηνύεται αρκετά δύσκολος, ενεργειακά κυρίως δύσκολος, δεν ξέρω η κυβέρνηση πώς θα απαντήσει, διότι την βλέπω τώρα καθυστερεί. Δηλαδή σου λέει, άσε μη δώσω κανένα εκατομμύριο παραπάνω, άσε να πέσει λίγο η τιμή του πετρελαίου, να δούμε και πόσο θα ανοίξει, μην πω εγώ ότι θα δώσω, ξέρω εγώ, 40 λεπτά στο λίτρο επειδή το υπολογίζω στο 2 και πάει στο 1,90, μπορώ να δώσω 30 λεπτά να κερδίσω κανένα φράγκο. Ξαναλέω, λες και τα βγάζουν από την τσέπη τους. Εντάξει, τέτοια όταν είναι να δώσουν για τέτοια είναι, δηλαδή μετράνε το σεντ. Όταν είναι για άλλα πράγματα απλόχερα, δηλαδή όταν είναι για απευθείας ανάθεση, έλα εδώ αδερφέ, άνοιξε το σιρτάρι και πάρε όσα θες μέσα από το σιρτάρι. Όταν είναι να δώσουν κάνα αυτό να φτηνίνει λίγο το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί σπαγκοραμένοι. Να μου πεις τώρα και τι να σου κάνει Μητσοτάκης, πώς να σου δώσει που λέει και αυτή η κυρία από τον Εύρο, όταν ανεβαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης και για ακόμα μια φορά τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Αυτός ο κύριος, πραγματικά, με πολύ σεβασμό το λέω, ζει στον κόσμο το δικό του. Δηλαδή, εχθές, αν είχες έρθει, είχες προσγειωθεί ρε παιδί μου από τον Άρη, από τον Κρόνο, ξέρω εγώ, από έναν πλανήτη άλλον, και προσγειωνόσουν και έβαζες, ανοίγεις τηλεόραση, όχι CNN, γιατί τον έπαιξε δύο λεπτά. Ανοίγεις τηλεόραση σε ένα άλλο κανάλι να δεις τι λέει ο πλανητάρχης. Ο πλανητάρχης, αδερφέ, έλεγε ότι είναι ό,τι καλύτερο σου έχει συμβεί. Δηλαδή, ευτυχώς που υπάρχω και σώζω την κατάσταση. Δεν ξέρω αν την ίδια αίσθηση έχει και ο Σπύρος Ερμπέτης, ο καλός συνάδελφος από τα παραπολιτικά.gr. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ο μόνος τίτλος που μπορούσε να μου έρθει γράφοντας για τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν η λέξη φιλιππικός. Πραγματικά, γιατί τον άκουγα από το Associated Press, το οποίο μετέδε ολόκληρη την Γενική Συνέλευση χωρίς διακοπή, οπότε δεν πλέξαμε.
0: Δεν έκοψε.
1: Δεν μπλέξαμε με τυχόν διακοπές κτλ. Πραγματικά άνοιξε όλη την ατζέντα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άλλη μια ομιλία η οποία κράτησε αρκετά, θα λέγαμε, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.
0: Όχι τόσο,
1: όχι τόσο
0: και πάλι,
1: αλλά και πάλι ήταν αρκετά μεγάλη. Επανέλαβε πάρα πολλά αγαπημένα του θέματα. Κυριάρχησε η αναφορά βέβαια στο Ιράν. Τα 9 λεπτά της ομιλίας του αφορούσαν εξάλλου το Ιράν. Είπε ουσιαστικά ότι έχει δύο επιλογές μπροστά του.
0: Ναι.
1: Ή να το στείλει στην κόλαση ούτε λίγο ούτε πολύ, ή να κλείσει συμφωνία. Άνοιξε και ένα παράθυρο ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ναι. Βέβαια, θέλοντας να αποσυσχετίσει τα δύο, το εσωτερικό με το εξωτερικό πεδίο, σημείωσε ότι δεν είναι ο ίδιος υποψήφιος, ότι θα είναι εκεί, στο Λευκό και για τα επόμενα 2,5 χρόνια, ό,τι και να γίνει, no matter what ουσιαστικά.
0: Ναι. Άρα, με λίγο λίγος πολύ φτιάχνει το μετεκλογικό αφήγημα. Εάν δεν πάει καλά, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, να πει ότι δεν έχασα εγώ.
1: Όχι.
0: Οι άλλοι χάσανε.
1: Οι άλλοι χάσανε. Ναι. Ακριβώς. Και επίσης, θέλοντας βέβαια να πει ότι στο Ιράν, ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν περάσει ενδεχομένως ένα σώμα του Κογκρέσου και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, αν και είναι αυτό πιο δύσκολο. Στους δημοκρατικούς, τα πράγματα δεν αλλάζουν όσον αφορά την Τεχεράνη. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Ιρανός και η Κουβανή, γιατί χτύπησε πάρα πολύ έντονα και την Κούβα, είπε και τη γνωστή ατάκα που θυμίζει, θα λέγαμε, και μια παλιά ελληνική ταινία, «Δεν θα περάσει ο κομμουνισμός». λίγο ή πολύ. Αυτό ακριβώς είπε.
0: Λούφα και παραλλαγή.
1: Λούφα και παραλλαγή.
0: Μέσα στο τέλειο και φτιάχνουν τα σφυροδρέπανα που τους έχει πει διοικητής για την ταινία και φεύγοντας φωνάζει «Δεν θα περάσει ο κομμουνισμός».
1: Ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο προσωπικά μου ήρθε εκείνη την ώρα στο μυαλό όταν το άκουσα, θέλοντας βέβαια να πει ότι η ελευθερία αντίστοιχα θα περάσει την Κούβα, άρα θα έχουμε ανατροπή.
0: Ο κομμουνισμός είναι στην Κούβα. Αυτό
1: όχι το υπονόησε, αυτό το είπε, κάτι το οποίο βέβαια το έχει ξαναπεί, δεν ήταν και η πρώτη φορά, και την ώρα βέβαια που έκανε εκείνες αναφορές και η κουβανική αντιπροσωπεία αποχωρούσε.
0: Ναι.
1: Από την αίθουσα.
0: Γενικά είχε πολύ μπεσβιές.
1: Είχε χθες. Πολύ.
0: Είχε δηλαδή πολλές αντιπροσωπείες ανάλογα με το ποιος ήταν επάνω.
1: Ακριβώς.
0: Έφευγαν,
1: έμεναν. Σίγουρα αυτό που βλέπαμε στο όσο υπήρχαν τα πλάνα και γυρίζει η κάμερα από τον ομιλητή τον εκάστοτε, ήταν ότι δεν ήταν και ποτέ βέβαια γεμάτη η αίθουσα.
0: Καλά. Αυτό που λένε στους διαδρόμους και στο περιθώριο είναι η γενική συνέλευση.
1: Τα περισσότερα, τα περισσότερα η ουσία ακριβώς εκεί είναι. Μας θύμισε λίγο και το δόγμα Μονρόε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το ανέφερε, αλλά όταν είπε ότι δεν θα δώσει σε καμία ξένη δύναμη πάτημα στο δυτικό ημισφαίριο, εκεί ακριβώς αναφέρθηκε. Θυμίζουμε, μιλάμε για τις αρχές, για το 1823.
0: Ναι.
1: Όταν ο τότε πρόεδρος, ο Τζέιμς Μονρόε, έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί καμία ξένη απεικιοκρατική δύναμη, γιατί τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μόλις βγει από τον δικό τους απεικιοκρατικό αγώνα και είχαν εξαρτοποιηθεί. Δεν θα έχει λοιπόν πάτημα στο δυτικό ημισφαίριο. Έκανε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διάκριση όσον αφορά την ορολογία, θα λέγαμε, Αλέξανδρε. Διαφώνησε με τον όρο Artificial Intelligence. Δεν μιλάμε για Artificial Intelligence, για τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Είναι κάτι ψεύτικο, ψευδές για τον ίδιο, όπως είπε. Μίλησε για Super Intelligence, για το SI. Αντί για το AI, και φυσικά θύμισε και λίγο εδώ ψυχροπολεμική ρητορική, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν το απόλυτο προβάδισμα έναντι της Κίνας και οποιοδήποτε άλλου, και δεν φοβάται, παρά τις εκκλήσεις και από τις μεγάλες εταιρείες του χώρου, δεν φοβάται την υπερνοημοσύνη όπως τη χαρακτήρισε, αλλά θα συνεχίσουν οι ΗΠΑ να ασκούν υπεύθυνα, όπως είπε, την ηγεσία τους. Δεν μας προκαλεί επίσης έκπληξη ότι ξεφούλκησε εναντίον του ΟΗΕ, ξεφούλκησε εναντίον της πολυμέρειας. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα πρέπει ο ΙΕ να ακούει τους γραφειοκράτες, οι οποίοι λίγο ή πολύ υποκινούνται από διάφορους αριστερούς παραλυρηματικούς εντός εισαγωγικών τύπους. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος ουσιαστικά θέτει στο προσκήνιο και μετεπιτάσσει στο ζήτημα του διωγμού, όχι πλέον του Ισλάμ, του διωγμού των χριστιανών.
0: Ναι.
1: Το έβαλε πολύ συγκεκριμένα στην ατζέντα. Θύμισε και εδώ πάρα πολλά συγκεκριμένα προτάγματα, τα οποία τα έχουμε ακούσει πολλές φορές από τον Αμερικανό πρόεδρο, και είναι βέβαια και προσφυλή προτάγματα για τη ΜΑΓΑ βάση του.
0: Ναι.
1: Εν όψη βέβαια και των εκλογών του Νοεμβρίου.
0: Είχαμε μια συνάντηση χθες Ιρανών και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αντιπροσωπείες των δύο πλευρών.
1: Έκανε δύο τέτοιες αναφορές και στην συνάντηση για λίγο που είχε με τον Άντι Μπέρναμ, και κυρίως στη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εκεί έδωσε και κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες. Είπε ότι ήταν τρίωροι. Δεν είχαμε βέβαια συνάντηση του ίδιου του Τραμπ. Είναι ερωτηματικό αν θα συναντηθεί με τον Πεζεσιάν, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση, τον Ιρανό Πρόεδρο. Όπως ανέφερε το Άξιος, είχαμε συνάντηση των Βίτκοφ και Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αραχτσί. Αυτοί ήταν που συναντήθηκαν. Πολύ συγκεκριμένο είναι το παρασκήνιο και όσον αφορά τις ευρύτερες επαφές του Τραμπ με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου. Ο λόγος βέβαια είναι πάρα πολύ απλός. Πιθανότατα ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να έχει το πράσινο φως από τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, εφόσον επιλέξει πάλι να κλιμακώσει.
0: Ναι.
1: Να έχει δηλαδή την συνέργεια, τη συνεργασία των παικτών στην ευρύτερη περιοχή. προκειμένου να πάρει.
0: Μένει να δούμε αν αυτό βέβαια είναι μια πραγματική σκέψη στο μυαλό του Τραμπ να κλιμακώσει κάποια στιγμή ή αν είναι αυτό που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει. Ναι. Απλά το διατηρεί ως μια απειλή.
1: Το διατηρεί ως μια απειλή.
0: Για να δείχνει ότι έχω τη δύναμη και, το παιχνίδι στα χέρια μου.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν παρέλειψε να αναφερθεί εξάλλου ότι πράγματα τα οποία τα έχει πει πάρα πολλές φορές επίσης, ότι είχε εξοντώσει εντελώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ναι. Δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι, ότι όλα τα πλοία του πολεμικού δυναυτικού βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας και ότι το μόνο λέει που τους έχει μείνει ο πληθωρισμός, ο οποίος αγγίζει το 300%.
0: Και των Αμερικανών επίσης το μόνο που έχει μείνει.
1: Και των Αμερικανών ακριβώς. Ναι. Θέλησε βέβαια να πει και κάποια αρνητικά πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Λέγοντας ότι το Ιράν ούτε λίγο ούτε πολύ είχε έτοιμο έναν πύραυλο και να ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτή θα ήταν ο στόχος. Mm-hmm. Μίλησε και για την Ιρλανδία.
0: Ναι.
1: Επίσης, γιατί είχαμε και αυτό μετά την.
0: Είχαμε τις υπογραφές.
1: Τις υπογραφές με, ναι, την Δανία Πρωθυπουργό. Αφού αναφέρθηκε βέβαια και στα δύο συμβαλόμενα μέρη, κάτι που έχει τη σημασία του και στη Δανία και στην αυτόνομη περιοχή της Ιρλανδίας, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Reuters, mm-hmm, όπου είχε δώσει κάποιες λεπτομέρειες νωρίτερα για το τι αφορά αυτή η συμφωνία. Αφορά το άνοιγμα δύο νέων βάσεων. Οπότε, άμα πάρει κανείς το χάρτη της Ιρλανδίας, πλέον θα δει ότι κυκλώνει ουσιαστικά, mm-hmm, η Αμερική το νησί. Είχε ήδη τη βάση στα βόρειο-δυτικά, τώρα φτιάχνει και μία στο νότο και μία στα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά του νησιού και επανέλαβε ότι κανείς δεν θα μπορεί να κάνει ουσιαστικά τίποτα, κάποια στρατιωτική εγκατάσταση, κάποια υποδομή ευαίσθητου χαρακτήρα χωρίς το αμερικανικό πράσινο φως. Και αυτό βέβαια εντάσσεται πάλι στη λογική του δόγματος Μονρόε και στην ασπίδα προστασίας που θέλει να υψώσει η Αμερική και με το χρυσό θόλο. Βέβαια αυτό έχει σχέση, το οποίο δεν το ανέφερε χθες ο Αμερικανός, ναι, πρόεδρος, πάνω από την Αρκτική, αλλά βέβαια και πάνω από το ΝΑΤΟ, για το οποίο ανέφερε ότι πλέον και με αυτή τη συμφωνία, αλλά και με τις δαπάνες που πηγαίνουν στο 5% γίνεται ασφαλέστερο, χωρίς να φύδεται και επένων εκείνη την ώρα για τον Μαρκ Ρούτε.
0: Στο μέτωπο της Ουκρανίας είχαμε καμιά εξέλιξη, συναντήθηκε με τον Ζελένσκι, αλλά είχαμε καμιά σοβαρή εξέλιξη.
1: Κάποια σοβαρή εξέλιξη όχι. Είχαμε χθες τις αναφορές νωρίτερα πριν ξεκινήσει η ομιλία, πριν γίνει η ομιλία του Τραμπ, ότι θέλει ένα μορατόριο ο Τραμπ, mm-hmm, όσον αφορά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Τα έχει εξάλλου κατηγορήσει, τα έχει επικρίνει αυτά σε σχέση με τις ενέργειες του Κιέβου ήδη και σε προηγούμενες τοποθετήσεις του. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είχε και ένα μήνυμα στον Πούτιν, ναι, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν είπε πάρα πολλά για το Ρωσο-Ουκρανικό, η αλήθεια είναι, ο Αμερικανός πρόεδρος. Είπε ότι ουσιαστικά οι κυρώσεις του Λίντσεϊ Γκράχαμ, του Μακαρίτη πλέον, του εκλειπώντος γερουσιαστή, έχουν υπογραφεί. Οπότε, εφόσον η Ρωσία συνεχίζει ουσιαστικά να κολυσιεργεί, δεν προχωράει στις διαπραγματεύσεις, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν, πλήττοντας περαιτέρω δηλαδή, ναι, τη ρωσική οικονομία.
0: Ευχαριστώ, Σπύρο, πάρα πολύ για την ανάλυση. Σπύρο Σερβέτη, το διαβάζει στα παραπολιτικά.gr για να δείτε τι τρέχει στον κόσμο. Να είστε ενημερωμένοι, μην ακούτε το Τραμπ που λέει ότι όλα πηγαίνουν καλά. Υπάρχουν και κανένα δυο προβλήματα, γιατί θα τα λύσει μέχρι το τέλος.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο πατέρας της Soul, 23 Σεπτεμβρίου του 30, ο Ray Charles. Έχασε την όρασή του όταν ήταν παιδί, έμαθε όμως πιάνο, σαξόφωνο, κλαρινέτο, τρομπέτα και μουσική γραμμένη στο σύστημα Braille. Πήρε τον gospel από την εκκλησία, το ένωσε με την blues, με την jazz, με την R&B, με το rock and roll και αργότερα με την country και έφτιαξε έναν ήχο τόσο δικό του, ώστε σήμερα θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που γέννησαν αυτό του είδους την μουσική, γέννησαν την soul. Κέρδισε 17 γκράμι, ηχογράφησε επιτυχίες σε 7 διαφορετικές δεκαετίες. Γενικά, άφησε ιστορία.

0: πολλές και πλούσιες συναντήσεις σε επενδυτικό επίπεδο του Πρωθυπουργού στο Σαν Φρανσίσκο, στην Νέα Υόρκη, με επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, νέων τεχνολογιών, επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης στο ταξίδι που έχει κάνει στην Νέα Υόρκη. Θα δει τον πρόεδρο και διευθύνοντα του συμβουλίου της Morgan Stanley, Ted Peake, τον διευθύνοντα του συμβουλίου της David Morgan, τον Jamie Dimon, τον πρόεδρο του Institutional Security Group της Morgan Stanley, τον Jeffrey Holtzam, και τον επικεφαλής της MNA Power και των επενδυτικών κεφαλαίων της Morgan Stanley, τον Πουλέτη. Θα συναντηθεί επίσης με κορυφαία στελέχη της Citigroup.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την ετωλοκαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα οίκου στο Αγρίνιο. Τα κτέλη του Λοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανρητή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Αιτωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Με το μείγμα της παραγωγής, της ενέργειας, ειδικά την ηλεκτρική ενέργεια, που και εκεί μοιάζουν τα πράγματα να είναι εξαιρετικά δύσκολα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Un petit poisson, un petit oiseau, c'est

0: soleil. Un petit poisson, un petit oiseau, semé d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau?
1: Ένα ψάρι ερωτεύεται ένα πουλί. Ωραία αρχή για μια ερωτική ιστορία, ε. Καταστροφική επιλογή από άποψη συμβίωσης, βέβαια. Αυτή είναι η μικρή ιστορία που τραγούδησε το 1966 η Ζουλία Τιγρεκό, όταν της παρουσίασαν οι δημιουργοί τα καινούργια της τραγούδια. Αυτό το άφησαν για το τέλος. Δεν περίμεναν και πολλά. Μάλλον το είχαν για γέμισμα του δίσκου. Η Γκρεκό διάλεξε αυτό το τραγούδι όμως γιατί της άρεσε πάρα πολύ. Το έκανε από τα κλασικά της τραγούδια, τα κλασικά τραγούδια της καριέρας της. Η Ζουλία Τιγρεκό έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα το 2020 στα 93 της. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're a man... Και αυτή είναι η Doors. Η στίχη που έγραψε ο Μόρισον όταν περνούσε μια περίοδο βαθιάς κατάθλιψης μαζί με τον Κρίγκερ. Ανεβαίνουν μια βόλτα στους λόφους και από εκεί ψηλά ο Μόρισον σκέφτεται ότι όταν εσύ αισθάνεσαι ξένος, ξαφνικά όλοι γύρω σου μοιάζουν παράξενοι. Κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1967 και έγινε από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και από τα πιο κλασικά τραγούδια των Doors. Συζητάμε όλοι για το ότι φαίνεται ότι μπροστά μας είναι ένας δύσκολος ενεργειακά χειμώνας ως αποτέλεσμα των πολλών γεωπολιτικών εντάσεων που υπάρχουν και των πολιτικών που υπάρχουν, αλλά και της αλλαγής των συσχετισμών, των πραγμάτων, των νέων τεχνολογιών, των νέων μορφών ενέργειας που υπάρχουν πλέον στην αγορά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νίκο Μάτζαρη, επικεφαλής αναλυτής πολιτικής και συνειδητή του The Green Tank, να συζητήσουμε λίγο για το τι γίνεται στην αγορά ενέργειας και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα που σίγουρα είναι μπροστά μας. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει να είναι δύσκολος ο χειμώνας μπροστά μας.
2: Νομίζω ναι. Νομίζω ότι είναι σαφές. Όπως σωστά το είπατε, έχουμε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές τόσο του αερίου, το οποίο είναι παλιό, δεν ξεκίνησε τώρα, όσο και του πετρελαίου, ειδικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες με αυτές τις επιθέσεις drones στον αγωγό Σαουδική Αραβία.
1: Είναι μια κρίση επάρκειας, κρίση τιμών, κρίση ψυχολογίας, είναι κρίση που προέρχεται από τις αλλαγές που έρχονται στην αγορά.
2: Πολύ καλή ερώτηση και δύσκολη ερώτηση. Νομίζω είναι σε μεγάλο βαθμό, πολύ λιγότερο αν το συγκρίνουμε με την προηγούμενη πολύ μεγάλη κρίση του 22 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι περισσότερο κρίση ψυχολογίας και λιγότερο κρίση επάρκειας. Χαρακτηριστικό είναι το αέριο, ξέρετε. Στο αέριο έχουμε μία άνοδο των τιμών πολύ μεγάλη. Παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες που έχουμε σαν Ευρώπη, έτσι, σε αέριο πλέον, είναι σαφώς λιγότερες. Σύνολο. Δεν μιλάω ούτε για LNG ούτε για ρωσικό αέριο. Ανεξάρτητος προέλευσης, έχουμε λιγότερες ανάγκες. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές ανεβαίνουν.
1: Ναι.
2: Διότι οι αποθήκες είναι σχετικά άδειες. Δεν συγκρίνουμε τις αποθήκες με βάση το πόσο χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Κοιτάμε μόνο το ποσοστό πλήρως. Και λέμε από τη στιγμή που είναι 65% πόσο είναι αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
2: πρόβλημα, ανεβαίνουν οι τιμές. Mm-hmm. Οπότε παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία σε όλο αυτό.
1: Ναι. Αυτό περνάει στην χρονοδρομπορική κατευθείαν, δηλαδή η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, γιατί συζητάμε για την αποθήκευση, δηλαδή συζητάμε για αυτό το ποσοστό που θέλουμε να έχουμε στην άκρη για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Δεν συζητάμε για την παραγωγή θεωρητικά.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, το 2026, να μην πούμε την Ελλάδα, έτσι, αυτή μας αφορά, είχαμε μία έκρηξη, εκτείναξη θα έλεγα, της καθαρής ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ήλιο, νερό. Ταυτοχρόνως όμως διατηρήθηκε σε πολύ ψηλό επίπεδο και η χρήση αερίου, ορυκτού αερίου, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό πλέον, καταλαβαίνετε, έχει διπλασιαστεί η τιμή προμήθειάς του. Και μάλιστα δεν είναι αέριο το οποίο το καίμε για να παράγουμε ενέργεια για μας. Μία στις 5 κιλοβατόρες το 2026 πηγαίνει να καλύψει ανάγκες γειτονικών χωρών.
1: Ναι.
2: Αυτό ανεβάζει τις τιμές. Ταυτοχρόνως δεν έχουμε αποθήκευση, δεν έχουμε πάρκες μπαταρίες. Προχωράει πολύ αργά η αποθήκευση στην Ελλάδα. Επομένως, τι κάνουμε, εξακολουθούμε και πετάμε περίσσια ενέργειας καθαρής και φτηνής το μεσημέρι, αντί να την αποθηκεύουμε σε μπαταρίες και να την αποδίδουμε το βράδυ, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης του ακριβού αερίου και άρα και τις τιμές.
1: Ναι.

0: αυτή είναι η συνολική στρέβλωση η οποία συμβαίνει στην ελληνική αγορά. Ναι.
1: Ή την εξάγουμε και μετά την επαναεισάγουμε ακριβότερη.
0: Όχι
1: την ίδια ακριβώς, αλλά ναι.
0: Το βασικό είναι ότι χάνουμε τη φτηνή ενέργεια τη δική μας, τη χώρα παραγωγή, και το βράδυ που δεν υπάρχει επαρκή ενέργεια, τι κάνουμε. Δεν εισάγουμε. Αν κοιτάξετε μέσους όρους, γενικά είμαστε εξαγωγικοί όλο το 2026 και πολύ. Το θέμα είναι ότι εκείνη την περίοδο καλύπτουν τις δικές μας ανάγκες και με αέριο, γιατί δεν έχουμε μπαταρίες να αποδώσουν αυτό που αποθήκες.
1: Ναι. Το περίεργο είναι ότι ενώ συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τσακώνονται σε διάφορα μέρη γιατί να μπουν εδώ ανεμογεννήτριες, γιατί να μπουν εκεί ανεμογεννήτριες. Βλέπουμε να αυξάνονται οι ανεμογεννήτριες, βλέπουμε να αυξάνεται η παραγωγή, αλλά δεν βλέπουμε να έχει αποτέλεσμα στον τελικό λογαριασμό. Ούτε στη χονδρική, ούτε για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ούτε για τα σπίτια μας.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πρόκειται για τη στρέβλωση που περιέγραψα προηγουμένως. Η πηγή του προβλήματος είναι ότι εξακολουθούμε και χρησιμοποιούμε πολύ αέριο και δεν έχουμε επαρκή αποθήκες.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι, ξέρετε, κάτι τεχνολογικά σουρεαλιστικό. Εμείς έχουμε 750 ΜΒ μπαταριών από τώρα που μιλάμε. Ναι. Οι ανακοινώσεις είναι για 1,5 GW, δηλαδή διπλάσιο μέχρι το 2027. Και μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε 8 μήνες, να είναι πιο ακριβής η Βουλγαρία, μεταξύ 25 και Αυγούστου 26, εγκατέστησε 4.000 ΜΒ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να επιταχύνουμε. Είναι δηλαδή σαφέστατο αυτό, γιατί η πηγή του προβλήματος των ακριβών τιμών είναι το αέριο. Θέλουμε να μειώσουμε τους λογαριασμούς 30%, 25% κτλ. Αυτό δεν γίνεται χωρίς να περιορίσουμε τη χρήση αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή.
1: Ναι. Και είναι αυτό το περίεργο μείγμα του ότι πάντα η τελική τιμή βγαίνει από την ακριβότερη μονάδα. Έστω και αν αυτή είναι μία μονάδα που έχει χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτό είναι το φυσικό αέριο που είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: Ναι. Εδώ
1: υπάρχει μια στρέβλωση, υπάρχει ένα λάθος, υπάρχει μια λογική πίσω από όλο αυτό.
0: Φυσικά υπάρχει λογική. Αυτό δημιουργεί κίνητρο στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να χρησιμοποιήσουν καθαρότερες μορφές για να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι.
0: Έτσι λειτουργεί μέχρι τώρα η αγορά και έτσι έχει προχωρήσει η πρόοδος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν εργαλεία που μπορεί να κάνει κανείς για να περιορίσει αυτή την κατάσταση και αυτή τη στρέβλωση. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε να κάτσουμε να δούμε ακριβώς πόσο αέριο χρειαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Να το βγάλουμε από την αγορά, να μην υπάρχει το κίνητρο να μπαίνουν μέσα για μονάδες οι οποίες δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα για να αποκομίσουμε κέρδη. Θα μπορούμε να παίξουμε μια στρατηγική εφεδρεία. Αυτό θα κοστίσει πάρα πολύ λιγότερο.
1: Ναι.
0: Να αναπτυχθούν πολύ περισσότερες διμερείς συμβάσεις φτηνής καθαρής ενέργειας, το οποίο θα ανακουφίσει πάρα πολύ ειδικά τις επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Να αναπτυχθούν οι μπαταρίες.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δηλαδή λύσεις μέσα στην αγορά. Δεν είναι το πρόβλημα ο τρόπος τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας, το βασικό.
1: Γίνονται ήδη κάποιες επενδύσεις για τις μπαταρίες, αλλά παρόλα αυτά έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Ενώ τρέχει πολύ η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν τρέχει με την ίδια ταχύτητα η αποθήκευση αυτή. Γιατί είναι τόσο ακριβό, είναι τόσο δύσκολο?
0: Τι? Δεν είναι ακριβό και θα μειώσει τις τιμές, σαφώς. Δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα κάσιμο στις μπαταρίες. Το κάσιμο για τις μπαταρίες ποιο είναι? Είναι ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες είναι σαφώς φθηνότερες.
1: Ναι.
0: Όλες οι αναλύσεις δείχνουν ότι είναι φθηνότερες. Πρέπει να επιταχύνουμε. Είναι σαφές αυτό και σας λέω ότι το διπλανό παράδειγμα όχι καμιά Γερμανία, που και αυτή έχει πολλή αποθήκευση, της Βουλγαρίας δείχνει ότι αυτό είναι εφικτό.
1: Ναι. Με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και την αποθήκευση έχουν προχωρήσει.
0: Έχουν προχωρήσει αυτά και μάλιστα τώρα έχουμε το άλλο πολύ μεγάλο όπλο στη διάθεσή μας. Μια νέα υπουργική απόφαση, πολύ καλή πρέπει να πω, για την αυτοκατανάλωση.
1: Ναι.
0: Βέβαια έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, έχει καθυστερήσει 2,5 χρόνια πάγωση η αγορά. Αλλά εκείνο που πρέπει να πέσουν οι πόροι, εκεί πρέπει να πέσει η ενημέρωση, ώστε όλο και περισσότεροι πολίτες να καταναλώνουν την ενέργεια που παράγουν οι ίδιοι. Είτε μόνοι τους, είτε μέσα από ενεργειακές κοινότητες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που θα θωρακίσει πραγματικά, ειδικά σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, τα νοικοκυριά, από την οποιαδήποτε έκρηξη τιμών.
1: Μπορεί αυτή η νέα γεωπολιτική κρίση που έχει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκαλεί είναι η ενεργειακή κρίση, να φέρει πίσω τα σχέδια για την πράσινη ενέργεια, για την πράσινη μετάβαση?
0: Σίγουρα υπάρχουν τέτοιες φωνές, όπως υπήρχαν τέτοιες φωνές και το 22. Αν θα γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι ολέθριο λάθος. Διότι οτιδήποτε είναι κλιματικά φιλικό αποδεικνύεται στην πράξη από τα στοιχεία, από τα νούμερα και το φθηνότερο. Είναι το πιο οικονομικό. Φυσικά υπάρχουν συμφέροντα που θα θέλουν να είμαστε εξαρτημένοι στο διήνεκες από τα ορυκτά καύσιμα, από ακριβά ορυκτά καύσιμα. Το συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον είναι να πάμε προς τις κλιματικά φιλικές λύσεις.
1: Ναι. Είμαστε σε μια περίοδο που πια δεν είναι η δεκαετία του 70 ή η δεκαετία του 80 που το πετρέλαιο ήταν το 90% της αγοράς, ή αν όχι το 100% της αγοράς. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Παρόλα αυτά, παρά τις πολλές εναλλακτικές, συνεχίζουμε να ζούμε το ίδιο δράμα και ίσως χειρότερα. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι σε αναλογία ό,τι χειρότερο έχουμε περάσει σε ενεργειακή κρίση, σε επίπεδο τιμών τουλάχιστον.
0: Σε το δοτιμόν το μεγαλύτερο πέρασαμε το 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι τιμές του αερίου πήγαν 300 ευρώ μεγαβατόρα, τώρα είμαστε στα 80 ευρώ μεγαβατόρα, ενώ προκρίσιμα στα 35. Mm-hmm. Έχουν διπλασιαστεί τα πράγματα. Δεν είναι όμως η ίδια κλίμακα.
1: Σε συνδυασμό εννοώ ότι είναι πολύ ακριβό και το πετρέλαιο, είναι πολύ ακριβό και το φυσικό αέριο. Ναι, σε συνδυασμό εννοώ. Ναι.
0: Εγώ θα πω ένα πράγμα το οποίο είναι υποτιμημένο. Η ενημέρωση. Νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών, ειδικά στην Ελλάδα, δεν γνωρίζει τις λύσεις οι οποίες υπάρχουν. Και εδώ υπάρχει ευθύνη σημαντική της πολιτείας. Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση τι λύσεις υπάρχουν. Δηλαδή, φανταστείτε αυτή τη στιγμή ένα νοικοκυριό το οποίο καλύπτει την ηλεκτρική ενέργεια την οποία καταναλώνει από ένα σύστημα αυτοκατανάλωση. Είτε σας λέω ενεργειακή κοινότητα, είτε μεμονωμένο. Και έχει και εξηλεκτρισμένη θέρμανση. Δηλαδή, δεν έχει πετρέλαιο θέρμανση, έχει υπερκονδύσεων, είτε έχει αντίας θερμότητας. Πόσο πιο θωρακισμένο είναι από ένα άλλο που δεν τα έχει αυτά.
1: Ναι. Αυτό φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με μια κεντρική πολιτική που δεν θα εξαντλείται στο βγάζουμε προγράμματα για να πάρει κάποιος ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα καινούριο, ηλιακό θερμοσύμφωνα καινούριο. Σωστό. Αλλά ενημερώνουμε, εγώ έλεγα ότι γιατί ας πούμε αυτά τα προγράμματα που είναι για τα σπίτια να μην ακολουθούνται και από μηχανικούς που θα έρθουν στο σπίτι τους και να θα δούνε τι χρειάζεσαι, τι πρέπει να κάνεις, έχει αξία να βάλεις ένα θερμοσύμφωνα μόνο του ή μία αντλία θερμότητας, ή πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα στο σπίτι σου για να δεις πραγματικά αποτελέσματα.
0: Πολύ καλές ιδέες δεν εφαρμόζονται δυστυχώς και ξαναγυρίζω στο θέμα της ενημέρωσης. Θα σας πω κάτι πολύ πιο απλό. Το 60% περίπου, 6 στα 10 νοικοκυριά, έχει διαλεκτική ενέργεια πράσινο τιμολόγιο. Τα πράσινα τιμολόγια είναι τα πιο ακριβά.
1: Ναι.
0: Γιατί κανείς δεν έχει εξηγήσει τα χρώματα στους πολίτες. Τόσο απλό.
1: Ναι. Και φάνηκε και πάρα πολύ δύσκολο για κάποιους να πούνε ότι πού θα αλλάζω, πού θα πηγαίνω. Ωραία, συνήθως.
0: Είναι λογικό.
1: Ναι, είναι πολύ λογικό.
0: Ταλαιπωρία σε αυτό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ λογικό. Αν και είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί άλλαξα πολύ πρόσφατα.
0: Είσαστε τυχερός.
1: Τιμολόγιο.
0: Δεν είναι ενιαία, αν θέλετε, η διαδικασία για όλους τους παρόχους.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι ένα ακόμα πρόβλημα, το ότι δεν υπάρχει ενιαία διαδικασία. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια μορφή πλατφόρμας, θα μπαίνεις μέσα και απλά θα επιλέγεις ότι εγώ είμαι σε αυτόν τον πάροχο και πες μου τι μπορώ να κάνω σε σένα για να το αλλάξω, για να είναι πιο εύκολο. Μέχρι τώρα λειτουργούμε στην κρίση και στην ακρίβεια με επιδοτήσεις στο ρεύμα, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο. Υπάρχει τρόπος να λειτουργήσουμε πιο δραστικά που να μην είναι και πάρα πολύ ακριβό.
0: Βέβαια. Αυτά είναι μήμετρα. Νομίζω είναι σαφές. Mm. Έχει γίνει πρόοδος. Θέλουμε να μην είμαστε ισοπεδωτικοί σε σχέση με την προηγούμενη κρίση της Ρωσίας, που ήταν μόνο επιδοτήσεις. Δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ για 1,5 χρόνο για διαθροτικά μέτρα. Τώρα αρχίζουν και δίνονται κάποιοι πόροι. Χρειάζονται περισσότεροι και χρειάζεται, ξαναλέω, ενημέρωση στους πολίτες να ξέρουν τι υπάρχει και έξω. Πόσοι πολίτες αυτή τη στιγμή γνωρίζουν τη νέα υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση που μπορεί να εφαρμοστεί από 1η Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Να πάνε να εγκαταστήσουν, για παράδειγμα, φτηνές λύσεις, εγώ σας λέω, και όχι για το 100% φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι τους. Δεν νομίζω ότι το γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος αυτό. Και χρειάζεται μια πολύ συστηματική ενημέρωση. Δεν αρκεί μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, μια ομιλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χρειάζεται πολύ παραπάνω να φτάσουν οι λύσεις, πραγματικές λύσεις που θα μειώσουν το κόστος στους πολίτες.
1: Γιατί σκεφτείτε τώρα ένα άνθρωπο που δεν έχει πάρα πολύ σχέση με αυτό, να του λένε ότι θα βάλεις φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και θα παράγεις ρεύμα μόνος σου. Και, δηλαδή μπορεί να του φαίνεται και βουνό όλο αυτό το πράγμα.
0: Βουνό φαίνεται, ακούγονται ακόμα και 6 μετρητές οι οποίοι θα μειώσουν τους λογαριασμούς αν συνοδευτούν από πορτοκαλί τιμολόγια. Δεν έχουμε πορτοκαλί τιμολόγια αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Η τεχνολογία έχει έρθει, οι λύσεις υπάρχουν, ακόμα και οι υπουργικές αποφάσεις υπάρχουν. Δεν φτάνουν καθόλου στον κόσμο.
1: Ναι. Κλείνοντας, κύριε Μαντζάρη, αν σας ζητούσαν ένα μέτρο, δύο μέτρα για άμεση, όχι επίλυση, αλλά να ξεκινήσουμε άμεσα να διορθώνουμε κάποια πράγματα, τι θα ήταν?
0: Αν μιλάμε για ηλεκτρική ενέργεια, το βασικό μέτρο, η βασική μου μέρημνα θα ήταν το μείωση της κατανάλωσης αερίου. Τόσο για εγχώριας ανάγκες, και θα περιόριζα πάρα πολύ την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουμε από ακριβό αέριο για κάλυψη γειτονικών χωρών, και αυτό επιβαρύνει την ελληνική χοντρομπορική αγορά. Και θα επιτάχυνα ταυτόχρονα, προς την ίδια κατεύθυνση και όλο αυτό, τις μπαταρίες. Επίσης θα έπρεπε να διοχετεύσουμε περισσότερους πόρους στα συστήματα αυτοκατανάλωσης.
1: Σαφής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάντζαρη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ο κύριος Νίκος Μάντζαρης, επικεφαλής αναλυτής πολιτικής και συνιδρυτής του The Green Tank, για το πώς μπορούμε να λύσουμε, όχι σε βάθος 20 ετίας και 50 χρόνων κτλ., αλλά να ξεκινήσουμε άμεσα και να δούμε και γρήγορα τα πρώτα αποτελέσματα. Σήμερα έχει γενέθλια το αφεντικό, το boss, ο Bruce Springsteen. Έχει γενέθλια, γίνεται 77, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό το Bruce είναι Patti Smith. Το έδωσε στην Patti Smith, το κυκλοφόρησε το 78 και της έδωσε έτσι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Σίγουρα ένα το τραγούδι που την έμαθε το ευρύ κοινό. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
11: Παραπάνω.

Υποδεχθήκαμε μουσικά σήμερα το φθινόπωρο. Είπαμε, φθινοπωρινή ησημερία. Επίσημα τέλος το καλοκαίρι. Επίσημη έναρξη του φθινοπώρου. Και είναι και εντελώς φθινοπωρινό. Έξω βρέχει, ο ουρανός είναι γκρίζος. Η κίνηση στους δρόμους είναι απελπιστική από ό,τι καταλαβαίνω από το χάρτη, αλλά και από ό,τι βλέπω από τους... από το παράθυρο έξω εδώ στην Συγκρού και από τις φωτογραφίες που στέλνετε μπλοκαρισμένοι στον Κηφισό. Ο Κηφισός στην άνοδο είναι πολύ δύσκολος μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση μέχρι και την Ιερά Οδό σχεδόν έχει πολλή κίνηση, μέχρι και την Πετρουράλη μπορώ να σας πω πλέον ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτά οι καθυστερήσεις από Κάντζα έως Κηφισίας, από 20 έως 30 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού, καθυστέρηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο πάνω από 30 λεπτά από Φιλής έως Κηφισίας, η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι πια και τον Σκαραμαγκά πας σημειωτών, το ίδιο και η Σχιστού που είναι εξαιρετικά δύσκολη, η Συγκρού έχει φτάσει στην Αγίας Φωτεινής πλέον η κίνηση, από εκεί ξεκινάει η κίνηση. Δύσκολη εθνική αντιστάσεω κατά κόκκινη όλη και η Ηλιούπολη μετά στη συνέχεια είναι πολύ κόκκινη. Ο περιφερειακό στον Καρέα από την Ηλιούπολη μέχρι και τον Βύρονα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δύσκολη και η Κηφισία ξεκινώντα από την Βασιλεία Κωνσταντίνου. Εκεί λίγο στον Ευαγγελισμό σπάει και μετά ξαναξεκινάει η κίνηση από την Κατεχάκη μέχρι και το Χαλάνδρι στην πραγματικότητα, και από το Χαλάνδρι μέχρι και το γυροκομείο, μέχρι και την Πανόρμου έχει κίνηση. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σε όλους τους δρόμους γύρω γύρω. Οπλιστείτε με υπομονή, ακούτε παραπολιτικά, έρχεται Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής. Ακολουθεί η Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Εμείς σας αφήνουμε με Ελευθερία Ραμιντάκη και τις αρχές του φθινοπόρου. Καλημέρα, πάτε ομπρέλα.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Software.
5: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Κυρίες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Όπως πάντα, αυτή την ώρα έτσι, όπως κάθε μέρα, λίγο μετά τις 9 δηλαδή, εκεί γύρω στις 9 και 5, 9 και 4, 9 και 6, είμαστε εδώ. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι κοντά σας στον Antenna Stars στους 103,5 για το επόμενο 2 ώρο περίπου.

Εδώ λοιπόν για να παρουσιάσω μερικές από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Από το σαφάρι επενδύσεων στην Silicon Valley, ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη έχει συναντήσει με ξένους ηγέτες και βέβαια θα πραγματοποιήσει και ομιλία στον ΟΗΕ. Ομιλία έκανε και ο κύριος Ερντογάν, πάντως από ό,τι είδα χθες, λέγοντας ότι με βάση τις συνθήκες καλής γειτονίας αλλά και το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να επιληθούν τα προβλήματα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Κάτι τέτοιο άκουσα χθες το βράδυ αργά.

Την ίδια στιγμή ακούσαμε και τον Αμερικανό πρόεδρο χθες να λέει δεν ξέρει τι θα κάνει, αν θα προχωρήσει μια συμφωνία με το Ιράν ή θα προχωρήσει σε αφανισμό της συγκεκριμένης Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα άφησε όλα ανοιχτά πάλι βέβαια, την ίδια στιγμή που υπάρχει και αυτή η δεδομένη ενεργειακή κρίση. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης, φίλες και φίλοι, έτσι, σχετικά με την κατάσταση η οποία υφίσταται στη Μέση Ανατολή. Πολλή κουβέντα γίνεται και για την παρέμβαση, την ομιλία που έκανε ο βασιλιάς της Ιορδανίας, όπου κατηγόρησε το Ισραήλ.

Από ό,τι φαίνεται, μάλιστα υπάρχουν και κρίσιμες συνομιλίες στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής εκεί στον ΟΗΕ, φίλες και φίλοι, μεταξύ ΗΠΑ Ιράν. Και βέβαια και όσων τέλος πάντων εμπλέκονται και, και παρεμβαίνουν συνήθως ως ενδιάμεση. Καλά, για τον Ερντογάν σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν γεμάτη ή μάλλον είχε σοβαρές αντιφάσεις η ομιλία του, μιας και επικαλείται το διεθνές δίκαιο που το ίδιος δεν το εφαρμόζει. Το διεθνές δίκαιο δηλαδή το επικαλείται προφανώς για τους άλλους. Ευχαριστώ τους φίλους της εκπομπής που επικοινώνησαν μαζί μου για την κατάσταση στα φανάρια στο ΔΑΚ, εδώ για να έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας, τα οποία από χθες είναι εκτός λειτουργίας και μιλάμε για την πιο επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή του Αγρινίου, έτσι. Έρχονται αυτοκίνητα από 10 διαφορετικές μεριές, στρίβουν σε 10 διαφορετικές μεριές και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους οδηγούς. Μια πλακέτα, λέει, πάλι έχει καεί και από χθες δεν έχει βρεθεί αυτή η πλακέτα ακόμη. Πρέπει, λέει, να την παραγγείλουν, κάτι τέτοιο ακούω. Όταν όμως υπάρχει πρόβλημα με πλακέτες και σε τόσο επικίνδυνους κόμβους, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα στόκ σε πλακέτες? Ψάχνουμε την πλακέτα και δεν τη βρίσκουμε ακόμα, τέλος πάντων, από κάπου θα παραγγελθεί για να έρθει και να τοποθετηθεί και να επαναλειτουργήσουν τα φανάρια. Αλλά κανονικά οι υπηρεσίες, αυτό λέω, δεν θα έπρεπε να έχουν ένα στόκ, ούτως ώστε όταν παρατηρείται ένα τέτοιο πρόβλημα, αμέσως η πλακέτα μέσα σε λίγες ώρες να τοποθετείται. Από χθες λοιπόν έχουμε το πρόβλημα αυτό. Προσοχή σε όσους διέρχεστε από τα φανάρια του ΔΑΚ, του σταδίου. Βέβαια έχει και ένα τροχονόμο εκεί μόνιμα από την ξεροτροχιά του Αγρινίου. Εφόσον βέβαια είστε εκεί κοντά ή διέρχεστε και δείτε την κατάσταση, να το πράγμα αυτό να αποκαθίσταται, θα παρακολουθήσω να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 6944 912 990.

0: Ενδιαφέροντα στοιχεία βλέπω σε μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ με τους πολίτες να λένε ναι στην ασπίδα του Αχιλλέα και να ανησυχούν όμως για ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Λίγο ως πολύ, άμα το πάρουμε χρονικά, φίλες και φίλοι, κάθε τέτοια περίοδο, κάθε 20 χρόνια δεν έχουμε. Έχουμε ένα επεισόδιο με τους Τούρκους κάθε 20 χρόνια. No! Σήμερα θα μιλήσουμε και με τον κύριο Θήμιο Κόμματα, είναι γνωστός συνδικαλιστής από το χώρο της αυτοδιοίκησης, για την κατάσταση που επικρατεί με τις σχολικές καθαρίστριες στον Δήμο Ακτίου Βόνησας, τις καθυστερημένες αντιδράσεις που υπάρχουν από κάποιους άλλους φορείς. Καλό θα είναι να γίνει συζήτηση και γι' αυτό. Να πω σχετικά με το ζήτημα αυτό, χθες αργά το βράδυ εξέδωσε ανακοίνωση ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑΕ του Λακαρνανίας για τις ενέργειες που έχει κάνει με τον Δήμαρχο εκεί Ακτίου Βόνησας, τον κύριο Κασόλα. Είναι το εξής πρόβλημα: όταν είσαι μια σχολική καθαρίστρια, που παίρνεις, δεν ξέρω, 300 ευρώ το μήνα, δεν είναι δυνατόν να σου λένε από την Κατούνα να πας κάθε μέρα στη Βόνησα ή από τη Βόνησα να πηγαίνεις στην Κατούνα. Ενώ να μένεις στη Βόνησα, αντιλαμβάνεστε έτσι. Είναι κάτι τιμωρητικό σαφώς και έχει προκαλέσει αντιδράσεις εκεί στην περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνησας η κατάσταση αυτή με τις μετακινήσεις των σχολικών καθαριστριών. Χθες είχαμε προβλήματα και στο Δρυμό, να το πούμε και αυτό. Για πολλή ώρα χωρίς ρεύμα εκεί το συγκεκριμένο χωριό του Δήμου Ακτίου Βόνησας, φίλες και φίλοι, με τους κατοίκους να ενημερώνονται, λέει, από τον ΔΔΕ ότι προσπαθεί ο ΔΔΕ να βρει τη βλάβη, γιατί δεν μπορούσε να τη βρει. Με ένα τουλάχιστον επικοινώνησαν μαζί μου κάτοικοι εκεί της περιοχής 10 ώρες μετά τη διακοπή. Και δηλαδή για παραπάνω από 10 ώρες δεν είχα ρεύμα. Λοιπόν, μια και η εκπομπή όμως είναι ζωντανή και έχουμε συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργού του κ. Αλέξη Τσίπρα στην τηλεόραση του Sky, να ακούσουμε για λίγο ένα απόσπασμα.
1: Πρέπει να το δείτε και λίγο ανθρώπινα.
2: Εντάξει,
1: δηλαδή, οι άνθρωποι άφησαν τη δουλειά τους, άφησαν τη θέση τους. Το μισθό τους.
2: Για
1: να βγουν μαζί σας. Είναι τιμητικό.
2: Κύριε Πιταρά, η πολιτική για μένα πρέπει να είναι πεδίο προσφοράς. Πεδίο προσφοράς και όχι ζήτηση αξιωμάτων. Δεν είναι μισθός, είναι αποζημίωση. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να θεωρούμε τους πολιτικούς επαγγελματίες. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Προσφέρεις στις ιδέες σου, στον τόπο σου, στην κοινωνία σου. Δεν είναι επάγγελμα. Θα χάσουν το μισθό τους. Πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική. Αν ένας από τους λόγους που δεν καταφέραμε να κάνουμε...
1: Για κάποιους είναι και βιοπορισμός, μην το λέτε. Για κάποιους είναι και βιοπορισμός.
2: Αλλά αυτό για μένα δεν είναι αποδεκτό.
3: Είναι προσφορά σου.
2: Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό. Και να σας πω και κάτι. Οποιοδήποτε δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του και να σταθεί στα πόδια του, είναι ευάλωτος. Mm. Είναι ευάλωτος.
1: Αν έχει επάγγελμα, ναι.
3: Από άλλη πλευρά.
2: Στην πολιτική εννοώ είναι ευάλωτος.
1: Αν δεν έχει και κάνει επάγγελμά του την πολιτική, είναι άρα λοιπόν,
2: αυτό
1: συζήτηση.
2: Είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς, δεν θέλει να έχει επαγγελματίες με τον τρόπο που το είπατε, πολιτικούς και πολιτευτές.
3: Πάμε συνεργασίες, κύριε Πρόεδρε, γιατί με την εικόνα που έχουμε σήμερα τις δημοσκοπήσεις, αν δηλαδή αύριο είχαμε εκλογές και είχαμε αυτή την αποτύπωση που έχουμε σήμερα, πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με ό,τι είναι. Κοντά στο 30, 28, 27, 26, 31. Εσείς δεύτερο στο Πασόκ, τρίτο κλπ. Κυβέρνηση δεν έχουμε. Και εδώ μπαίνει αυτομάτως το ερώτημα. Είπατε, εσείς οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καταστροφή. Προφανώς δεν είναι καταστροφή, αλλά μπορεί ούτε στις δεύτερες να προκύψει κυβέρνηση. Κουλτούρα συνεργασιών υπάρχει. Εσείς, ας πούμε, θα μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά. Τώρα σας πάω στην κυβέρνηση των ηττημένων που λέει η Νέα Δημοκρατία, που λέει ο Μητσοτάκης, αλλά στη λογική του μεγάλου συνασπισμού, όπως γίνεται σε κάποιες χώρες. Γιατί αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα.
2: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς.
3: Σωστά.
2: Γιατί δεν έβγαιναν τα κουκιά. Δεν μπήκα σε δεύτερες εκλογές. Mm-hmm. Και που αργότερα εισήγαγα την απλή αναλογική. Άρα, εγώ αντιλαμβάνομαι αυτή την ανάγκη.
3: Γι' αυτό κριτική έχετε δεχτεί πάντως, δεν είναι για έπαιρνο αυτό.
2: Βέβαια, κριτική έχω δεχτεί. Ακούστε όμως. Ο μεγάλος συνασπισμός στην Ελλάδα δεν θα ήταν ευνοϊκό πράγμα, δεν θα ήταν μια ευνοϊκή θετική εξέλιξη για το πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Το πρόβλημα στη χώρα τα τελευταία 3 χρόνια ήταν ένας από τους λόγους που με ώθησαν να πάρω την απόφαση. Διότι, αν ας πούμε στα 3 χρόνια είχαμε ένα κόμμα, είτε το ΣΥΡΙΖΑ είτε το ΠΑΣΟΚ, να είναι άλλος πόλος και να μην είναι κολλημένη η βελόνα 3 χρόνια, mm-hmm. θα υπήρχε και χώρος. Να γράφει ένα δεύτερο βιβλίο, πήγε καλά το πρώτο. Λοιπόν, άρα εδώ χρειάζεται η χώρα,
3: ένα κενό,
2: η δημοκρατία,
3: επομένως,
2: το πολιτικό σύστημα, χρειάζεται ένα δίπολο και ένα αλλαγή στη διακυβέρνηση, αλλά και ένα δίπολο να η κάθε κυβέρνηση πρέπει να έχει μια αντιπολίτευση δυνατή να την ελέγχει.
3: Σύμφωνα.
2: Λοιπόν, άρα ο μεγάλος συνασπισμός είναι το καλύτερο έδαφος και η καλύτερη τροφή στην ακροδεξιά. Mm-hmm. Στους κασιδιάριδες και στους λογείς κασιδιάριδες.
3: Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος ακόμα εδώ στην Ελλάδα. Ναι, και το είπατε, κύριε Πρόεδρε, γιατί είδαμε τον κύριο Κασιδιάρη με το που βγήκε από τη φυλακή σε κάποιες δημοσκοπήσεις να του δείχνουν 7 και 8%. Αυτό συνιστά ένα κίνδυνο.
2: Προφανώς και υπάρχει ο κίνδυνος και πρέπει να λέμε κάθε φορά που μιλάμε για τον κύριο Κασιδιάρη ότι δεν πήγε στη φυλακή για τις ιδέες του. Πήγε στη φυλακή διότι ήταν εγκληματίας.
0: Μάλιστα, αυτά τον Αλέξη Τσίπρα. Ζωντανά επαναλαμβάνω, αυτά γίνονται αυτή την ώρα στην τηλεόραση του Sky. Ακούσατε στην πρώτη απάντηση, είπε και για τους βουλευτές του, για τα στελέχη του. Βέβαια, ναι, εντάξει, δεν θέλει επαγγελματίες, πολιτικούς κτλ. Αλλά όταν ένας βουλευτής, πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό, όταν ένας ασχολείται με το βουλευτιλίκι, έχει ένα μεγάλο πεδίο έτσι για να ασχοληθεί σοβαρά, έτσι. Όχι να ξύνεται, ας πούμε, άμα ξύνεται, εντάξει. Αλλά για να ασχοληθεί σοβαρά, σίγουρα δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να ασχολείται με το επάγγελμά του, έτσι. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Οπότε, πρέπει κάπως να βιοποριστεί την περίοδο που είναι βουλευτής. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας δουλεύει διαφορετικά το πράγμα. Εγώ έχω μια τελείως διαφορετική αντίληψη ότι οι βουλευτές πρέπει να πληρώνονται και μάλιστα να πληρώνονται καλά για να μην είναι επιρρεπείς και σε άλλα πράγματα. Ξέρετε τι εννοώ.

Το ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά σήμερα, βέβαια, ακριβώς εξαιτίας της συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού. Είχαμε πει χθες ότι που είναι αυτός ο Τσίπρας και έχει εξαφανιστεί και πρέπει να υπάρχει έτσι μια πιο συχνή παρουσία. Να, του Τσίπρας εμφανίστηκε, είδατε. Κάπως, ας πούμε, επιβεβαιωθήκαμε κατά κάποιον τρόπο. Είχαμε τροχαία ατυχήματα χθες εδώ στην περιοχή μας. Έχουμε εξέλιξεις και με άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα. Εδώ είμαστε να τα παρουσιάσουμε, φίλες και φίλοι. Να πω ότι είναι φτωχότερη και η οικογένεια των δικαστικών υπαλλήλων του Αγρινίου με το θάνατο του επί χρόνια προϊσταμένου στο ειρηνοδικείο εδώ στο Αγρίνιο του Φώτη Σιαβά.

Χθες με τις βροχούλες αυτές, έτσι που κατά τόπους ήταν και έντονες, είχαμε και κάποιες καταπτώσεις βράχων κλπ. Ειδικότερα στην περιοχή της Ναυπακτίας, αλλά και εδώ κοντά στη Σκουτερά. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν πάντως.

σκηνικό του καιρού έχει αλλάξει βέβαια. Είχαμε τις βροχές αυτές χθες. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα, χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με την περίοδο που διανύουμε. Ο καιρός θα είναι καλός πάντως και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι Ξανθίποι, ο Ξάνθιπος και οι Πολυξένοι γιορτάζουν σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας.

Σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου του 1814, φίλες και φίλοι, αποκεφαλίζεται εκεί έξω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, φίλες και φίλοι, κάτω από τον Μεγάλο Πλάτανο, ο νέος μάρτυρας και Άγιος του Αγρινίου, ο Ιωάννης ο Εξαγαρινών, ο Βραχορίτης. Να πω ότι οι νεομάρτυρες στην εκκλησία μας, αφού υπάρχουν, κάποιοι από αυτούς χαρακτηρίζονται εξαγαρινών. Πρόκειται για πολλούς Τούρκους μουσουλμάνους, δηλαδή, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ασπάστηκαν τον χριστιανισμό και αξιώθηκαν τελικά του μαρτυρίου, όπως συνέβη με τον Άγιο Νεομάρτυρα Ιωάννη τον Βραχορίτη. Όπως είπαμε, σήμερα τιμά τη μνήμη του, έχουμε και διήμερες εκδηλώσεις θρησκευτικές, λατρευτικές, οι οποίες πραγματοποιούνται στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου. Η μνήμη του Αγίου, του συγκεκριμένου, τιμάται τόσο στο Αγρίνιο όσο και στην γενέτειρά του την Κόνιτσα.

1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού του Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Το 1821 η Τρίπολη δηλαδή πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη σε μια άνευ προηγουμένου σφαγή. Το άλογο μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί όμως έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν τον παραμικρό. Οι Τουρκοεβραίοι είναι αυτοί οι οποίοι την πληρώνουν και βέβαια μιλάμε και για πάρα πολλά γυναικόπαιδα που εσφαγιάστηκαν από τους Έλληνες επαναστάτες, φίλες και φίλοι. Κάτι αντίστοιχο, σε μικρότερη κλίμακα βέβαια, έγινε και στην απελευθέρωση του Βραχωρίου, του Αγρινίου, έτσι. Το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Το 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Νόμος του 1947 που είχε απαγορεύσει το ΚΚΕ, το είχε βγάλει στην παρανομία, καταργείται. Το 1999, σαν σήμερα, όσοι είστε μεγαλύτεροι, τα θυμάστε αυτά. Αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστήριου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχτούν τελικά φούσκες. Καλά, δεν είναι ανάγκη να αποδειχτούν. Νομίζω ο καθένας το έβλεπε. Έβλεπες κάτι απίστευτες τιμές, ας πούμε, σε εταιρείες που ουσιαστικά είχαν ένα γκαράζ, ας πούμε, και μια αποθήκη. Και έβλεπες κάτι τιμές, ας πούμε, των μετοχών του στο χρηματιστήριο και έλεγες, είναι δυνατόν, τι φούσκα είναι αυτή. Κι όμως ήταν σχεδόν όλοι οι Έλληνες, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, η οποία επένδυε και καλά στις φούσκες αυτές και τελικά είχαμε μια άνευ προηγουμένου μεταφορά μάλλον κεφαλαίων σε λίγες τσέπες, η αλήθεια είναι. Και έτσι, κάπως έτσι, έσκασε η φούσκα του χρηματιστηρίου. Θα αποδειχτούν λοιπόν φούσκες οι μετοχές αυτές, δηλαδή άνευ αντικρίσματος με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά με μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Το μεγάλο μπαμ, φίλες και φίλοι, της φούσκας του χρηματιστηρίου Αθηνών ξεκινά ουσιαστικά από σήμερα το 1999. Τότε που είχαμε χρηματιστηριακές εταιρείες ακόμα και στα τελευταία χωριά του Ξηρομέρου, φίλες και φίλοι, έτσι. Και τι έκανε ο κόσμος εκεί, Ευάγγελε, τι να πηγαίνει στα πρόβατά του, πήγαινε το πρωί και πήγαινε μέσα στις ΑΛΔΕ, πώς λέγονταν αυτές οι χρηματιστηριακές. Και έμπαιναν μέσα και τοποθετούσαν τα χρήματα που πέραναν, ας πούμε, από την επιδότηση ή από την πώληση ενός χωραφιού, γιατί και τέτοια γίνονταν, από την πώληση ενός αυτοκινήτου, τα τοποθετούσαν σε διάφορες μετοχές, που οι περισσότερες βέβαια αποδείχθηκαν φούσκες, όπως είπαν. Το όνειρο του μέσου Έλληνα, ο εύκολος πλουτισμός. Αν δεν γίνει έτσι, φίλες και φίλοι, έτσι θέλει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά θέλει για να πλουτίσεις. 63 π.Χ. γεννιέται ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσσαρα, εγκαθίδρυσε την Πάξ Ρωμάνα και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Αυτός είναι ο Bruce Springsteen, βέβαια, The Boss, ο σπουδαίος αυτός Αμερικανός ρόκερ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949.

1939 πεθαίνει σαν σήμερα ο Σίγκμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του Κάντο Χενεράλ, που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. 2004 φεύγει από τη ζωή η Διδό Σωτηρίου, σημαντική Ελληνίδα συγγραφέας, κορυφαίο έργο της «Τα ματωμένα χώματα».

Τα ματωμένα χώματα τα οποία σχετίζονται με τη μικρασιατική καταστροφή, έτσι. Να πούμε και για τον Νερούδα, βέβαια, ότι έφυγε λίγες μέρες μετά την επικράτηση της στιγμής δικτατορίας του στρατηγού Αγκούστο Πινοσέτ στη Χιλή. Στο Σαντιάγο πέθανε σαν σήμερα ο σπουδαίος αυτός χιλιανός ποιητής, φίλες και φίλοι, και αφού είχε πληροφορηθεί τη δολοφονία του νόμιμου πρόεδρου της Χιλής και φίλου του, του Σαλβαδούρ Αλιέντε. Μάλιστα, έγινε και έρευνα για το θάνατο του ποιητή, γιατί υπήρχε και εκδοχή ότι τελικά δεν πέθανε από την ασθένειά του. Ήταν καταβεβλημένος βέβαια από τον καρκίνο, αλλά ότι δολοφονήθηκε.

Όπως είπαμε, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες αυτές τις μέρες. Χρειάστηκε ένα μπουφανάκι το πρωί. Ειδικότερα το πρωί, βέβαια, νομίζω στη συνέχεια ο καιρός εντάξει, φτάνει στους 24-25 βαθμούς το μεσημέρι. Τώρα, μέχρι εκεί θα φτάσει σήμερα ο υδράργυρος, ειδικότερα στην περιοχή του Αγρινίου, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Καθαρό καιρό ηλιοφάνεια έχουμε και βορειοδυτικούς άνεμους, 3 με 4 μποφόρ. Αύριο, 5η 24 Σεπτεμβρίου, καλός καιρός πάλι ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη αρχικά βορειοανατολική από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτική έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25, 12 με 13 προβλέπεται να είναι τις πρωινές ώρες η θερμοκρασία, έτσι. Θα έχουμε κρύο δηλαδή. Όπως είπα, χρειάζεται ένα μπουβανάκι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που αναμένεται να πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά. Δεν υπάρχει όμως πρόγνωση για βροχή ή για κάτι άλλο. Βορειοανατολική ασθενής αρχικά η άνεμη, νότιο-δυτική έως 3 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία από 13-14 έως 24. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου θα έχουμε τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το πρωί. Στη συνέχεια ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις. Ήταν κάπως συννεφιασμένος ο καιρός το Σάββατο δηλαδή. Δεν υπάρχει πρόγνωση όμως για βροχή. Η άνεμη ανατολική, βόρειο-ανατολική ασθενής, δυτική, νότιο-δυτική από το μεσημέρι και μετά έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο σε μια άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές από 17-18 έως 24. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια, καθαρός καιρός. Βόρειο-ανατολική άνεμη κατά κύριο λόγο 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 με 15 έως 26. Ενώ τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου δεν αλλάζει κάτι. Καλό καιρό θα έχουμε πάλι ηλιοφάνεια και τη Δευτέρα 28 του μηνός με τους ανέμους αρχικά βόρειο-ανατολικούς ασθενείς από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία τη Δευτέρα από 13 με 14 βαθμούς έως 26. Δηλαδή το 14-26 να έχετε στο μυαλό σας σχετικά με τις θερμοκρασίες οι οποίες θα επικρατήσουν και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, φίλες και φίλοι, εδώ στη Δυτική Ήστρα Ελλάδα, όπως είπα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινιού. Τώρα γύρω στους 17 βαθμούς πρέπει να είναι ο υδράργυρος. Το λέω αυτό γιατί το διαβάζω από αλλού. Γιατί ο σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου από χθες είναι εκτός λειτουργίας.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, να σας πω πως θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πολύ σύντομα εδώ, στο Αγρίνιο. Αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα. Με άμεση, ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση και επαφή. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, να το πούμε γι' αυτό, ανοίγετε εσείς λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Κοντά μας και η ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, στο πρατήριο καυσίμων αυτό, όπου η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ερών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 26 41 302 735. Από τους Led Zeppelin πήγαμε στους Deep Purple. Σήμερα ο Βαγγέλης είναι σε κέφια, ο ηχολήπτης μας.

Λοιπόν, να επαναλάβω πάλι την καλημέρα μου σε όλους και όσους και όλους όσους μας ακούτε και όσες μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας, μέσα από την συχνότητα δηλαδή του 103,5 όπου πιάνει το σήμα του Antenna Star, είτε μέσα από το διαδίκτυο στην διεύθυνση antennapavlastar.gr. Βλέπετε το μπανεράκι το κόκκινο, το πατάτε και ακούτε ζωντανά το ενημερωτικό, είτε αργότερα μετά το μεσημέρι, το απόγευμα, το μουσικό πρόγραμμα του σταθμού. Επιστρέφουμε.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας στον Αντένα Στάρ 103,5. Να δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα τώρα. Επίθεση στην κυβέρνηση εξ Απριλής. Ακούσαμε ένα απόσπασμα βέβαια πριν. Ο πρώην Πρωθυπουργός, τον ακούσετε να απαντάει και στο ζήτημα σχετικά με τις παραιτήσεις ή όχι των βουλευτών που θα τον ακολουθήσουν. Ήταν σαφής νομίζω από ό,τι καταλάβαμε. Περιμένει παραιτήσεις δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και σύντομα παραίτηση και του Μίλτου Ζαμπάρα. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Και των υπολείπων, οι οποίοι έχουν ανεξαρτοποιηθεί αλλά δεν έχουν παραιτηθεί ακόμη, ούτως ώστε να μπουν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και θα δούμε από εκεί και πέρα. Δεν του αρέσουν οι επαγγελματίες πολιτικοί, είπε συγκεκριμένα ο κύριος Τσίπρας. Αλλά πώς θα το κάνουμε διαφορετικά, με να ασχολείσαι το πρωί μέχρι το βράδυ με την Ελλάδα, ας πούμε. Κάπως πρέπει να ζήσεις όμως κιόλας, έτσι δεν είναι? Εξαπέλυσε επίθεση λοιπόν στην κυβέρνηση ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναφέρεται και επίσης στην κριτική που έχει ασκηθεί στο πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ, ενώ διευκρίνησε ότι δεν έχει υποστηρίξει πως οι πολίτες περνούσαν καλύτερα κατά την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης. Έχω πει ότι το λένε οι δημοσκοπήσεις όμως, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το λένε λέει οι δημοσκοπήσεις, αλλά δεν το λέει ο ίδιος. Μάλιστα. Ειδικότερα ο κύριος Τσίπρας σχολίασε αρχικά τις διαφορετικές τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τα καύσιμα. Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη λέει περίμενε εμένα, πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεννοηθούν μεταξύ τους τουλάχιστον, ανέφερε, επικαλούμενος στις δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη και την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που ακολούθησε. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση γνώριζε πως θα υπάρχουν πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια. Τα στενά του Ορμούζ ξεκίνησαν το Φλεβάρι. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε τις λύσεις, διερωτήθηκε. Όπως είπε, το ζήτημα δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο αλλά και το φυσικό αέριο, καθώς όπως σημείωσε η Ευρώπη παραμένει εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και οι τιμές του ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές ή να αυξηθούν κι άλλο. Είπε ότι δεν άκουσε κάτι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σχολιάζοντας μάλιστα το όριο που τέθηκε του 1,75 ευρώ δηλαδή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σημείωσε ότι πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 50% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς. Έτσι, το θέμα είναι αν θα πάμε με βάση τον Οκτώβριο πέρυσι, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον θα πάμε με βάση τον φετινό Απρίλιο, φίλες και φίλοι, όπου το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε πολύ ψηλά, όπως είπαμε, 1,75. Αναφέρθηκε επίσης στην αναμονή της κυβέρνησης για το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής από το δημόσιο χρέος.

μίλησε για έκτακτες φορολογήσεις των διελιστηρίων, φίλες και φίλοι, και μάλιστα επέκρινε την κυβέρνηση, η οποία επιμένει, όπως είπε, στο να κοστολογεί τα προγράμματα της αντιπολίτευσης. Θα εξαντληθούμε στην κοστολόγηση, λέει στο τέλος, διότι το να κοστολογεί η κυβέρνηση τα προγράμματα των άλλων είναι πολύ καλή. Αλλά να κοστολογήσει πώς θα είναι τα υπερκέρδη και να δει τι θα κάνει με αυτό το θέμα, δεν μπορεί, είπε χαρακτηριστικά, έτσι, αναφερόμενος και στο ζήτημα των υπερκερδών που παρουσιάζουν ειδικότερα ενεργειακές εταιρείες και φυσικά και τα διελιστήρια, τα έκτακτα κέρδη των οποίων, λέει, το προηγούμενο εξάμηνο φτάσανε κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τώρα από τη Silicon Valley, η οποία είναι στην Καλιφόρνια, δεν είναι, Βάγγελε, στη Νέα Υόρκη, και από τα μεγάλα κεφάλαια της τεχνολογίας, στην γεωπολιτική, την ενέργεια και τις αγορές. Ο Πρωθυπουργός ανοίγει σήμερα Τετάρτη το νεοϊρκέζικο σκέλος, αν θέλετε, της αμερικανικής περιοδίας, της επίσκεψής του, έχοντας μπροστά του και το μήνυμα το οποίο έστειλε από το βήμα του ΟΗΕ πριν από λίγες ώρες ο Ταγί Περντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος. Δεν ευνηδίασε στον Κυπριακό, επανέφερε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για κυριαρχική ισότητα και διεθνή αναγνώριση της τουρκοκυπριακής πλευράς, εκεί που η Αθήνα καταγράφει

διαφορετικό τόνο είναι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ο Ερντογάν επέλεξε να μιλήσει για επίλυση των διαφορών στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου, χωρίς να ανεβάζει τη ρητορική του δηλαδή. Στα επίπεδα δηλαδή που είχε πολύ επιθετική ρητορική τις προηγούμενες περιόδους, το προηγούμενο διάστημα. Δεν το έκανε αυτό ο Ερντογάν και αυτό ενδεχομένως κάτι να σημαίνει. Να πω ότι ανάμεσα στις συναντήσεις που ξεχωρίζουν που θα έχει ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτή με τον Καναδό ομολογό του, τον Μαρκ Κάρνι. Ο κύριος Κάρνι, ο οποίος μόλις πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, έγινε θερμά αποδεκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου υπάρχει μάλιστα και μια συμφωνία μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης για σύσφιξη περαιτέρω των σχέσεών τους σε άλλα τελείως διαφορετικά επίπεδα σε σχέση με αυτά που υπήρχαν πριν. Κατά κάποιο τρόπο θα είναι κάπως μη μέλος μεν, αλλά σαν μέλος σε ορισμένους κλάδους, ας πούμε, και σε ορισμένους τομείς ο Καναδάς, ακριβώς επειδή δέχεται αυτή την πρωτοφανή επίθεση από τις ΗΠΑ και από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, ο οποίος θέλει να την κάνει 51η πολιτεία των ΗΠΑ, τον Καναδά. Το έχει πει και αυτό. Είναι πολύ επιθετική η ρητορική του Τραμπ απέναντι στον Καναδά, με αύξηση των δασμών συνέχεια κλπ. Και ο Καναδάς βέβαια κοιτάζει για άλλες συμμαχίες, γι' αυτό επιχειρείται αυτή την περίοδο και μάλιστα είναι σε πολύ καλά επίπεδα η σύσφυξη των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κάρνι πρέπει να πω ότι διατηρεί και ανοιχτή γραμμή με τον Ερντογάν, τον οποίο συνάντησε τον Ιούλιο στην Άγκυρα, με Καναδά και Τουρκία να ανοίγουν ένα κεφάλαιο συνεργασία στην άμυνα, στην ενέργεια και στις προηγμένες τεχνολογίες. Ταυτόχρονα τώρα Ελλάδα και Καναδάς έχουν μπροστά τους και ένα εξαιρετικά χειροπιαστό κοινό project, τα 7 DHC 515, είναι τα Canadair νέας γενιάς, τα οποία να πούμε ότι τα έχει παραγγείλει ήδη η χώρα μας.

Πρωθυπουργός φτάνει στη Νέα Υόρκη έχοντας κλείσει και την επίσκεψη στην Καλιφόρνια στο Στάνφορντ σε συζήτηση στο Hoover Institution μαζί με την Κοντολίζα Ράις. Την θυμάστε την Κοντολίζα Ράις, ήταν υπουργός εξωτερικών. Υπουργός εξωτερικών. Με του Κλίντον ήταν, έτσι. Εκεί έδωσε άλλον, ή του Μπους. Δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως ήταν υπουργός εξωτερικών. Έδωσε άλλον τόνο το, και το οικονομικό μήνυμα που θέλει να μεταφέρει και στους επενδυτές. Ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πρωτογενή πλεονάσματα, ξένες επενδύσεις, μείωση ανεργίας, ταχύα αποκλιμάκωση του χρέους. Η πιο χαρακτηριστική αναφορά ήταν ότι η Ελλάδα, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, δανείζεται σήμερα φθηνότερα από τέσσερις χώρες του G7. Δίνοντας από τα παλιά λιμέρια του, καθώς ο πρωθυπουργός σπούδασε στο αυτό, σε αυτό το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, τη γέφυρα για τις συναντήσεις με επενδυτές και το κλειστό τραπέζι. Τραπεζικό ραντεβού που ακολουθεί, που θα έχει και στη Νέα Υόρκη. Με κάποιες τράπεζες δηλαδή θα μιλήσει, με διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς ο κύριος Μητσοτάκης. Επίσης αυτό θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Επιχειρεί βέβαια να, η ελληνική διπλωματία να αξιοποιήσει και τους διάβλους που διατηρεί στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνάντηση με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αρακτσί, και έφερε στην πρώτη γραμμή την ανάγκη αποκατάστασης της ελευθερίας και της ασφάλειας στην ναυσιπλοεία. Αναμένουμε ενδιαφέρον βέβαια να δούμε ποια και ποια άλλα ραντεβού θα γίνουν από την πλευρά της ελληνικής διπλωματικής αποστολής που έχει επικεφαλής τον Πρωθυπουργό. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι και η ενέργεια. Στο πρόγραμμα συναντήσεων του Πρωθυπουργού είναι και με υψηλό βαθμό στελέχη της ExxonMobil, με αντικείμενο την πορεία των ερευνών και τις προοπτικές εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Έτσι. Να πω ότι είναι ένα ραντεβού το οποίο χτίζεται εδώ και μήνες. Έχουν προηγηθεί επαφές του Υπουργού του Σταύρου Παπασταύρου με την ExxonMobil και την Chevron, με την Αθήνα να ζητά σταθερά επιτάχυνση των χρονοδιαγραμμάτων. Έτσι, ενώ για το μπλοκ 2 το λεγόμενο, το οικόπεδο 2, έχει ήδη δρομολογηθεί μια ερευνητική γεώτρηση. Βλέπω αυτό το πυκνό πράγματι πρόγραμμα των ραντεβού του Πρωθυπουργού. Θα κλείσει με τη 24ωρο ουσιαστικά είναι αυτό, με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, η εκδήλωση με την Ομογένεια, επαφές με επενδυτές, και αργά το βράδυ θα υπάρχει, όπως είπα, η κλειστή συνάντηση με εκπροσώπους τραπεζών.

υπάρχει μια σοβαρή υπόθεση με παράνομη απόρριψη λιμάτων, φίλες και φίλοι, που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις των Κηφισών. Αυτό το ερευνάει η αστυνομία μετά τις τρεις επαυτοφόρους συλλήψεις χθες το πρωί στο Εργάλεο. Στο πλαίσιο των ερευνών αναμένεται να γίνει αντιπαραβολή των στοιχείων για τον όγκο των αποβλήτων που παραλαμβάνουν τα βιντεοφόρα της εταιρείας της Μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδόπουλος. Είναι εμπλεκόμενη η συγκεκριμένη πασίγνωστη εταιρεία, φίλες και φίλοι, από τις εγκαταστάσεις με τις οποίες είχε συμβάσεις, με εκείνα που παρέδιδε τελικά στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στη μεταμόρφωση. Τι προέκυψε δηλαδή? Ότι γίνονταν παράνομη εναπόθεση, απόρριψη των λιμάτων αυτών στον Κηφισό, φίλες και φίλοι, ενώ κανονικά τα λίματα αυτά θα έπρεπε να πηγαίνουν στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων που υπάρχει στη μεταμόρφωση. Και εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, βέβαια, γιατί αποκαλύπτεται ότι γενικότερα έχουμε ζητήματα με βιτιοφόρα τα οποία χρησιμοποιούν φρεάτια καβάτζες και απορρίπτουν κατά κόρον, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό. Και από τον Κηφισό στη θάλασσα, έτσι. Αντιμέτωπη, να πούμε, τη δικαιοσύνη είναι ο οδηγός και ο διοκτήτης του βιτιού που βρέθηκε να αδειάζει σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, αλλά και ο υπεύθυνος λειτουργίας του βενζινάδικου την ώρα του σοβαρότατου αυτού οικολογικού εγκλήματος. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας, έχοντας σχετικές πληροφορίες, έδεσαν υπό παρακολούθηση τα δύο βιντεοφόρα οχήματα που στάθμευαν στο χώρο του πρατηρίου του συγκεκριμένου και, όπως διαπιστώθηκε, παραλάμβαναν απόβλητα από εργοστάσια, μεταξύ των οποίων και της Μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου, αλλά και το νοσοκομείο Αττικό. Είχαν συμβάσεις με αυτά, έτσι. Μετά τις 6 το πρωί, το ένα βιτίο παρέλαβε απόβλητα που, όπως αποδείχθηκε, ήταν υψηλής οξύτητας και ανεπεξέργαστα από τις εγκαταστάσεις της Παπαδόπουλος. Αντί να γίνει δέουσα επεξεργασία και να καταλήξει το φορτίο όπως ο νόμος ορίζει για τα επικίνδυνα απόβλητα, ο οδηγός πήγε στο βενζινάδικο, συνέδεσε μια μάνικα στο φρεάτιο, δήθεν σαν να παρέδιδε καύσιμα. Στην πραγματικότητα όμως άδειαζε το μολυσματικό αυτό φορτίο στο φρεάτιο και, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια από το συνεργείο της ΕΙΔΑΠ, το φορτίο αυτό, τα λίματα αυτά κατέληγαν μέσω παράνομων συμβέσεων στους αγωγούς ομβρίων του Κηφισού και τελικά, βέβαια, όπως είπαμε, στη θάλασσα. Μια σοβαρή, λοιπόν, περιβαλλοντική επιβάρυνση, φίλες και φίλοι, στον Κηφισό διαπιστώνεται και πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι μεμονωμένο, όπως είπα, το γεγονός αυτό. Μπορεί να συμβαίνει και με άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν υπογράψει με εργοστάσια, με βιομηχανίες τέτοιου είδους συμβάσεις και αντί να επιβαρύνονται με τα κόστη καθαρισμού των λιμάτων, παράδοσής τους μεταφορικά κλπ., προκύπτει ότι προχωρούν στην εύκολη λύση, στην απόρριψη των λιμάτων αυτών δηλαδή, στα ποτάμια. Η αστυνομία επενέβη πάντως ακριβώς μόλις διαπιστώθηκε η κατάσταση αυτή. Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος διαπίστου που πήγαν εκεί διαπίστωσαν, αναλύοντας δείγματα που ελήφθησαν επί τόπου, ότι είχαν pH 4,8, δηλαδή υψηλής οξύτητας. Τα οριστικά αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων αναμένονται, όμως τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε ανεπεξέργαστο υγρό βιομηχανικό απόβλητο.

Τώρα έχει γίνει μια ολόκληρη φασαρία γύρω από την Μπίσκοτο βιομηχανία Παπαδοπούλου, όπως έχετε καταλάβει φίλες και φίλοι, η οποία είναι και πασίγνωστη, όπως είπαμε. Είναι εταιρεία η οποία λειτουργεί πάνω από 100 χρόνια. Έχει έρθει από τη Μικρασία. Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει, λέει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της χθες, στο στόλο της στον ιδιόκτητο. Ανήκει σε μια τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο της Παπαδόπουλος ΑΕ στον Ταύρο Αττικής προς το ΚΕΛ, το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων, δηλαδή της Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων. Η Παπαδόπουλος ΑΕ αντιμετωπίζει το περιστατικό αυτό, λέει με την ανακοίνωσή της, με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνηση, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της, αναφέρει η ανακοίνωση της πασίγνωστης Μπίσκοτο βιομηχανίας. Να σας πω λίγο τώρα για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Το Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί να πω ότι θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Η νέα ελαιοκομική περίοδος έχει ξεκινήσει. Η Αλθέα Olive Products, φίλες και φίλοι, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, βρίσκεται και φέτος δίπλα στους παραγωγούς της περιοχής. Από την 3η 15 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η παραλαβή πράσινης ελιάς Αγρινίου, όπως τη λέμε, νέας εισοδίας, με συνέπεια αξιοπιστία και σεβασμό στην προσπάθεια του παραγωγού. Η Αλθέα επενδύει σε σταθερές συνεργασίες με βασικά στοιχεία την ποιότητα και την εμπιστοσύνη και είναι έτοιμη να υποδεχτεί την φετινή συγκομιδή. Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προγραμματισμό των παραδόσεων μπορείτε να επικοινωνείτε, φίλοι ελαιοπαραγωγή, με το 26410-92536. Αλθέα Olive Products, Κώστας Παπαευθυμίου, με συνέπεια και σεβασμό στον παραγωγό και στην ελιά του τόπου μας. Να πω πως ο Βασίλης Ράπτης τέλος συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης, τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διώξεων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από τον ιδιωτικό ερευνητή Γιώργο Τσούκαλη. Ο Τσούκαλη, σωστή μιλάει για νέες διώξεις. Θεσμικό ρόλο δεν έχει. Εικάζει ότι πιθανώς να πάμε σε νέες διώξεις ο γνωστός ερευνητής. Ενώ οι αποκαλύψεις έρχονται στο φως δημοσιότητας, φίλες και φίλοι, με συνεχόμενους ρυθμούς, πρέπει να πω. Είχα πει, λέει, από την πρώτη μέρα ότι δεν θα εκπλαγώ αν δούμε και νέες διώξεις για πρόσωπα που είναι στον περίγυρο. Μακάρι να διαψευτώ, αλλά δεν νομίζω, λέει. Και πάλι δεν θα εκπλαγώ αν κάποιοι από αυτούς έχουν θέμα με ψευδείς καταθέσεις και αντιφάσεις, δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Τσούκαλης. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης και για τον υπνοθεραπευτή, σχολιάζοντας τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με την προφυλακισμένη γιατρό. Καθώς και τη φωτογραφία του με το Μαζονάκη που είχε λάβει από την ίδια στο κινητό του, την ώρα που ο τραγουδιστής έκανε βέβαια την μοιραία πλασμαφαίρεση. Τώρα δεν ξέρουμε αν φταίει η πλασμαφαίρεση βέβαια για το περιστατικό του θανάτου του Μαζονάκη, αυτό ερευνάται και πρέπει να το δουν οι ειδικοί επιστήμονες. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Κώστας Ντάλτας ανέφερε στην ίδια εκπομπή του Sky πως το μήνυμα με την καρδούλα είναι πρόδειλο ότι έχει σταλεί πριν πάρουν τα πράγματα δραματική τροπή, αλλιώς πρόκειται για πρωτοφανή παγκόσμια τέρατα. Δηλαδή, έστειλε το μήνυμα με τη φωτογραφία γιατρός με καρδούλα. Μαζί. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εκείνη την ώρα δεν κινδύνευε ο Μαζονάκης, προφανώς, έτσι. Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είναι σε εξέλιξη. Έχει επικεντρωθεί τώρα στον ακριβή θάνατο τραγουδιστή, στις επικοινωνίες της κυρίας Γάκα, της προφυλακισμένης γιατρού, με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομνηνό, όσο και στις αντιφάσεις των εργαζομένων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, γιατί οι εργαζόμενοι της επιχείρησης αυτής, επιχείρησης υγείας, ευεξίας, πώς μπορούμε να την πούμε, αντιγύρανσης, πώς μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα, σε ένα διαμέρισμα βέβαια στο Κολωνάκι ήταν αυτό, δεν ήταν κλινική πραγματική, έτσι, με τα δεδομένα που εμείς γνωρίζουμε. Έχουν πέσει αντιφάσεις εργαζόμενοι, ένα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, για τα ραντεβού, τι ώρα ήρθε ο Μαζονάκης, τι ώρα κατάλαβαν ότι προέκυψε το πρόβλημα κλπ.

Όπως είπα, στις καταθέσεις που έχουν δώσει οι εργαζόμενοι φέρεται να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις ως προς τα κρίσιμα χρονικά σημεία. Την Τρίτη, ενώπιον του ανακριτή, κατέθεσε 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία έχει καλέσει το ΕΚΑΒ τη μεραία μέρα, η ίδια διαφοροποίησε σε ένα κρίσιμο σημείο όσα έχει πει αρχικά. Στην προανάκριση. Έκανε, μίλησε δεύτερη φορά δηλαδή, με πιο επίσημο τρόπο. Γιατί μιλάμε τώρα για την κύρια ανάκριση, όπως αντιλαμβάνεστε. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤΑ, του ΕΡΤ News, στην αρχική της κατάθεση είχε αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 3.30, ενώπιον του ανακριτή όμως φέρεται να είπε ότι έφτασε λίγα λεπτά πριν από τις 3.30. Καλά, τόσο μεγάλη διαφοροποίηση είναι αυτή, δηλαδή 5-10 λεπτά πριν. Όπως φέρεται να κατέθεσε 28χρονη, ο τραγουδιστής είχε προγραμματισμένο ραντεβού για τη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης, αλλά έφτασε στο χώρο λίγα λεπτά πριν από τις 3.30. Σύμφωνα την ίδια, μπήκε απευθείας στο γραφείο της ΓΑΚΑ, ενώ ο 58χρονος γιατρός Ηλίας Θεοδρόπουλος, ο οποίος έχουμε πει ότι είναι και από τα μέρη μας κιόλας καταγόμενος, βρισκόταν στο δικό του γραφείο μαζί με άλλον ασθενή. Και είπε και κάποια άλλα πράγματα βέβαια. 28χρονοι, επαναλαμβάνουμε, οι δύο γιατροί τώρα παραμένουν στις φυλακές Χορυδαλλού, να μην το ξεχνάμε, έχουν προθεσμία ως την Παρασκευή, προκειμένου να προσβάλλουν την απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Θέλουν και οι δύο να βγουν βέβαια, έτσι. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνηγόρους τους, αναμένεται να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση μόνο ο 58χρονος, ο Θεοδωρόπουλος.

Τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης και έχει να κάνει με το αστυνομικό δελτίο, για αυτό φίλες και φίλοι, γιατί μιλάμε για μια ακόμα δολοφονία μιας νέας γυναίκας. Ως μια καλά σχεδιασμένη δολοφονία αντιμετωπίζουν οι αρχές αυτή τη γυναικοκτονία στην Οικουμενίτσα, τη νέα γυναικοκτονία με θύμα την 25χρονη Πινελόπη και δράστη τον πρώην συντροφό της, ο οποίος κυριολεκτικά την κατακριούργησε, φίλες και φίλοι. Έτσι. 15 μαχαιριές της έριξε. Σήμερα Τετάρτη, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι της άτυχης κοπέλας θα της πούν το τελευταίο αντίο στις 11 στη Μεταμόρφωση Αττικής. Στο μεταξύ, το απόγευμα, χθες, λίγες ώρες πριν γραφτεί ο τραγικός επίλογος, στην πλατεία Δημαρχείου Ιγουμενίτσα συγκεντρώθηκαν πολίτες, γυναίκες, άνδρες διαφόρων ηλικιών. Έγινε διαμαρτυρία εκεί από την Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος, όπως είπα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, έριξε 15 μαχαιριές στην πρώην σύντροφό του και την άφησε βέβαια να σφαδάζει μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή. Σύμφωνα με τα ευρήματα, 7 τραύματα εντοπίστηκαν στο πίσω μέρος του σώματός της, δηλαδή οι μισές μαχαιριές ήταν πισόπλατες, ενώ τα 3 από αυτά ήταν ιδιαίτερα βαθιά, με τηλεπίδα να έχει εισχωρήσει σε μεγάλο βάθος, φτάνοντας μέχρι την περιοχή του θώρακα. Επίσης, στο αριστερό χέρι της Πινελόπης διαπιστώθηκε αμυντικό τραύμα, έβριμα που συνάδει με την προσπάθεια να αντισταθεί την ώρα της επίθεσης. Στη σωρό εντοπίστηκαν ακόμα 2 τραύματα στον τράχυλο, καθώς και κακώσεις στην κνήμη και στον δεξί βραχίωνα. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της άτυχης κοπέλας επήλθε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως λόγω του τραυματισμού μεγάλων αγκείων στον τράχυλό της και της μεγάλης αιμορραγίας που ακολούθησε.

Αναμένουμε τώρα την απολογία και του 27χρονου, ο οποίος είχε σχεδιάσει βέβαια ξεκάθαρο την κάθε του κίνηση, αφού ταξίδεψε οπλισμένος με λεωφορείο από την Αθήνα στην Ιγουμενίσσα και κανόνισε αυτό το μοιραίο ραντεβού στο κιόσκι όπου σκότωσε την Πινελόπη. Εκείνος μάλιστα, όπως είναι γνωστόν, ότι ενώ το κορίτσι ψυχοραγούσε και είχε μόλις πεθάνει, ο ίδιος προσπαθούσε να σκηνοθετήσει το έγκλημα, δεν δίστασε να αυτοτραυματιστεί με τον Σουλιά σε μια προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τις αρχές και στη συνέχεια να πει στους αστυνομικούς ότι και οι δύο έπεσαν θύμα ληστείας. Βέβαια, δεν ψάρωσαν οι αστυνομικοί, η αλήθεια είναι. Κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά και σύντομα ο δράστης, ο 27χρονος, ομολόγησε. Έτσι, έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για μικροκλοπές ο συγκεκριμένος. Φέρεται να έχει επιτεθεί και σε βάρος αστυνομικού, μάλιστα κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Στο σημείο αυτό, πριν κλείσουμε, να κάνω και μια σημαντική αναφορά, η οποία έχει να κάνει με μια νέα άφιξη που θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, επεκτείνεται. Ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει? Είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει μια, να πω, εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Σε λίγο εδώ ζωντανά με τον πολύ γνωστό συνδικαλιστή στον χώρο της αυτοδιοίκησης, τον κύριο Θήμιο Κομματά, να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει με τις σχολικές καθαρίστριες στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας και πώς αυτό το θέμα, αν έχει επιληθεί εν μέρη ή εν το συνόλο του, και ζητήματα βέβαια που έχουν να κάνουν γενικότερα με τους εργαζομένους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγα λεπτά πάλι εδώ.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε πια!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
12: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας, στον Antenna Stars 103,5. Καθημερινά λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Αμέσως μετά τις 11 ακολουθεί ο Παρασκευάς Μάσης. Και στη συνέχεια μετά τη 1 το μεσημέρι, σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας για ενημερωτικό πρόγραμμα έως τις 4. 103,5 μας ακούτε ραδιοφωνικά στο antennapavlastar.gr διαδικτυακά. Και να πω ευχαριστώ για τους φίλους που επικοινώνησαν μαζί μου για τα φανάρια εκεί στο ΔΑΚ, όπου έχουμε αυτό το πρόβλημα από χθες. Τελικά βρέθηκε η πλακέτα, τέλος πάντων. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτά τα ζητήματα για τόσο ειδικότερα επικίνδυνους κόμβους θα πρέπει να λύνονται μέσα σε ώρες και όχι να χρειάζεται να περάσει ένα 24ωρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω υπάρχει συνεργείο εκεί. Υπάρχει και αστυνομικός τροχονόμος της τροχέας, ο οποίος ελέγχει και την κατάσταση, ας πούμε, γιατί μιλάμε για πολύ επικίνδυνο κόμβο. Άρα το πρόβλημα αναμένεται να επιληθεί σύντομα, τώρα, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα που μιλάμε. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι σήμερα έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο του Antenna Star, μιας και θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί σχεδόν ένα μήνα και έχει να κάνει με τις σχολικές καθαρίστριες στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Έχει πάρει αρκετά μεγάλη έκταση το ζήτημα αυτό και απασχόλησε και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους ΟΤΑ, στους Δήμους δηλαδή. Και μαζί μου είναι ο κύριος Θήμιος Κομματάς, ο οποίος είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΟΤΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας δηλαδή των Εργαζομένων στους Δήμους. Κύριε Κομματά, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, πώς προέκυψε καταρχήν το ζήτημα αυτό? Γιατί επαναλαμβάνω, έχει περίπου ένα μήνα που μας απασχολεί. Με...
1: από τέλος Αυγούστου, ναι, έγιναν κάποιες αυθαίρετες μετακινήσεις των καθαριστριών. Και να το εξηγήσω για να το καταλάβουν οι ακροατές. Μία συγκεκριμένη καθαρίστρια που μένει στην Κατούνα,
0: ναι,
1: καθάριζε το σχολείο της Κατούνας. Τη μετακίνηση στη Βόνιτσα, παρόλο που υπήρχε και η καθαρίστρια που μένει στη Βόνιτσα και είναι δίπλα. Δηλαδή στην ουσία την μετακίνησε γύρω στα
0: Και αυτή από τη Βόνιτσα πήγε Κατούνα.
1: Αυτή που είναι από τη Βόνιτσα πήγε Κατούνα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι από την Κατούνα πήγε στη Βόνιτσα.
0: Λίγο τιμωρητικό μου ακούγεται.
1: Για μένα που ακούγεται πολύ. Όταν δεν έχει μια καθαρίστρια που παίρνει 4 εκατοστάρικα και 5 και την μετακινεί, που μόνο δεν υπάρχουν συγκοινωνίες για να μετακινηθεί, θέλει 5 εκατοστάρικα, την εξωθεί κάτι άλλο. Την εξωθεί γύρω σε μια παρέτηση. Προσωπική μου άποψη είναι και γνώμη, έτσι για να μπορέσει να έρθει αυτό που είναι πιο κάτω στη λίστα για να πιάσει δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ έχουμε τώρα και ξεκινάμε. Μόλις το είδε αυτό το σωματείο το τοπικό, επικοινώνησε
0: όπου υπάρχει σωματείο, σύλλογος εργαζομένων.
1: Υπάρχει τοπικό σωματείο της Βόνιτσας που έχει τις καθαρίστρες. Τις καθαρίστρες, όλες τις καθαρίστρες σχολικές. Λοιπόν, επικοινώνησε με τον δήμαρχο της Βόνιτσας, τον κύριο Κασόλα, δεν απάντησε το τηλέφωνο, ξαναεπικοινώνησε και δεύτερη και τρίτη φορά τα ίδια. Πήγε στη γραμματέα, πήρε τη γραμματέα του δήμαρχου. Του είπε, στείλε ένα mail. Στείλε ένα mail. Ο δήμαρχος δεν απάντησε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν απάντησε ποτέ ούτε στο σωματείο της Βόνιτσας, ούτε στον πρόεδρο της ΠΟΕΟΤΑ, τον Νίκο του Δράγκα, που τον πήρε τηλέφωνο. Απάντησε κάποια στιγμή και του είπε, δεν ήταν συνεργάσιμος. Δεν ζήτησε ραντεβού, ραντεβού δεν έγινε ποτέ. Έγινε Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τις καθαρίστριες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν πήγε ο δήμαρχος, ο κύριος Κασόλας. Και μαθαίνουμε με μια ανακοίνωση που βγήκε εντελώς, που δεν την περιμέναμε και παρόλο που έπρεπε να ενημερωθούμε και εμείς από τον πρόεδρο του τοπικού σωματείου, τον κύριο Νταραντούμη, και λέει ότι πήγε, δεν ξέρω σαν τι πήγε.
0: Ανακοίνωσε αυτή χθες βράδυ, να πούμε.
1: Σαν Μεσσίας, ναι, βράδυ. Λέει, αυτές οι δουλειές βράδυ γίνονται. Βράδυ γίνονται. Σαν Μεσσίας, αφού έλυσε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ στο δικό μας το σύλλογο, πήγε να λύσει και το προβλήματα που είναι σε έναν άλλο αδερφό σωματείο, με παρεμβάσεις. Που είναι στα εσωτερικά του συλλόγου. Εμείς τα το καταγγείλαμε, το καταγγείλαμε, και αυτό που βγήκε από την ανακοίνωση λέει ότι τρεις, λέει, από τις καθαρίστριες τακτοποιήθηκαν. Πώς τακτοποιήθηκαν? Με τι τακτοποιήθηκαν? Έκαναν κάποια άλλη αίτηση? Και γιατί δεν τακτοποιήθηκαν και οι υπόλοιπες πέντε? Να μην έχει πρόβλημα. Γιατί αυτό σέρνεται εδώ και ένα μήνα? Δεν μας έχει απαντήσει κανένας. Είναι τιμωρητικό? Δεν είναι? Εμείς βάζουμε ερωτήματα και θα συνεχίσουμε να βάζουμε. Δεν θα μείνει το ζήτημα έτσι. Θα πάμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα βγάλει, έχω την εντύπωση, θα βγάλει και η ΑΔΔ κεντρικά ανακοίνωση καταγγελία. Και από εκεί και πέρα ο ίδιος ο δήμαρχος πιστεύω ότι πρέπει να καλέσει το τοπικό σωματείο για διάλογο.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να αρνείσει.
0: Δεν καταδέχεται να τους δει,
1: δεν
0: δηλαδή.
1: Δεν μπορεί να αρνείσει το διάλογο. Ο 1264 του 82 είναι ο δήμαρχος, οφείλει να κουβεντιάζει με το σωματείο το οποίο έχει μέλη. Τον κύριο Νταραντούμη δεν τον κάλεσε κανένας. Το πρόεδρο
0: του σωματείου
1: δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει καμία εξοδότηση να πάει να εκπροσωπήσει τις συγκεκριμένες εργαζόμενες. Που άμα τους δείξεις ποια είναι, δεν ξέρουν τη φωτογραφία. Δεν κατάλαβα το λόγο που πήγε. Γιατί τον κάλεσε επιλεκτικά? Γιατί πήγε επιλεκτικά? Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θέλει να υπάρχουν διάλυση των σωματείων. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι απαράδεκτο. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο νομό μας αυτό το πράγμα. Και το μόνο που τον νοιάζει, που τον ενδιαφέρει, είναι να παρεμβαίνει στα σωματεία. Άλλο, όπως έκανε στην Αύπακτο, όπως έκανε στο Μεσολόγγι, τώρα το κάνει στη Βόνιτσα. Απαράδεκτος και είναι η ντροπή του.
0: Μάλιστα. Το κρατάω αυτό και θα πρέπει να απαντήσει κιόλας ο κύριος Νταραντούμης στις καταγγελίες που γίνονται. Να πω ότι είστε σε άλλη παράταξη. Εσείς ήσασταν πολλά χρόνια πρόεδρος εδώ στο τοπικό σωματείο της Ετώλου Ακαρνανίας. Να πω ότι οι καθαρίστρες αυτές δεν είναι μέλη
1: Όχι.
0: του Συλλόγου Ετώλου Ακαρνανίας των εργαζομένων. Είναι στο Σύλλογο αυτών των άλλων. Δηλαδή ο κύριος Νταραντούμης πήγε και έκανε και ραντεβού, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για εργαζομένους που δεν είναι μέλη του. Υπό ΕΟΤΑ όμως θα μπορούσε να πάει, έτσι, εννοείται, αφού είναι ομοσπονδία σας.
1: Φυσικά θα μπορούσε να πάει, γιατί την κάλεσε και το σωματείο. Να πάρει το τοπικό σωματείο και να πάει. Εδώ βλέπω αυτή τη στιγμή.
0: Επιδιώξατε εσείς ραντεβού που είστε στο Γενικό Συμβούλιο με τον κύριο Κασόλα.
1: Μίλησε ο Τράκας ο ίδιος.
0: Ο Τράκας ο ίδιος, ναι. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ, να πούμε, κύριο Τράκας.
1: Δεν ήταν συνεργάσιμος και ζήτησε ραντεβού. Ραντεβού δεν έγινε ποτέ. Έτσι. Δεν ξέρω τον λόγο που το κάνει αυτό. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι όπως είπατε, είμαι χρόνια πρόεδρος, αλλά αυτό που βλέπουμε ότι έχει καταντήσει το σύλλογο να είναι Big Brother. Να το πω έτσι, Big Brother. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Υπήρχαν από τότε που ανέλαβε εδώ και 1,5-2 χρόνια, υπήρχαν παραιτήσεις. Παραιτήθηκε ο Ταμίας, ανεξαρτοποιήθηκε ο Α αντιπρόεδρος και παραιτήθηκε και ο πλειοψηφών του ελεκτικού. Τη ελεκτική επιτροπή που ελέγχει το ταμείο.
0: Είναι τη παράταξή του αυτή.
1: Τη παράταξή του όλη αυτή.
0: Ναι.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο. Και κάθεται αυτό και το μόνο που κάνει είναι να καταθέτει στεφάνια. Τίποτα άλλο.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι η σημερινή πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι στο πλευρό των συναδέλφων σας.
1: Ναι.
0: Και μάλλον κάνει δημόσιες σχέσεις από την
1: εποχή. Δημόσιες σχέσεις έχει χάσει πολλές φορές την πλειοψηφία εκεί μέσα. Ψηφίζονται διαφορετικά πράγματα. Απλώς εμείς. Αυτό που έγινε είναι τόσο πολύ καταφανέστατο που το θέατρο του παραλόγου οχριά μπροστά σε αυτό που έγινε χθες.
0: Μάλιστα. Ειδικότερα για τις εργαζόμενες. Να μείνω λίγο στις καθαρίστρες αυτές. Αντιλαμβάνεται νομίζω και ο καθένας ότι εδώ υπάρχει μια τιμωρητική διάθεση απέναντί τους. Δεν είναι δυνατόν να μένεις στην Κατούνα, να καθαρίζεις το σχολείο της Κατούνας και να σου μένει ξαφνικά τράβα στη Βόνιτσα. Και να γίνεται και τούμπαλινγκ και το αντίθετο με κάποιες εργαζόμενες από τη Βόνιτσα που θα υποχρεωθούν να πάνε Κατούνα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι και άλλες μετακινήσεις, δεν είναι μόνο αυτές. Είναι πόσες είναι, νομίζω, έκανε συνολικά οι καθαρίστες.
1: Νομίζω τις τρεις, δεν ξέρω για ποιο λόγο προηγουμένως τις πήρε πίσω. Αλλά αυτές οι συγκεκριμένες καθαρίστες έχουν χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τωρινές. Έτσι, κάποια στιγμή ακούστηκε στην Περαιραίος ατμόσφαιρα, λέει ότι δεν καθαρίζαν εκεί, γι' αυτό τις αλλάξε. Γιατί εκεί που θα πάνε θα καθαρίζουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσο και να θες να δικαιολογηθείς, όσο και να ψάχνεις μια δικαιολογία, δεν μπορεί να τη βρεις.
0: Πώς απασχολούνται αυτές οι γυναίκες εκεί, με ποιον τρόπο δηλαδή προσλαμβάνονται, γίνονται ανανεώσεις των συμβάσεών τους, τι ακριβώς
1: σημαίνει? Γίνεται μοριοδότηση, μια φορά το χρόνο γίνεται μια προκήρυξη και ανάλογα τα μόρια που έχεις, προσλαμβάνεσαι.
0: Εσάς σας αρέσει αυτό το σύστημα που υπάρχει τώρα? Ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή, συνήθως παίρνεις μόρια όταν δουλεύεις. Όταν έχεις μια εμπειρία δηλαδή και παρατηρείτε το συγκεκριμένο να προσλαμβάνονται συνέχεια οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να αλλάξει κάπως αυτό, να μπει και κάποιος άλλος. Αυτό λέω εγώ τώρα.
1: Αυτή κάποια στιγμή νομίζω το Συμβούλιο Επικρατείας κάτι έχει αλλάξει σχετικά με τη μοριοδότηση. Αλλά να σας πω κάτι. Είναι ένα άτομο που είναι, ας πάμε αυτό που του
0: λέω. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Έχουν ανάγκη για δουλειά και άλλες γυναίκες.
1: Εκεί που θέλω να απαντήσω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τους παιδικούς σταθμούς και τα ΕΣΠΑ που βγήκε μια νομοθεσία και θα τακτοποιηθούν. Δηλαδή, θα πάρεις μια καθαρίστρια αυτή τη στιγμή, μια νηπιαγωγό, θα την εκπαιδεύσεις 1-2 χρόνια και μετά θα πάρεις κάποια άλλη να την ξαναεκπαιδεύσεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Καλά, καθαρίστρια δεν χρειάζεται πολύ.
1: Δεν λέω για την καθαρίστρια, είπα για τις νηπιαγωγούς.
0: Για τις εκπαιδεύσεις, για τις καθαρίστρες μιλάω εγώ όμως. Εγώ μιλάω για τις καθαρίστρες. Δηλαδή, καλό θα είναι να δούμε και κάποια νέα άνεργη, ας πούμε, γυναίκα, μητέρα κλπ. Να παίρνει και αυτή ένα μεροκάμα.
1: Νομίζω ότι προηγείται η ανεργία. Νομίζω ότι σύμφωνα με την απόφαση που υπάρχει το ΣΤΕ, προηγείται η ανεργία.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όντως φαίνεται να υπάρχει μια τιμωρητική διάθεση. Είναι και οι 8 οι γυναίκες αυτές σε αυτή τη φάση. Στις δυσμενείς αυτής μετακίνησης.
1: Τώρα μείνανε 5.
0: Τώρα μείνανε 5. Είναι άλλες 5.
1: 5 και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν γνωρίζει το τοπικό σωματείο τίποτα. Δεν γνωρίζει κανένας μας. Όταν ήταν να πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος ήταν απόν. Δεν πήγε καν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή με αυτό που κάνει, που δέχτηκε ένα σωματείο που δεν είναι καν εξοδημένο να κουβεντιάσει μαζί το σύμφωνο με το 12, παρατυπή θα πω, δεν το πω πιο χοντρά. Δεν είναι δυνατόν να καλείς τον αριστό. Δεν είναι δυνατόν να καλείς κάποιον όπως είναι ο πρόεδρος του σωματείου, γιατί συγγενικό πρόσωπο αντιδημάρχου ήταν υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο στις εκλογές του κ. Νταραντούμη.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό. Πάντως σε κάθε περίπτωση έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Βλέπω γενικώς ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση διαρκής μέσα στο. Μια διαρκής αντιπαράθεση μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και η επόμενη ερώτηση είναι το εξής: γιατί έγιναν δύο διαφορετικές εκδηλώσεις για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ εδώ στο Αγρίνιο και όχι μία?
1: Η αρχική απόφαση ήταν να γίνει τον Ιούλιο. Και καλώς. Κάποια στιγμή λοιπόν το πήρε πίσω ο πρόεδρος και λέει θα κάνουν το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, εμείς ποια ήταν η δικιά μας γνώμη? Ότι πρέπει να γίνει τον Ιούλιο για να προετοιμαστεί το ΔΣ του Συλλόγου να κάνει τις προτάσεις του στη διοίκηση. Φτάσαμε τώρα, κάναμε πριν κάποιες μέρες, ενώ είχε περάσει στη δημοτική ομάδα οι ειδικότητες. Και κάποια στιγμή το ρώτησα μέσα εγώ. Το ρώτησε μια συνάδελφος πρώτα. Πώς είναι τα άτομα που θα περάσουν στον οργανισμό? Στην αρχή είπε όχι.
0: Οι εργαζόμενοι ΕΣΠΑ είναι αυτοί πάντα.
1: Οι εργαζόμενοι ΕΣΠΑ, για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ μιλάμε. Στην αρχή είπε όχι. Μετά είπε ότι είναι 75. Σηκώνω το και το ρωτάω. Από αυτούς τους 75, τι ειδικότητες είναι που θα μπουν μέσα στα 75 άτομα? Δεν είναι μπιογωγοί, είναι καθαρίστρες? Μου λέει δεν ξέρω. Πόσα άτομα είναι εμείς αυτοί που έχουμε μέσα στο σωματείο μας που θα καλύψουν αυτές τις 75 θέσεις? Δεν ξέρω. Τότε ήξερα. Έκανε μια εκδήλωση χωρίς να ξέρει τα βασικά. Γιατί βάσει όλων αυτών θα γίνει η συγκεκριμένη μοριοδότηση και θα γίνει η μονιμοποίηση των εργαζομένων.
0: Μάλιστα, υπάρχει εκκρεμότητα η μονιμοποίηση των εργαζομένων ΕΣΠΑ στο Δήμο, εδώ στο Αγρίνιο ειδικότερα. Ναι. Γι' αυτό έγιναν και δύο διαφορετικές εκδηλώσεις. Κάπως μπερδεύεται το πράγμα, όμως μπερδεύονται και οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, ακούστηκαν τα ίδια πράγματα στις δύο εκδηλώσεις αυτές. Και γιατί τις κάνατε ξεχωριστά? Δεν μπορούσε το ΔΣ. Και εγώ νομίζω θεσμικά, βέβαια, είπε ο ΤΑ πρέπει να έρθει και ο νομικός της σύμβουλος κλπ. Για να έχουν μια. Δεν ξέρω ποιοι ήταν καλεσμένοι.
1: Η αρχική απόφαση, το επαναλαμβάνω και ζήτηκε, αν σ' αρνεί το πρόεδρο, ζήτησαμε τα πρακτικά, τα οποία πρακτικά μας είπε δεν υπάρχουν. Ζήτησαμε την απομνημονιοφώνηση, μας είπε δεν υπάρχουν. Δεν θα παραβώσουμε τώρα. Ήταν τον Ιούλιο. Ήταν συγκεκριμένη απόφαση και ήταν ομόφωνη. Ήρθε τότε ο Γιάννης Τσούνης, ο αντιπρόεδρος του ΠΟΕΟΤΑ.
0: Ναι, που είναι και Αγρινιώτης. Ναι.
1: Ναι, που είναι και Αγρινιώτης. Τώρα, τι κάνανε, φέρανε έναν ο οποίος είναι άσχετος με την Ομοσπονδία. Δεν έπρεπε να έρθει η Ομοσπονδία.
0: Νομίζω
1: δεν,
0: ναι, θεσμικά.
1: Δεν έπρεπε να έρθουν αυτοί οι συγκεκριμένοι οι οποίοι διαπραγματευτήκαν, αυτοί που το κερδίσαν, να εξηγήσουν στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά όμως, με δικά μας συνένεση, και ο πρόεδρος που ήταν ο Νίκος Τράγκας και ο Γιάννης Τσούνης, και έγινε, εγώ θα πω, μια καλή συζήτηση. Μια πάρα πολύ καλή συζήτηση.
0: Έπρεπε από λίγες μέρες έγινε αυτό. Προηγούμενη εβδομάδα νομίζω.
1: Φυσικά.
0: Και πήγε καλά, έτσι.
1: Για μένα προσωπικά πήγε καλά.
0: Και πώς πάει τώρα αυτή η ιστορία με τους εργαζομένους ΕΣΠΑ?
1: Θα περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, οι θέσεις του. Και μετά θα γίνει προκήρυξη.
0: Οι θέσεις τι νους θα περάσουν?
1: Οι θέσεις των υπαλλήλων ΕΣΠΑ των παιδικών σταθμών.
0: Ξέρουμε ποιος ο Δήμος, πώς θα γίνει αυτή η μονιμοποίηση, με ποια διαδικασία? Έχει μια αγωνία ο κόσμος.
1: Υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει προεδρικό διάταγμα. Γι' αυτό είπαμε ότι ο καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσει είναι ΠΟΕΟΤΑ, αυτή που διαπραγματεύτηκε. Έγιναν ερωτήσεις και μετά έξω και δεν θα και οι απαντήσεις. Ο μόνος που δεν απάντησε και δεν ήξερε τον πρόεδρο. Δεν ήξερε καν πόσες θέσεις είναι. Δεν ήξερε τι ειδικότητες έχει αυτά τα 75 άτομα. Δεν ήξερε πόσες εκπροσωπεί για αυτά τα 75.
0: Οι εργαζόμενοι ΕΣΠΑ θα πάνε όλοι στο Δήμο? Ή είναι κάποιος που μένει απ' έξω? Όχι.
1: Δεν νομίζω. Ναι. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα πάνε. Δεν το ξέρω.
0: Πώς πληρώνονταν πριν, κύριε Κόμματα, μέσω ΕΣΠΑ?
1: Ναι, μέσω
0: τώρα?
1: Βάουτσερ, το ίδιο πράγμα. Έχει δεσμευτεί.
0: Υπάρχει ποσό δεσμευτεί. Δεν επιβαρύνει το Δήμο,
1: έχει
0: δηλαδή.
1: Έχει δεσμευτεί και στην ΚΕΔΕ και στην ΠΟΕΟΤΑ του Υπουργείου ότι θα δώσει τα χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η δέσμευση του Υπουργείου.
0: Μάλιστα. Εννοώ να μην επιβαρύνει το Δήμο μια επιπλέον μισθοδοσία, το αντιλαμβάνεται αυτό? Γιατί.
1: Όχι, αυτή είναι η δέσμευση του.
0: Είναι και ένα Δήμο με πολύ μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Κοντεύει του χιλιού.
1: Πραγματικά.
0: Έχουμε χίλιους υπαλλήλους. Πολύ μεγάλο είναι το νούμερο. Υπερβολικά
1: εντάξει,
0: μεγάλο.
1: Εγώ πιστεύω για την έκθεση που έχει ο Δήμος Αγρινή, όχι.
0: Όχι. Μάλιστα, εντάξει. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη πάντως ότι είναι πολύ μεγάλο.
1: Εντάξει,
0: το θέμα είναι αυτό το προσωπικό να αξιοποιείται κατάλληλα. Αυτό εγώ πιστεύω. Και να αποδίδει.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ πιστεύω ότι το προσωπικό μπορώ να σας πω ότι χρειάζεται κι άλλο. Αλλά γιατί οι αρμοδιότητες ήρθαν πάρα πολλές στους Δήμους, το προσωπικό είναι γερασμένο. Μιλάμε από 55 χρόνια και πάνω. Άρα δηλαδή βλέπεις ότι σιγά σιγά πρέπει να φύγει νέο προσωπικό, το οποίο να αντικαταστήσει το παλιό.
0: Υπάρχουν κάποιοι τομείς που, γιατί έχετε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, που θεωρείτε ότι χρειάζονται ενίσχυση? Στη λειτουργία του Δήμου, λέω ειδικότερα.
1: Οι τομείς της καθημερινότητας όλοι. Είτε αυτό είναι πράσινο, είτε είναι ευτυπιστασία, είτε είναι καθαριότητα. Οι τομείς της καθημερινότητας θα θέλουν οπωσδήποτε άτομα. Φανταστείτε ένα μεγάλο Δήμο που είναι πρώτο σε έκταση σε όλη την Ελλάδα, που πιάνει από Μακρινία, Παρακαμπύλια.
0: Και Βρετανία φτάνει. Μέχρι Βρετανία φτάνει ο Δήμος Αγρινίου.
1: Μέχρι την Βρετανία. Μέχρι τη γέφυρα της Επισκοπής. Δηλαδή είναι τεράστιος Δήμος. Και οι ανάγκες είναι σε καθημερινή βάση.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια στο θέμα των. Για να επανέλθουμε στο θέμα της Βόνησας.
1: Ήθελα να πω το εξής, ότι δεν παίζουμε με την δουλειά των συναδέλφων. Αφήσουμε το εκεί σωματείο να κάνει τη δουλειά του. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα συνδικαλιστικό κενό για να έρθει η δικιά μας, το δικό μας το σωματείο να το συμπληρώσει.
0: Ένα άσχετο σύλλογο ουσιαστικά. Και να λέει ότι βρήκα λύση.
1: Γιατί εγώ θυμάμαι το 2011 που γίναν τότε επί κυβέρνηση. Που ήταν, έγιναν.
0: Το 11 το Πασόκ ήταν.
1: Όχι, ήταν Πασόκ, ήταν όλοι μαζί.
0: Το 11, όχι, μετά το 12,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: Πασόκ.
1: Ναι, ναι, ήταν το που ήταν υπουργό διοικητική μετάρρυθμιση ο σημερινό πρωθυπουργό.
0: Ο κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, τότε που υπήρχε.
0: Στην κυβέρνηση Ενούδου Πασόκ Λαό.
1: Ήταν οι πουλήσει, θυμάμαι ότι μαζεύμαστε όλοι μαζί και δεν είχε φύγει κανένα από το Δήμο Αγρινίου. Τώρα να βλέπει ότι να πα στην ουσία να καπελώσει ένα αδερφό σωματείο μόνο και μόνο γιατί να πει. Δεν ξέρω τι μπορεί να πεις, πραγματικά δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος για μένα. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Και αυτό τόσα χρόνια εγώ δεν το έχω συναντήσει ποτέ. Έχετε, μπορεί να έχετε διαφορετική το άποψη, όπως και εγώ να έχω διαφορετική άποψη. Το ζήτημα όταν αφορά εργαζόμενους και αφορά το μέλλον, αφορά τη σύνταξη, αφορά το μισθό τους, έτσι δεν μπορεί να παρεμβαίνεις εν απουσία του τοπικού συλλόγου.
0: Ναι, και, ναι βέβαια είναι ένας ρόλος ο οποίος. Δεν έχεις λόγο να τον κάνεις αυτόν τον ρόλο.
1: Μετά από,
0: μετά από
1: 23 μέρες βρέθηκε να βγάλει ανακοίνωση.
0: Ναι, είναι αλήθεια,
1: παρόλο που τον
0: πολύ
1: καλούμε εμείς, το καταστατικό είναι ξεκάθαρο. Καλεί ο πρόεδρος ΔΣ. Εκτός λέει και αν υπάρχουν δύο υπογραφές που καλεί έκτατο. Τον έχουμε καλέσει πολλές φορές να κάνει έκτατο. Αγνοεί το καταστατικό.
0: Έκτακτο διοικητικό συμβούλιο.
1: Έκτατο γι' αυτό. Αγνοεί το καταστατικό. Μας αγνοεί όλους.
0: Δηλαδή το μόνο που μπορούσε να κάνει ο σύλλογός μας, εδώ ο δικός μας, ήταν να κάνει μια ανακοίνωση παράστασης.
1: Όπως έκανε η ΕΛΙΔΙΟ Σύλλογη.
0: Όπως έκανε η ΑΔΔ, ο Σύλλογος του Μεσολογίου.
1: Και ο Σύλλογος στην ΑΦΠΑΧΤΟ. Αυτό τίποτα άλλο. Και αν ήθελε το κύριο σωματείο, να μας καλέσει όλους να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Το να παρεμβαίνει στα εσωτερικά του συλλόγου, αυτό μου
0: χωρίς να σου έχει ζητηθεί κιόλα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα. Τι θα γίνει τελικά με τις γυναίκες αυτές, με τις τρεις λέει ο Δήμαρχος εκεί ότι βρέθηκε λύση. Είναι άλλες πέντε ακόμα γυναίκες.
1: Είναι αυτή που βρέθηκε.
0: Ναι.
1: Δεν μας λέει τι λύση βρέθηκε και δεν βρέθηκε τους υπόλοιπους. Τι κάνανε δηλαδή παραπάνω και δεν το κάνουν τόσο καιρό.
0: Τι θα γίνει δηλαδή, θα παρέμβει εκ νέου η ομοσπονδία σας.
1: Φυσικά και θα παρέμβει η ομοσπονδία και πιστεύουμε ότι θα το βάλει και θέμα στην ΑΔΔ κεντρικά για να πάρει απόφαση η ΑΔΔ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να περάσει αυτό έτσι. Δεν μπορεί να παίζεις με το μισθό ενός ανθρώπου που δουλεύει τόσα χρόνια, που είναι σε σύνταξη, γνωστή να τον εξωθεί σε μια παρέτηση, να μην μπορεί να πάρει τη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Το αντιλαμβάνομαι. Όχι, είναι πολύ σοβαρό θέμα και επαναλαμβάνω ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια τιμωρητική διάθεση απέναντι στις εργαζόμενες αυτές. Κύριε Κομματά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά από το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, των Δήμων δηλαδή, τον κύριο Θήμιο Κομματά, για χρόνια πολλά πρόεδρος εδώ και στο τοπικό σωματείο. Είναι σαφείς οι αιχμές τις οποίες αφήνει στη σημερινή διοίκηση του σωματείου εδώ των εργαζομένων ο ΤΑΕ του Λακαρνανίας και τον κύριο Νταραντούμη. Ο οποίος να πω ότι εχθές αργά το βράδυ εξέδωσε μια ανακοίνωση ότι μάλιστα προέβηκε σε ένα ραντεβού για την εξέβρεση λύσης σχετικά με τις σχολικές καθαρίστριες του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, αν και δεν όφελε να το κάνει, βέβαια, επαναλαμβάνω, γιατί οι καθαρίστριες αυτές δεν είναι μέλη του συγκεκριμένου συλλόγου, αλλά του συλλόγου ενός άλλου που είναι στη Βόνιτσα, έτσι. Δεν θέλω βέβαια να σας μπερδεύω με περισσότερα πράγματα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει και μια αντιπαράθεση εκεί πέρα μεταξύ των συγκεκριμένων συνδικαλιστών. Το ζήτημα είναι να βρεθεί βέβαια λύση, επαναλαμβάνουμε, για τις συγκεκριμένες γυναίκες, τις σχολικές καθαρίστριες, να μην ταλαιπωρηθούν, να μην εξωθηθούν ουσιαστικά σε παραίτηση. Γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, όταν παίρνεις 4 και 5 εκατοστάρια και σου λένε καθημερινά πήγαινε από την Κατούνα στην Βόνιτσα, ουσιαστικά μπαίνεις και μέσα. Δηλαδή θα πρέπει να παραιτηθείς για να έρθει κάποιος άλλος ή κάποια άλλη, συγγνώμη, στην θέση σου. Αυτό είναι ο λόγος που συμβαίνει αυτό. Είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το απαντήσει και η Δημοτική Αρχή, η οποία να σας πω ότι έχει πιεστεί βέβαια πάρα πολύ από τους συνδικαλιστικούς φορείς εδώ της περιοχής μας, που έχουν εκδώσει αρκετές ανακοινώσεις συμπαράστασης στις 8 αυτές γυναίκες του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, της καθαρίστριας, και η Ομοσπονδία επίσης, η οποία έχει παρέμβει, και ίσως από ό,τι φαίνεται υπάρχει παρέμβαση και από την ΑΔΔ κεντρικά.

τοπικός εδώ σύλλογος, η πλειοψηφία του μάλλον, αναφέρει εδώ του Έτωλο Ακαρνανίας ότι έχει έγκαιρα εκφράσει τη θέση πως η διάσπαση και η δημιουργία ξεχωριστού συλλόγου στη Βόνιτσα, πριν οι εργαζόμενοι του Δήμου Ακτίου Γόνιτσας ανήκαν σε αυτόν τον συγκεκριμένο σύλλογο, αλλά στη συνέχεια δημιουργήσαν δικό τους. Βέβαια, πρέπει να πω ότι, από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον τα συνδικαλιστικά, ο κάθε Δήμος, σε κάθε Δήμο μάλλον, μπορεί να υπάρχει ένα σύλλογο εργαζομένων. Έτσι. Στην Έτωλο Ακαρνανία δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό. Υπάρχει σύλλογο εργαζομένων, ο ΤΑ Έτωλο Ακαρνανίας, στον οποίο ανήκουν εργαζόμενοι του Δήμου Αγρινίου, του Θέρμου, της Αμφιλοχίας, του Ξηρομέρου και του Δήμου Ακτίου Γόνιτσας. Τελικά, πριν από 2-3 χρόνια, έγινε άλλο σύλλογο στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Προβλέπεται να γίνει αυτό εργαζομένων. Και επίσης υπάρχει σύλλογο εργαζομένων στον Δήμο Μεσολογίου και στον Δήμο Ναυπακτίας, φίλες και φίλοι. Τώρα, το θέμα είναι να βρεθεί λύση για τις γυναίκες αυτές. Τα υπόλοιπα οι συνδικαλιστές θα τα βρουν, δεν τα βρουν. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι εδώ στο σύλλογο, στο μεγάλο σύλλογο εδώ των εργαζομένων στους Δήμους της Έτωλο Ακαρνανίας, υπάρχει μια σφοδρή αντιπαράθεση και ανάμεσα δηλαδή στην πλειοψηφία και στην αντιπολίτευση. Θέλησε λοιπόν ο σύλλογος εδώ να παρέμβει για τις συγκεκριμένες εργαζόμενες, αν και δεν είναι μέλη του οι εργαζόμενες αυτές, οι σχολικές καθαρίστριες. Λοιπόν, να τα αφήσουμε το θέμα. Είπαμε, το ζητούμενο είναι για εμάς να βρεθεί λύση και οι γυναίκες αυτές να αποκατασταθούν. Έτσι, και όχι να υπάρχει αυτή η τιμωρητική διάθεση απέναντί τους. Λοιπόν, σας είπα πριν για τα φανάρια. Ευχαριστώ και τους φίλους εδώ που μου στείλανε και φωτογραφίες για τον κόμπο του ΔΑΚ. Είναι έργα αυτά, μάλλον προβλήματα αυτά, τα οποία πρέπει να λύνονται αμέσως. Έτσι, όχι να περιμένουμε μία μέρα μέχρι την αποκατάστασή τους. Μια πλακέτα έπρεπε να τοποθετηθεί. Και άργησε σχεδόν μια μέρα. Επαναλαμβάνω, η πλακέτα αυτή για να τοποθετηθεί. Τώρα κάποια συνεργεία εκεί δουλεύουν. Ευχαριστώ τους φίλους που επικοινώνησαν μαζί μου και με ενημερώνουν σχετικά. Σε κάθε περίπτωση, έτσι είναι η διαδικασία αποκατάστασης σε εξέλιξη. Πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μιλάμε για πολύ επικίνδυνο κόμπο. Φίλες και φίλοι, αν έχετε βαρεθεί τώρα εσείς να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται σύντομα εδώ, στο Αγρίνιο, και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Γιατί εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση, έχει ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Ηπείρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός πάντα στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Τέλος, να σας ενημερώσω και ειδικότερα τους φίλους ελαιοπαραγωγούς που μας ακούν, πως η Αλθέα Olive Products, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, έχει προχωρήσει στην έναρξη παραλαβής πράσινης ελιάς Αγρινίου νέας εσοδείας από τις 15 του μηνός. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στον παραγωγό, η Αλθέα είναι έτοιμη και φέτος και υποδέχεται και την φετινή συγκομιδή. Πληροφορίες και προγραμματισμός παραδόσεων στο 26410-92536. Αλθέα Olive Products, ποιότητα και εμπιστοσύνη από τον παραγωγό μέχρι το τελικό προϊόν. Τελευταίο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μα, αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε, περάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Η ώρα είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά. Μετά τη χθεσινή επιδείνωση του καιρού, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα σήμερα. Καλό καιρό, 19 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα. Απεκαταστάται το πρόβλημα και στον μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Είμαστε στους 19 βαθμούς σήμερα. Η χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας ήταν στους 16,5 τις πρώτες πρωινές ώρες. Η υγρασία είναι στο 65%, ασθενής δυτικός ο άνεμος αυτή την ώρα στο Αγρίνιο. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή σήμερα. Ιστορικά χαμηλές από αύριο, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, για την εποχή, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν από το 2009. Γιατί θα έχουμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικότερα τις πρωινές ώρες. Υπάρχει μια πρόγνωση για 13 άρια, φίλες και φίλοι του Ουράδη.

τις ιδιαιτερότητες που έχει το τεράστιο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Εντολοακαρνανίας. Στην οργή Ναυπακτία είχαμε προβλήματα στους αμορανίτικους βράχους, λέει. Πού είναι αυτή τώρα, ένα θεός ξέρει, εγώ δεν έχω ιδέα. Ξέρεις που είναι αμορανίτικοι βράχοι, Ευάγγελε? Όχι. Γιατί είσαι από εκεί κοντά, από τα χωριά αυτά, εσύ, γι' αυτό λέω. Φερτά υλικά λοιπόν κατέληξαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων δυσχερή, απαιτώντας αυξημένη προσοχή. Για την κατάσταση στο σημείο υπήρχε μάλιστα μια κινητικότητα, ούτως ώστε, είναι η πρόσβαση, φίλες και φίλοι, από ναύπακτο προς καταφύγιο και αναβρητή της ζωνής ναυπακτίας. Μηχανήματα της περιφέρειας πήγαν εκεί, που πραγματοποίησαν εργασίες για την απομάκρυνση. Βλέπω μεγάλους όγκους χωμάτων, πετρών κλπ. Που έπεσαν στο συγκεκριμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Τελικά το πράγμα αποκαταστάθηκε. Είχαμε πτώσεις βράχων, να πω, και στον δρόμο εκεί Σκουτερά Σχήνος χθες. Στο Σχήνος Σκουτερά, Σιτώμενα δηλαδή, είναι της Δημοτικής Ενότητας Πανετολικού του Δήμου Αγρινίου, και εκεί τα μικροπροβλήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν.

χθες είχαμε και μάλλον συναγερμό σε ειδικότερα στις αρμόδιες υπηρεσίες με όχημα το οποίο έπεσε μέσα σε αρντευτικό κανάλι στη Στράτο. Επαγγελματικό αυτοκίνητο συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι. Τώρα, από τι έγινε εκεί, εξετράπη το όχημα και έπεσε ευτυχώς μέσα στο αρντευτικό κανάλι, το οποίο ήταν γεμάτο μάλιστα νερό. Παρά την εκτροπή και την πτώση πάντως του οχήματος στη διόρυγα αυτή, ο οδηγός. Ευτυχώς, αν ήταν γιο ταχύτητα, πράγματα θα ήταν διαφορετικά, εγώ πιστεύω. Πολύ φοβάμαι, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, η καμπίνα του οδηγού δεν πλημμύρισε. Ο άνθρωπος δηλαδή είδε τα νερά να εισέρχονται μέσα, αλλά ευτυχώς μπόρεσε να απεγκλωβιστεί. Αν ήταν γιο ταχύ, πολύ φοβάμαι τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Ήταν ψηλό το όχημα, επειδή ήταν επαγγελματικό φορτηγό, όπως σας είπα. Έτσι, πώς βρέθηκε τώρα μέσα στο ιδιόρυγα, είναι ένα ζήτημα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, βέβαια, αλλά και από το ΕΚΑΒ, ούτως ώστε να υπάρξει συνδρομή. Τώρα τα διερευνούνται τα ακριβή αίτια του πώς δηλαδή το φορτηγό αυτό κατέληξε εκεί.

Το Αγρίνιο προκάλεσε και θλίψη απώλεια ενός πολύ γνωστού ανθρώπου, δικαστικού υπαλλήλου για πολλά χρόνια, του Φώτη Σκιαδά, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 66 ετών. Η κηδεία του τελείται σήμερα Τετάρτη, φίλες και φίλοι, στις 3 το μεσημέρι, στον ιερό ναό Παμεγής των Ταξιαρχών, στην Άνω Τραγάνα της Παραβόλας. Υπηρέτησε για χρόνια με ήθος, εργατικότητα και συνέπεια τη δικαιοσύνη από τη θέση του προϊσταμένου στο ειρηνοδικείο του Αγρινίου. Υπάρχει ανακοίνωση, ψήφισμα μάλλον, το οποίο εστάλει χθες από τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων του Αγρινίου. Ο Φώτης αναφέρεται στην ανακοίνωση, ξεχώρισε σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας για την ευγένεια του χαρακτήρα του, τη συναδελφικότητα, την προσφορά του στον κοινό αγώνα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στους δικαστικούς χώρους, και η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Αυτά αναφέρει μεταξέρων το ψήφισμα, επαναλαμβάνουμε, του ΔΣ, του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αγρινίου, για την απώλεια του Φώτη Σκιαδά.

Πάμε και στις συλλήψεις που είχαμε στην περιοχή του Αντιρίου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ναυπακτίας, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών αλλά και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δύο από τους κατηγορούμενους κινούμενοι με αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Αντιρίου Ιωαννίνων, εθνική οδό μάλλον εννοεί, αντιλήθησαν τους αστυνομικούς και προκειμένου να αποφύγουν τον επικείμενο έλεγχο, μετέβησαν στην περιοχή.

και του αντιρίου. Εκεί εντοπίστηκαν τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σε κοντινή απόσταση το αυτοκίνητο, καθώς και ένα κιτ φαρμακείου επιμελώς κρυμμένο σε θάμνους, στο ιστορικό του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό. Σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο τρίτος κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου, καθώς και σε μοτοσυκλέτα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1500 ευρώ περίπου κοκαίνη και κάναβης ποσότητες, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Από τον έλεγχο των εγγράφων των συλληφθέντων, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος οδηγός του αυτοκινήτου στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο. Κουβαλούσαν χρήματα οι συγκεκριμένοι, επαναλαμβάνουμε φίλες και φίλοι, και στον τρίτο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου βρέθηκαν τα υπόλοιπα. Τώρα τα χρήματα αυτά, το μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς, πόσο μεγάλο χρηματικό ποσό ήταν, τι σκοπό είχαν και γιατί οι συγκεκριμένοι, ας πούμε, προσπάθησαν να διαφύγουν τον έλεγχο των αστυνομικών στο αντίριο. Τι υπόθεση είναι αυτή η συγκεκριμένη, λίγο περίεργη μου ακούγεται, το ψάχνει η αστυνομία.

Συγγνώμη, να πω ότι από σήμερα Τετάρτη, 23 του μηνός, έχουμε μια διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Καρπενησίου, έτσι. Μια προσοχή, κεντρικός δρόμος. Έχουμε συνέχεια των εργασιών για την ανάπλαση βορειοανατολικής ισότητας της πόλης του Αγρίνιου. Ένας πολύ ωραίος κόμβος έχει γίνει εκεί. Βλέπω μάλιστα και επιχειρήσεις καινούργιες να ανοίγουν. Είδατε που οι δρόμοι είναι ανάπτυξη. Ευαγγέλη, ένας καινούργιος δρόμος προσελκύει μάλλον και καινούργιες επιχειρήσεις. Και έχει γίνει πολύ ωραία εκεί πέρα με τον κυκλικό κόμβο η συγκεκριμένη περιοχή. Η ρύθμιση αυτή έχει να κάνει με το τμήμα της οδού Καρπενησίου από το ύψος της Παπανδρέου, την περιμετρική δηλαδή που ήταν κλειστή εκεί στο ύψος, έως τις εργατικές κατοικίες της Αγίας Βαρβάρας. Κρίθηκε αναγκαίο αυτό για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης αγωγού ομβρίων.

Τέλος πάντων, εγώ αυτόν τον δρόμο τον βλέπω κλειστό εδώ και μέρες, η αλήθεια είναι. Προφανώς υπάρχει παράταση στη διακοπή της κυκλοφορίας. Λίγο υπομονή, φίλες και φίλοι, για όσους πάτε προς Καμαρούλα κλπ. Έτσι. Τώρα για την εξυπηρέτηση, διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η κίνηση των οχημάτων που προς και από την Καμαρούλα γίνεται μέσω της οδού Θεστιαίων με χρήση των οδών ανόδου Ετωλών και καθόδου Ακαρνάνων στις εργατικές κατοικίες της Αγίας Βαρβάρας και μέσω της οδού Γεωργίου Παπανδρέου την περιμετρική, δηλαδή από τον νέο κόμβο, και μέσω της οδού Θεστιαίων. Η κυκλοφορία στους υπόλοιπους δρόμους εκεί της περιοχής διεξάγεται κανονικά. Έχουμε λοιπόν αυτές τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διακοπή κυκλοφορίας είναι για δύο μήνες.

Έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον δρόμο Πρέβεζα, Άγιος Νικόλαος και Βόνιτσα Λευκάδα σε κάποια συγκεκριμένα τμήματα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν να κάνουν με το μεγάλο έργο του αγωγού ίδρυυσης της Λευκάδας.

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκατάστασης του Παναγία Ελεούσα, να πω ότι εξέδωσε ανακοίνωση χθες. Ευχαριστεί τον πολύ γνωστό βέβαια εδώ το Λουακαρνάνα, παρουσιαστή, φωτογράφο, άνθρωπο γενικότερα έτσι της δημοσιότητας και της δημοσιογραφίας για την προσφορά του, ο Νίκος Αλιάγας, ο οποίος αντί αμοιβής έκανε προσφορά στο Εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, αντί αμοιβής για το έργο του «Επιστροφή στο Πρώτο Φως». Η πρόεδρος και τα μέλη του ΔΟΣΟΥ, η νέοι με νοητική αναπηρία και οι εργαζόμενοι του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκατάστασης Παναγία Ελεούσα, ευχαριστούν θερμά λοιπόν με την ανακοίνωσή του στον καταξιωμένο συντοπίτη μας, τον Νίκο Αλιάγα, για την προσφορά του αντί αμοιβής για το έργο του «Επιστροφή στο Πρώτο Φως», το μεσολόγιο του Νίκου Αλιάγα. Είναι ένα ένθετο, ήταν ένθετο το συγκεκριμένο της εφημερίδας Καθημερινή, και τα χρήματα που έχουν, την αμοιβή που έλαβε ο Νίκος Αλιάγας για αυτό το ένθετο της Καθημερινής, την αποδίδει στο Εργαστήρι Παναγία Ελεούσα. Μπράβο του. Η έμπρακτη συμπαράστασή του έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο κοινωνικό έργο που επιτελούμε, λέει η διοίκηση του Εργαστηρίου.

υπάρχουν και τέτοιοι γονείς, προσωπική εργασία και διάθεση προσφοράς. Μιλάμε για το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αγρινίου. Εκεί λοιπόν οι γονείς ανέλαβαν δράση, προχώρησαν σε παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και τον καλωβισμό των χώρων του σχολείου. Σύμφωνα με το Σύλλογο Γονείων και Δαιμόνων, οι εργασίες περιλάμβαναν την επισκευή των μπασκετών στο προαύλιο, τον καθαρισμό και το βάψιμο της αίθουσας του Ολοήμερου, καθώς και την απομάκρυνση από τους εξωτερικούς τείχους μουτζούρων που επιβάρυναν την εικόνα του σχολείου. Σημαντική και συνδρομή του Δήμου Αγρινίου, λένε, κάλυψε τα έξοδα για το βάψιμο της αίθουσας του Ολοήμερου, με τον Σύλλογο να εκφράσει τις ευχαριστίες τους. Οι γονείς από την πλευρά του έβαλαν στο δικό τους λιθαράκι, βέβαια έδωσαν χρόνο, προσωπική εργασία, έτσι. Επισκέφασαν μπασκέτες, φρόντισαν εξωτερικούς χώρους, έδωσαν μια όμορφη και περιποιημένη εικόνα στο προάβλιο που καθημερινά περνούν αρκετές ώρες τα παιδιά τους, οι μαθητές. Όταν οι γονείς ενώνονται, το σχολείο αλλάζει, το μήνυμα του Συλλόγου. Σημειώνει από πίσω από αυτές τις φαινομενικά μικρές παρεμβάσεις βρίσκεται μια συλλογική προσπάθεια για ένα σχολείο πιο καθαρό, ασφαλές, πιο προσιτό, πιο ευχάριστο για τα παιδιά. Επίσης, απευθύνεται κάλεσμα σε όλους τους γονείς να στηρίξουν ενεργά τις επόμενες πρωτοβουλίες, προσφέροντας χρόνο, εργασία ή ιδέες. Άσε μας, κυρά μου, θα πει κανένας, έτσι. Σιγά μην κάτσω εγώ τώρα να βάψω το σχολείο που πηγαίνει το παιδί μου. Όχι, δεν είναι έτσι. Να λοιπόν, που δίνει ένα τελείως διαφορετικό μήνυμα που στέλνει ο Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων του δεύτερου δημοτικού σχολείου Αγρινίου. Ένα τα πιο παλιά σχολεία και ιστορικά σχολικά κτίρια, φίλες και φίλοι του Αγρινίου. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Όπως τονίζεται, η προσπάθεια δεν ολοκληρώνεται με τις συγκεκριμένες εργασίες. Θα υπάρχουν νέες δράσεις με το Σύλλογο εκεί να επιδιώκει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή και συνεργασία, ώστε το σχολικό περιβάλλον να βελτιώνεται διαρκώς, σε όφελος όλων και κυρίως σε όφελος των παιδιών τους, των μαθητών.

Όπως είναι γνωστόν, καλλιτεχνικό διευθυντή στο Διπεθέα Αγρινίου είχαμε, δεν έχουμε πλέον, παραιτήθηκε ο κύριος Γιοβανίδης οριστικά. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πρέπει να ήταν και η δεύτερη παραίτηση του αυτή η συγκεκριμένη, η οποία έγινε αποδεκτή όμως. Και προχώρησε η διαδικασία. Δεν έχουμε πλέον καλλιτεχνικό διευθυντή. Έχουμε μπει σε διαδικασία επιλογής νέου ή νέας. Σε αυτή τη διαδικασία εισέρχεται το ΔΠΘ. Μετά την παραίτηση λοιπόν του Λευτέρη Γιοβανίδη, η προκήρυξη για τη νέα θέση δημοσιοποιήθηκε στις 22 του μηνός χθες. Αφορά στην πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή ή διευθύντριας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θητεία έως τις 23 Ιουλίου του 2028. Η διαδικασία δρομολογήθηκε βέβαια μετά την παραίτηση Γιοβανίδη, έτσι. Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα αναλάβει έναν κομβικό ρόλο για την επόμενη περίοδο του ΔΠΘ, έχοντας την ευθύνη και για τον καλλιτεχνικό προσανατολισμό, αλλά και για τον προγραμματισμό και την εύρυθμη λειτουργία του θεάτρου. Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής, έτσι, όποιος καλλιτεχνικός διευθυντής, θα πρέπει να διαμορφώνει, να εισηγείται το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, να επιλέγει συνεργάτες, καλλιτεχνικό προσωπικό, να οργανώνει θεατρικές παραγωγές. Επίσης, θα έχει λόγο στην κατάρτιση των προϋπολογισμών των παραγωγών και στην ανάπτυξη συμπαραγωγών και συνεργασιών με άλλα θέατρα, με άλλους πολιτιστικούς φορείς, είτε εντός είτε και εκτός Ελλάδας. Η προκήρυξη απευθύνεται βέβαια σε πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους στον χώρο του θεάτρου και σε επαγγελματίες με αποδεδειγμένη δραστηριότητα βέβαια και παρουσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια βασική προϋπόθεση, είναι να υπάρχει τουλάχιστον πενταετής επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών, ενώ συνεκτιμώνται οι διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες των ενδιαφερομένων. Να πω ότι στους όρους της προκήρυξης αυτής για νέο καλλιτεχνικό διευθυντή στο ΔΠΘ περιλαμβάνεται και μια ρητή υποχρέωση του προσώπου που θα αναλάβει τη θέση να διαμένει μόνιμα στο Αγρίνιο όσο διαρκεί η σύμβαση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 23 Οκτωβρίου.

Να πω και ένα σημείο τώρα το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσοι ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη βανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμού κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-303-16. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός λοιπόν γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινητού αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Τέλος, και σήμερα κοντά μας υποστηρίζει το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 2641-032-558. Οι χορηγοί μας, οι τοπικές επιχειρήσεις εδώ που μας υποστηρίζουν καθημερινά, για να έχουμε κι εμείς εδώ τη δυνατότητα και να είμαστε εδώ μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο.

Έχουμε αγώνα βουνού στη 18η γιορτή Κάστανου στο Άνω Κεράσοβο. Ωραία εκδήλωση αυτή, η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, έτσι με πολύ κόσμο, μαζικότατη. Το Κεράσοβο, το Άνω Κεράσοβο, το οποίο υποδέχεται κατοίκους και επισκέπτες το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026. Οργάνωση Δήμος Αγρινίου, Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Άνω Κεράσοβου. Ένα διήμερο λοιπόν που φέρνει κοντά την άθληση, τη φύση, τα τοπικά προϊόντα και τη διασκέδαση, βέβαια, δίνοντας παράλληλα χώρο και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Μιλάμε για μια μαζική εκδήλωση με πολύ κόσμο σε μια υπέροχη περιοχή, η γιορτή του Καστάνου και φέτος. Το Σάββατο 17 του μηνός έχουμε αγώνα βουνού Αράκινθος Trail Run, που φέρει τον τίτλο Το Μονοπάτι του Κάστανου. Η διαδρομή είναι των 13 χιλιόμετρων, ξεκινά στις 3.30, στις 4 ακολουθεί η διαδρομή 1 χιλιόμετρου για τα παιδιά, ώστε και οι μικρότεροι να έχουν τη δική του συμμετοχή. Την τεχνική υποστήριξη του αγώνα έχει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αγρινίου.

Την Κυριακή 18 του μηνός στις 11 η συνάντηση συνεχίζεται στο γήπεδο του χωριού με την 18η γιορτή του Κάστανου. Στο χώρο θα λειτουργήσει έκθεση και διάθεση τοπικών προϊόντων, με το Κάστανο να έχει την τιμητική του βέβαια. Μουσικό πρόγραμμα της Κυριακής με την ορχήστρα του Γιάννη Κατσιγιάννη. Μαζί με τις γεύσεις και τη μουσική, η γιορτή περιλαμβάνει και μια πράξη αλληλεγγύη στις δομές αστέγων του Δήμου Αγρινίου με τη διάθεση μέρους των εσόδων της γιορτής για τη λειτουργία τους. Ένα πολύ ωραίο διήμερο. Ραντεβού 18 του μηνός Οκτωβρίου, έτσι επαναλαμβάνω. Στη γιορτή του Κάστανου, στη 18η γιορτή. Πέρσι είχα πάει, γι' αυτό σας το λέω ότι είναι πολύ μαζική εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο και πολύ κέφι. Να πάτε.

Και είναι και μια ωραία, πολύ ωραία περιοχή, Βαγγέλη, εκεί πέρα, έτσι. Με τις καστανιές, με τα πλατάνια τα τεράστια, με τα νερά κτλ. Είναι πραγματικά πανέμορφα. Ο Δήμος Αγρινίου, πριν κλείσω, να πω ότι συνεχίζει και φέτος το ταξίδι στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού. Προσφέρει πρόγραμμα καλλιτεχνικών, μουσικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων και στο Αγρίνιο και στις κοινότητες. Ιδιαίτερη μέρη να λαμβάνεται και για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, με απόφαση του Γιώργου Παπαναστασίου, του Δημάρχου, τα παιδιά των οποίων και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, θα μπορούν να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν τις δραστηριότητες αυτές. Όπως επισημαίνεται από τον Δήμο, στόχος είναι να δοθεί σε όλα τα παιδιά η δυνατότητα να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να έρθουν σε επαφή με την τέχνη, ανεξάρτητα από τις κοινωνικές ή οικονομικές δυνατότητες που έχουν οι οικογένειές τους. Έχουμε τμήματα για παραδοσιακούς χορούς, για ρυθμική γυμναστική πιλάτες, για αερόμπικ, για μοντέρνο χορό, ζούμπα oriental. Και Oriental, μάλιστα. Στις μουσικές δραστηριότητες έχουμε παιδική χοροδία, μικρούς χοροδούς, μουσικοκινητική αγωγή Carl Orff, πιάνο, χοροδία ενηλίκων, εκμάθηση παραδοσιακών οργάνων για παιδιά και ενήλικες, χοροδία παραδοσιακού τραγουδιού για παιδιά και ενήλικες, θέατρο Bridge Skaki, εραστεχνικό θέατρο για παιδιά και ενήλικες, οικαστικό εργαστήριο, ζωγραφική, αγιογραφία, κεραμική, φωτογραφία. Σε όλα αυτά υπάρχουν εκπαιδευτές, έτσι. Εγγραφές στη γραμματεία στην οδό Παπαστράτου 83, τηλέφωνο 26410-48372. Βέβαια, έχουμε και εγγραφές και στο τμήμα κοπτικής ραπτικής υφασματολογίας και σχεδίου πατρών, για όσους ενδιαφέρονται ή όσες ενδιαφέρονται για την κοπτική ραπτική. Και βέβαια υπάρχει και και εγγραφές στην φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου. Πληροφορίες στη φιλαρμονική στην οδό Σουλίου 18, 26410-58158. Πλούσια, πάρα πολλές φίλες και φίλοι δραστηριότητες, τις οποίες μπορούν να παρακολουθήσουν παιδιά και ενήλικες. Είναι όλα αυτά τα τμήματα πολιτισμού και δημιουργίας του Δήμου Αγρινίου.

Εντάχει έτσι μια κουβέντα για τα πολιτικά, γιατί μας πήρε ο χρόνος σήμερα, γιατί αύριο θα πούμε και για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε και εκεί κινητικότητα. Έτσι υπήρχε και μια συζήτηση από ό,τι έμαθα στην ΔΕΠ, όπως λέγεται. Η ΔΕΠ πια είναι η παλιά νομαρχιακή, έτσι ΔΕΠ λέγεται τώρα, τα τελευταία χρόνια μάλλον. Και υπήρχαν και κάποιες κουβέντες έτσι για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, πολύ πρώιμες βέβαια η αλήθεια είναι. Στο Αρίνι όμως την Παρασκευή τώρα μεθαύριο έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Είναι ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, πολύ γνωστός έτσι, τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πολύ γνωστός εξαιτίας των συνεχών παρουσιών του στα μέσα ενημέρωσης. Θα είναι κεντρικός ομιλητής σε πολιτική εκδήλωση που οργανώνει η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Ετωλοακαρνάνη. Εκδήλωση 7 το απόγευμα, συνέδρια συνεδριάζουν του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου στην πρώην Τράπεζα της Ελλάδος. Επίκεντρο δύο ζητήματα τα οποία είναι ψηλά στην πολιτική και κοινωνική ατζέντα: κόκκινα δάνεια και ακρίβεια. Περισσότερα για την πολιτική επικαιρότητα βέβαια και την κινητικότητα που υπάρχει αυτές τις μέρες, η οποία σιγά σιγά φίλες και φίλοι όσο πλησιάζουμε το χειμώνα να είστε σίγουροι ότι θα αυξάνεται. Άτυπα είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, αλλά έτσι πιο το πράγμα θα αναθερμανθεί σίγουρα περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες. Παρασκευάσμα σας για τη συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας πάλι αύριο. Λίγο μετά τις 9 το πρωί, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στα μισάκια αυτής της εβδομάδας, όχι όμως και στα μισά του μήνα, αφού βρισκόμαστε ήδη στο τρίτο και τελευταίο δεκαήμερο. Μας αφήνει σιγά σιγά τις επόμενες ημέρες ο Σεπτέμβριος. Προς το παρόν 23 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη δηλαδή, με τη σημερινή φτάνουμε τις 266 ημέρες σε ό,τι αφορά το έτος του 2026.

παρασκευασμένες επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες Ξανθήπη, Ξάνθηπος και Πολυξένη. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού, η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας και εθνική εορτή, βλέπω εδώ, της Σαουδικής Αραβίας, σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας από την δυναστεία των Σάουν το 1932.

Να σταθούμε λίγο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, μιας και κάθε χρόνο μία εβδομάδα του Σεπτέμβρη είναι αφιερωμένη στα σπορ και την άθληση, και γι' αυτό ακριβώς να πούμε ότι αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, γι' αυτό λέμε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, αφορά τις χώρες και τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν με 30 Σεπτεμβρίου, και βεβαίως έχει παγιωθεί αυτή η ημερομηνία, αυτό το χρονικό διάστημα που συμπεριλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, η οποία, να πούμε ότι η πρωτοβουλία, να πούμε ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν, και έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να υιοθετήσουν άπαντες έναν ενεργό και υγιή τρόπο ζωής. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2015 σε μια προσπάθεια να ανατραπεί η ανησυχητική τάση για την μειωμένη ενασχόληση των Ευρωπαίων πολιτών με τη φυσική δραστηριότητα, όπως καταδεικνύουν έρευνες, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου του 2014 για τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα οποία σχεδόν το 60% των Ευρωπαίων δεν αθλούνται ή αθλούνται ελάχιστα.

Πάμε τώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα όχι μόνο στο αθλητικό σαν σήμερα, αλλά να ξεκινήσουμε γενικά με το σαν σήμερα και γεγονότα που σημειώθηκαν 1529. Από εκεί κάνουμε την αρχή, όταν και αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. 1821 η Τρίπολη δηλαδή πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Και έρχεται το 1974 όταν νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Ενώ το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που οδηγεί στο αποκλειθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο αποδεικνύονται φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο.

Τώρα είναι η ώρα για το αθλητικό άνοιγμα με γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα. Δύο έγιναν μάλιστα την ίδια, όχι απλά η ημέρα, αλλά και το ίδιο έτος, το 59. Το πρώτο αφορά τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος συντρίβει με 23-0 τον ΠΑΟ Νέας Μελανδίας για τον πρώτο γύρο του κυπέλλου Ελλάδας, σημειώνοντας το ρεκόρ ευρύτερης νίκης στο θεσμό. 10 γκολ τότε σημειώνει ο Σάββας Παπάζογλου, επίδοση που κι αυτή συνιστά ρεκόρ. Δεν είναι κάτι που θεωρώ ότι μπορούμε να το δούμε τη σήμερα ημέρα, και το 23-0 και για λόγους fair play ενδεχομένως, πέραν των άλλων, αλλά και το να σημειώσει ένας ποδοσφαιριστής 10 γκολ, πού να το δεις αυτό σήμερα, ούτε όχι στην Ελλάδα μόνο, σε ευρωπαϊκό, ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ίδιο έτος, το 1959, σημειώνεται ένα ακόμη γεγονός. Το ίδιο έτος και την ίδια μέρα προφανώς. Ο Ολυμπιακός μάχεται στεναρά στο Τζουτζέπε Μεάτσα, το λέω εγώ, σαν Σύρο το λένε κάποιοι άλλοι, απέναντι στη Μίλαν, αλλά ητάται με 3-1 και αποκλείεται από τον πρώτο γύρο του κυπέλου πρωταθλητριών. Μάλιστα, το πρώτο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης είχε λήξει ισόπαλο 2-2. Και τα τρία γκολ σε διαφορά τον επαναληπτικό και το 3-1, και τα τρία γκολ των Ρωσονέρι σημειώνει ο Τζανκάρο Ντανόβα 12-26-85. Ενώ για τους Ερυθρόλευκους μείωσε προσωρινά στο 68 ο Ηλίας Ιφαντής.

Και ερχόμαστε στο 1990, όταν με εντολή του Προέδρου του Θωμά Βουλινού, ο ΠΑΟΚ αποχωρεί από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Άκρα, στο 77ο λεπτό της συνάντησης, και ενώ, ενώ βρισκόταν βεβαίως πίσω στο σκορ με 3-0, αυτή η εντολή δόθηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία τότε του Ηλία Καραμάνη. Πάντα σαν σήμερα, πάντα 23 Σεπτεμβρίου, ο Παναθηναϊκός νικά με 5-3 τον Πανιόνιο στο Ολυμπιακό Στάδιο για το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής. Ο αγώνας είναι ιστορικός για έναν ιδιαίτερο λόγο. Ο Κριστόφ Βαζέχα σημειώνει και τα 5 γκολ των Πρασίνων και ο Παντελής Τζούλης και τα 3 των Κιανέρυθρων. Εδώ δες τώρα, ένα μάτς, 8 γκολ, 5 και από τη μία πλευρά, 3 από την άλλη πλευρά, και όλα αυτά αφορούν δύο ποδοσφαιριστές, έναν από εδώ και έναν από εκεί. Ακόμη και αυτό δεν νομίζω ότι θα το βλέπαμε ή το βλέπουμε τόσο εύκολα σήμερα. Δηλαδή, σε ένα παιχνίδι τα γκολ να τα βάζουν ένας από τη μία πλευρά και ένας από την άλλη. Πράγματα τα οποία σίγουρα έχουν μείνει στην ιστορία. 2000 τώρα, ο Πύρος Δήμας κατακτά στο Σίδνεϊ το τρίτο διαδοχικό Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο στην Άρση Βαρών, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Τούρκου, του Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου. Αν και αγωνίζεται τραυματισμένος και μένει τέταρτος μετά το Αρασέ, ο Πύρος Δήμας καταφέρνει να επικρατήσει με 390 κιλά στο σύνολο στην κατηγορία των 85 κιλών. Την ίδια μέρα, η Κατερίνα Θάνου κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα με χρόνο 11-10, τερματίζοντας πίσω μόνο από την Αμερικανίδα Μάριον Τζόουνς με 10-75, ενώ η ΔΟΕ αφαιρεί το 2007 το χρυσό από την Τζόουνς μετά την αποκάλυψη της εμπλοκής της σε σκάνδαλο ντόπινγκ, όμως δεν έχει αναγνωρίσει για τότε ως νικήτρια τη Θάνου. Έχει μείνει ένα κενό σε ό,τι αφορά εκείνο το χρυσό.

2003 τώρα, η Σοφία Μπεκατόρου και η Εμιλία Τσουλφά εξασφαλίζουν το χρυσό μετάλλιο στα 470 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας της Ισπανίας, πριν την 11η και τελευταία εστιοδρομία. Και το 2006, τρία χρόνια μετά, ο Ολυμπιακός νικάει 1-0 την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ με αυτογκολ του Έμερσον, και αυτό ήταν το πρώτο ντέρμπι της νεοσύστατης Super League. Και από τότε έχουμε εξελιχθεί ακόμη περισσότερο σε Super League 1, σε στοίχημα Super League 1 όπως είναι η ονομασία πλέον, αλλά και σε Super Bet League 2 σε ό,τι αφορά την παλιά Β' Εθνική που λέγαμε.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Το 63 π.Χ. γεννήθηκε ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιούλιου Κέσαρα, εγκαθίδρυσε την Πάξ Ρωμάνα και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλον τον ρωμαϊκό κόσμο. 1926. Ο Τζον Κόλτρεϊν, Αμερικανός σαξοφωνίστας, από τις κορυφαίες προσωπικότητες της τζαζ. Και το 1949, ο μοναδικός από τις προσωπικότητες που είναι εν ζωή και γεννήθηκε σαν σήμερα, είναι ο Μπρους Σπρίγκλιν, το Αμερικανός ρόκερ. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1939, ο Σίγμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. 1973, Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971 και δημιουργός του Κάντο Χενεράλ που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ το 2004 φεύγει από τη ζωή σπουδαία συγγραφέας Ιδιδός Σωτηρίου.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, Βαγγέλη. Νομίζω ότι λίγο πολύ, όπως τα είπαμε και χθες, δεν βλέπω κάποια αλλαγή, κάτι να αλλάζει, κάτι να διαφοροποιείται σε σχέση με όσα είπαμε χθες. Η χθεσινή ημέρα αποδεικνύεται, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, μία παρένθεση. Κακή ή όχι, δεν ξέρω, μία παρένθεση. Το γεγονός ότι είχαμε έτσι άστατο καιρό, μια έντονη νεροποντή που δημιούργησε και κάποια μικροπροβλήματα, πολύ περισσότερα στην γειτονική μας Πάτρα. Εκεί η αλήθεια είναι ότι πλημμύρισαν σε πολλά σημεία, Βαγγέλη, γιατί ήταν μεγάλος ο όγκος του νερού. Εδώ είχαμε μια έντονη νεροποντή για κάποια ώρα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ωστόσο, από σήμερα αντιλαμβανόμαστε ότι ναι, μεν ηλιοφάνεια, ναι μεν καλός καιρός, με αραιή συννεφιά τις επόμενες ημέρες και τα διαστήματα, αλλά Βαγγέλη, σίγουρα εσύ θα το έχεις αντιληφθεί περισσότερο από εμένα, νωρίς το πρωί υπάρχει μια έτσι αίσθηση ψύχρας πλέον, δεν είναι τα πρωινά του Αυγούστου ή τα πρώτα πρωινά του Σεπτέμβρη, σε κάθε περίπτωση μια αίσθηση ψύχρας νωρίς το πρωί, αλλά και σταδιακά αργά το βράδυ που λέμε υπάρχει. Ωστόσο, στη διάρκεια της ημέρας, και εντάξει, αν είναι κανείς εν κινήσει ή εν ιστοδρόμο, δεν του φαίνεται και τόσο αυτή η αλλαγή, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον ούτε 35, ούτε καν 30 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος έχει πέσει ως μέγιστη τιμή κάτω από τους 30, στην προκειμένη περίπτωση σήμερα δηλαδή, ούτε καν 25 βαθμούς Κελσίου δεν θα έχουμε ως μέγιστη τιμή. Ηλιοφάνεια βέβαια, αύριο θα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου, την Παρασκευή ξανά προς τους 24 όπως και το Σάββατο, ανεβαίνει λίγο από την Κυριακή, Κυριακή Δευτέρα έως τους 26, και βλέπω ότι μέχρι το ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Ηλιοφάνεια μεν, αραιή συννεφιά, θερμοκρασίες κανονικές σιγά σιγά για την εποχή, δεν τις λες και ιδιαίτερα υψηλές. Μάλιστα βλέπω εδώ και σε κάποιους πίνακες του Μετέο που θεωρούνται ακόμη και χαμηλές σε ορισμένες περιπτώσεις οι θερμοκρασίες, και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις όπως αύριο και μεθαύριο θεωρούνται και ιστορικά χαμηλές για την εποχή, από το 2009 λέει, δηλαδή το 25 βαθμοί Κελσίου αρχίζουν να θεωρούνται και ιστορικό χαμηλό για τα δεδομένα της εποχής, σύμφωνα με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, από το 2009 δηλαδή. Πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω για να βγάλουμε έναν μέσο όρο μέγιστης τιμής και αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση του τότε με το σήμερα.

Αυτά με ό,τι αφορά και τον καιρό, Βαγγέλη. Θα πάμε σιγά σιγά να δούμε και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις φυσικά, τα οποία, όπως συνηθίζουμε να λέμε, θα συζητηθούν, και αυτό γίνεται, συζητιούνται σε καθημερινή βάση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει σήμερα η εφημερίδα. Καθυστερήσεις λοιπόν και πάλι εν όψη, σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα, χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα, η λειτουργία της νέας πλατφόρμας. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, να πούμε ότι έχουμε 50 λεπτά είναι η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα, 12% λοιπόν αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί. Οι αυξήσεις φυσικά σε καύσιμα, ανταλλακτικά και ελαστικά καίνε ακόμη και τους αυτοκινητιστές. Σε άλλα θέματα, έκτη είπε, άδικες και μεροληπτικές μετακινήσεις προσωπικού βλέπει ο Σύλλογος Εργαζόμενων. Αγρίνιο, επιδημία ατυχημάτων με τις βυθιζόμενες μπάρες στην Γιώτα Σταϊκού. Αγροτική αδοποιία, επανέρχεται με νέο αίτημα ο Δήμος Αγρινίου. Αναπροσαρμοσμένο λοιπόν προς τα κάτω το αίτημα στο ΙΠΕΣ για αποκαταστάσεις, για τις αποκαταστάσεις, ναι. Δυτική Ελλάδα, 35,7 εκατομμύρια ευρώ σε 981 δικαιούχους νέους γεωργούς. Και στα ευσυνείδητα, ο Κασιδιάρης στηρίζει Βαλτογιάννη. Φαίνεται λοιπόν πως από τους Σπαρτιάτες ο κύριος Βαλτογιάννης τα έχει βρει σε όλα με το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, οπότε τον βλέπω να ηγείται, αν θέλετε, αυτής της προσπάθειας στην Ετωλοακαρνανία σε επίπεδο βουλευτικών εκλογών. Για να δούμε βεβαίως τι θα γίνει και τι θα αποφανθεί και ο Άριος Πάγος για το αν μπορεί το κόμμα Κασιδιάρη να κατέβει στις εκλογές. Αυτό τώρα βέβαια δεν θα το μάθουμε τώρα, θα το μάθουμε όταν θα έρθει η ώρα, Βαγγέλη, να καταθέσουν όλοι οι συνδυασμοί τα ψηφοδέλτιά τους. Τότε θα μάθουμε και επίσημα αν παίρνει ή όχι το πράσινο φως το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, η Συμμαχία Ελλήνων, αν το λέω σωστά. Για να δούμε μέχρι τότε φυσικά τι άλλου είδους αλλαγές θα έχουμε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Θα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής θέματα που αφορούν και τα της πολιτικής, γιατί είχαμε και την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky και είπε πολλά, και έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Αξίζει κανείς να σταθεί να δει ορισμένα πράγματα. Όπως επίσης πολλά είπε και σε δική του συνέντευξη στο Κόντρα ο Πάνος Καμένος, ο οποίος μίλησε και για τον Τσίπρα και για τον Τραμπ, για το Πασόκ και το τι εκτιμά ότι θα γίνει με το Πασόκ. Μίλησε και χαρακτήρισε και τον Σαμαρά. Όλα αυτά θα τα δούμε βεβαίως στη συνέχεια της εκπομπής, αφού τώρα σιγά σιγά θα πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι μουσικά θα πάμε στο διάλειμμα των 11.30 και επιστρέφουμε για να δούμε θέματα και ειδήσεις σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζει μας μέλη παρουσίαση. Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκκώσης. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας, τοπικά και εμείς. Τι γίνεται καταρχάς στη Βουλή. Ναι, θα μείνουμε στα πολιτικά. Και θα ξεκινήσουμε από τον Πάνο Καμένο. Από τον Πάνο Καμένο, ο οποίος μίλησε στο Κόντρα, ο πρώην υπουργός, βεβαίως έκανε τις δικές του εκτιμήσεις, αν θέλετε, για το Πασόκ, τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο κάποτε συγκυβέρνησαν κιόλας, τον Αντώνη Σαμαρά, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, μίλησε με δύο λόγια για πολλά και διάφορα, πάντα επίκαιρα προφανώς. Και βεβαίως, όπως είπε, λέει, δεν νομίζω, αυτή ήταν η αρχική του εκτίμηση, δεν νομίζω, λέει, ότι έχει περιθώρια ανάκαμψης στο Πασόκ, είπε. Τελείωσε η ιστορία αυτή πια, λέει. Όλα, λέει, έχουν τον κύκλο τους. Εγώ, λέει, πιστεύω ότι όλος αυτός ο κόσμος θα πάει, λέει, στον Τσίπρα. Εντάξει, δεν μας είπε και κάτι που λίγο πολύ δεν βλέπαμε να γίνεται, γιατί ήδη ένα κομμάτι του Πασόκ έχει μετακινηθεί στον Τσίπρα, κάποιοι άλλοι πηγαίνουν και προς τη Νέα Δημοκρατία. Και πάει λέγοντας. Ειδικά, λέει, για τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι πρέπει, λέει, να το χειριστεί με τέτοιο τρόπο για να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη. Το πιο θετικό, λέει, είναι ότι έχει κυβερνησιμότητα. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι έχει κάνει και σωστά και λάθη. Έχω κυβερνήσει, είπε. Έχει κυβερνήσει, εννοώντας για τον Τσίπρα. Έχει μάθει από τα λάθη που έκανε, τουλάχιστον στον τομέα, λέει, που εγώ χειρίστηκα, στην άμυνα και τα εξωτερικά, λέει, με εξαίρεση τις πρέσπες. Ο Τσίπρας επέδειξε, λέει, εξαιρετική υπευθυνότητα. Πήρε αποφάσεις, λέει, που δύσκολα θα έπαιρνε αριστερός πρωθυπουργός. Αυτές, λέει, οι συμφωνίες που βλέπουμε, λέει, να έχουν κάνει τη χώρα ισχυρή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τις βάσεις που δώσαμε τότε, είπε. Υποστήριξε μάλιστα ότι όταν πήγαμε, λέει, για την επίσκεψη στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ήταν παγωμένος, γιατί του έλεγαν οι υπηρεσίες ότι ο Τσίπρας είναι αριστερός και αναρχικός. Του είπα τότε, λέει, ο Πάνος.

Θα περιμέναμε ποτέ να περάσει τον διάφορα πράγματα όπως τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι κάτι που θα περιμέναμε, μάλλον θα μας φαινόταν πιο κοντά σε έναν αριστερό πρωθυπουργό και όχι σε έναν δεξιό. Όπως και άλλα πράγματα που πέρασε ο Τσίπρας, που ένας δεξιός πρωθυπουργός ούτε θα τολμούσε να τα κάνει αυτά. Οπότε... τώρα το είναι, γι' αυτό δεν είναι σχετικό το δεξιός και αριστερός. Αυτά τώρα λίγο πολύ είναι ταμπέλες οι οποίες δεν ξέρω πλέον αν έχουν και αν ευσταθούν τη σήμερον ημέρα. Άλλωστε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει μια Νέα Δημοκρατία που ήταν αυτό που λέμε η παλαιά δεξιά και την έχει κάνει ένα πιο μοντέρνο Πασόκ, να το πω. Ένα Πασόκ πιο κοντά σε αυτό του Σιμίτη, να το πω. Μια κέντρο δεξιά παράταξη και όχι μια δεξιά αμυγός παράταξη, Βαγγέλη. Αυτό βλέπουμε και θα μου πεις, ίσως και γι' αυτό κυβερνά ακόμα ο Μητσοτάκης. Γιατί έχει πάρει ένα μεγάλο μέρος του λεγόμενου κέντρου. Και ως γνωστόν, όποιος έχει το κέντρο μαζί του σε γενικές γραμμές, συνήθως κερδίζει και τις εκλογές. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, γιατί και ο Τσίπρας δεν ήρθε μάλλον αυτή τη φορά ως ο αμυγός αριστερός πρωθυπουργός. Περισσότερο για κεντροαριστερό τον λες πλέον τον Τσίπρα, Βαγγέλη. Έτσι έχει στρίψει προς το Πασόκ, σαν πολιτική εννοώ. Δεν είναι καθαρά αριστερό κόμμα, είναι ένα πιο κεντροαριστερό κόμμα, όπως έχει στρίψει από την αρχική δεξιά εδώ και χρόνια και ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό ακριβώς και αντιδρούν πολλά από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και θέλουν να πάνε είτε προς το Σαμαρά είτε σε άλλα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Να δούμε όμως τι άλλο είπε ο Πάνος Καμένος, π.χ. για τον Αντώνη Σαμαρά. Υποστήριξε, λέει, ότι είναι προφυλακτήρας πολιτικός. Και βεβαίως είπε ότι το Διευθυντήριο των Βρυξελών, λέει, καταραίει. Εδώ τι προσπαθούν να κάνουν, λέει, να βρουν μια λύση για να παρουσιάσουν σαν νέο κάτι το παλαιό. Βρήκαν, εγώ πιστεύω, είπε, την ιδέα, ο Σαμαράς στα 80 του λέει, να πάνε να δημιουργήσουν έναν προφυλακτήρα πολιτικό. Να μην υπάρχουν αντισυστημικά κόμματα που να κάνουν, λέει, ό,τι έγινε σε Γερμανία και Ιταλία. Μάλιστα, κατά τον Πάνο Καμένο, ο Αντώνης Σαμαράς σε αυτό λέει είναι επαγγελματίες. Τον έβαλαν, λέει, να δημιουργήσει δήθεν το αντίπαλο δέος. Το σύστημα, λέει, να βάλουμε τον Σαμαρά μπροστά, ώστε να μην υπάρχει χώρος να αναπτυχθούν τα αντισυστημικά κόμματα. Π.χ. του Κασιδιάρη, αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Μάλλον κάτι τέτοιο εννοεί στα λεγόμενά του ο Πάνος Καμένος. Και μάλιστα χαρακτήρισε τον Αντώνη Σαμαρά, εκτός των άλλων χαρακτήρων και χαρακτηρισμών που του έδωσε, ως ένα πολιτικό Airbnb. Είναι, λέει, ένα πολιτικό Airbnb ο Σαμαράς, λέει. Τον χρησιμοποιούν αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο και εννοώ, λέει, αυτά που έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για διαπλεκόμενα συμφέροντα, είπε. Πρόσθεσε, δε, ότι ο Σαμαράς είναι ο τελευταίος, λέει, που μπορεί να συσπυρώσει την πατριωτική δεξιά. Σε αυτό, περί συσπήρωσης, δεν έχει και άδικο, γιατί βλέπουμε ότι αρκετοί που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ κάποιοι εξ αυτών, κάποιοι, φαινόταν να πηγαίνουν προς Λατινοπούλου, ίσως και λίγο επιπλέον στο Βελόπουλο, υπό προϋποθέσεις και στο κόμμα Καριστιανού. Μετά τα όσα συνέβησαν και το ξεφούσκωμα που είχε αυτό το κόμμα Καριστιανού και τα άλλα κόμματα, δηλαδή της Φωνής Λογικής ή Λατινοπούλου, οι δημοσκοπήσεις δεν τις δίνουν και μεγάλο ποσοστό. Ένα ποσοστό που είναι αυτό που λέμε μπαίνει δεν μπαίνει στην επόμενη Βουλή. Και βεβαίως ο Βελόπουλος κρατά μεν μια δυναμική, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά δεν έχει αυξήσει και πολύ τα ποσοστά του. Άρα ίσως να έχει λογική μέσα του αυτό το οποίο ανέφερε ο Πάνος Καμένος περί συσπήρωσης που μπορεί να δημιουργήσει ο Σαμαράς ως προς τους δυσαρεστημένους δεξιούς.

Είπε και κάτι άλλο, το οποίο σίγουρα θα συζητηθεί. Ο Πάνος Καμένος εκτίμησε ότι, λέει, πριν φτάσουμε στις εκλογές θα έχουμε κάποιο επεισόδιο με την Τουρκία. Και βεβαίως

οι Τούρκοι, λέει, με τη γαλάζια πατρίδα και τις δημόσιες δηλώσεις δείχνουν από μεριάς τους ότι πάνε, λέει, να δημιουργήσουν μια κρίση. Παράλληλα έκανε λόγο για διεφθαρμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχυρίστηκε ότι έχει μόνο σκοπό να μας οδηγήσει, λέει, στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο μόνο και μόνο για να πουλήσει όπλα, και είπε χαρακτηριστικά πρέπει, λέει, να μαζέψουν τον παλαβό τον Ζελένσκι, να γίνει μια συμφωνία, λέει, όπως την ορίζει ο Τραμπ, και να σταματήσει και η κρίση με τη Ρωσία. Αντί, λέει, να κλείνουν όλα αυτά τα μέτωπα, είπε ο Πάνος Καμένος, αυτοί, λέει, τα ανοίγουν όλο ένα και περισσότερο, εννοώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες, εκτιμώντας στη συνέχεια ότι ούτε η κυβέρνηση ούτε ο Τσίπρας μπορεί, λέει, να εφαρμόσει πολιτική που θα πάει κόντρα στην Ευρώπη. Και μάλιστα είπε ο κύριος Καμένος ότι θα προκύψουν, λέει, δυνάμεις μετά τις εκλογές, όχι τύπου Κασιδιάρη, όχι αριστερά ή δεξιά, αλλά όπως, λέει, ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Τώρα, σε ερώτηση που του έγινε για το αν θα έβλεπε τον εαυτό του συνομιλητή ή αν θα συνεργαζόταν με κάποιον, ο κύριος Καμένος απάντησε ότι έχω περάσει, λέει, 30 χρόνια βουλευτής. Έχω περάσει και από υπουργός, λέει, και συγκυβερνήτης. Δεν έχω ψώνιο, λέει, να επιστρέψω να κάτσω σε μια καρέκλα. Αν μπορώ, λέει, να βοηθήσω την πατρίδα μου, λέει, θα το κάνω. Αν υπάρξει ανάγκη για εθνικό θέμα, λέει, θα εμπλακώ.

Όλα αυτά λοιπόν που είπε ο Πάνος Καμένος σίγουρα θα συζητηθούν προς πάσα κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και κάποιες έτσι απαντήσεις ενδεχομένως, είτε από τον Αντώνη Σαμαρά, είτε από την κυβέρνηση, είτε από οποιονδήποτε, για τα όσα δήλωσε. Φαντάζομαι ότι όλο και κάποια απάντηση θα δοθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Από εκεί και έπειτα να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στη Νέα Υόρκη. Ναι, είναι στη Νέα Υόρκη και έχει διάφορα ραντεβού και διάφορες συναντήσεις. Από ό,τι καταλάβω, Βαγγέλη, δεν σκοπεύει να έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής, ότι δεν θα υπάρξει κάποια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, ο Μητσοτάκης από το Στάνφορντ αναφέρθηκε και στην Ελλάδα του 30, η οποία είπε ότι θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά, αλλά και διεθνώς. Για να δούμε.

ρώτησαν τον Βορύδη, ρώτησαν τον κύριο Βορύδη σε συνέντευξή του στο Action 24 για την Ντόρα Μπακογιάννη και το τι εννοούσε η Ντόρα Μπακογιάννη όταν είπε ότι μετά από 8 χρόνια υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει, είναι αλαζόνες και πρέπει να ξεκαβαλικεύσουν το καλάμι. Ο ίδιος από την πλευρά του είπε ότι εγώ, λέει, δεν έχω δει αλαζόνα, είπε. Την άκουσα τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, είπε. Η αλαζονία, λέει, εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν ξέρω γιατί το είπε, είπε ο κύριος Βορύδης, αυτή είναι η άποψή της. Για την άποψή της, λέει, δεν μπορείτε να ρωτάτε εμένα, λέει, πρέπει να ρωτήσετε την ίδια την κυρία Μπακογιάννη. Το ότι ακούω τους πολίτες, λέει, δεν σημαίνει ότι βαράω και προσοχή. Αυτό σημαίνει, λέει, ότι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες. Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω, λέει, πως κάποια πράγματα, λέει ο κύριος Βορύδης, δεν πήγαν καλά. Εξηγώ, λέει, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν και προσπαθώ, λέει, παράλληλα να πείσω ότι κάνω το καλύτερο δυνατό.

του έθεσαν και άλλο ερώτημα για το άνοιγμα της Νέας Δημοκρατίας προς το κέντρο, αλλά και το γεγονός ότι αρκετά στελέχη της κυβέρνησης προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Εστιάζετε, λέει, στα πρόσωπα. Πρέπει να εστιάσετε όμως, λέει ο Μάκης Βορύδης, στις πολιτικές τους. Γιατί, λέει, το λέω αυτό. Ο Φλωρίδης, λέει, είναι ο υπουργός. Πάρτε να ρωτήσετε όποιον θέλετε από τον νομικό κόσμο, ο οποίος έχει φέρει τον αυστηρότερο ποινικό κώδικα ever. Από πλευράς, λέει, αντιεγκληματικής πολιτικής, ο Φλωρίδης, λέει, έχει εισηγηθεί το πιο αυστηρό ποινικό πλαίσιο. Ώρες-ώρες και εγώ λέω, μήπως παραέγινε. Εκείνο, λέει, πήγαινε κόντρα σε μια ολόκληρη αντίληψη της σοσιαλδημοκρατίας για την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Τι έλεγε, λέει, η σοσιαλδημοκρατία και η αριστερά? Ότι το έγκλημα είναι κοινωνικό φαινόμενο και δεν αντιμετωπίζεται με την καταστολή και σκληρούς ποινικούς νόμους. Και τώρα, λέει ο Μάκης Βορύδης, ένας πρώην σοσιαλδημοκράτης εφαρμόζει αυτή την αντιεγκληματική πολιτική. Και ρωτάω εγώ, είναι δεξιό? Αυτό, λέει, είναι πάρα πολύ δεξιό. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης εκλέγεται με σταυρό στη Νέα Δημοκρατία που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Φλωρίδης θα κατέβει με σταυρό στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και ο κόσμος, θα πω εγώ, ότι έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια του Βαγγέλη. Γιατί κάποιος τους θεωρούσε αριστερούς, δεξιούς και τώρα έχει μπερδευτεί. Ποιος είναι τι? Άλλος πάει από εδώ, άλλος είναι από εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέμε, το λένε άπαντες, νομίζω δεν το αμφισβητεί κανένας. Φαντάζομαι ίσως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν μπορούσε να μας το απαντήσει, δεν θα το αμφισβητούσε ότι υπάρχει επί πρωθυπουργίας του και προεδρίας του στη Νέα Δημοκρατία ένα άνοιγμα από την αμιγώς δεξιά πολιτική σε ένα πιο κεντροδεξιό κόμμα. Και φυσικά το ότι αρκετά στελέχη που είναι τώρα σε θέσεις κλειδιά στη Νέα Δημοκρατία προέρχονται από το παλιό ΠΑΣΟΚ.

Τώρα, να σταθούμε και σε μια άλλη είδηση που έγινε πριν από λίγο γνωστή. Καθώς λέει, κατά συνείδηση θα ψηφίσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις άρσεις ασυλίας Αβγενάκη και Λαζαρίδη. Όλα αυτά ενώ σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ήταν καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή του Sky στο Σήμερα και μίλησε για όλους και για όλα φυσικά, είπε πολλά, άσκησε όπως ήταν φυσικό και επόμενο από πλευράς του δρυμία κριτική για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στην κυβέρνηση. Παράλληλα ο κ. Τσίπρας επανέλαβε την δέσμευση της Ελλάς ότι θα αποστείλει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αφήνοντας για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο προτεραιοποίησης μέτρων σε περίπτωση, λέει, υπέρβασης των δημοσιονομικών ορίων, ενώ σχολίασε έμεσα και τη στάση που τηρεί απέναντί του το ΠΑΣΟΚ. Βολές είχαμε από πλευράς Τσίπρα για τα ενεργειακά. Ο πόλεμος, λέει, στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φλεβάρι. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις, λέει, και να αντιμετωπίσουμε το οξυμένο αυτό πρόβλημα που όλοι περιμέναμε ότι θα έρθει φέτος με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του πετρελαίου? Στάθηκε και στα καρτέλ, λέγοντας ότι κάνουν ό,τι αυτά θέλουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, είπε ότι αυτά τα λέει το ΠΑΣΟΚ για μένα, λέει. Αυτά μάλλον που λέει το ΠΑΣΟΚ για μένα, λέει, δεν θα τα πω εγώ, λέει, για τον κύριο Μητσοτάκη, λέει, στη λογική της αντιγραφής των προεκλογικών προγραμμάτων, ενώ έκρουσε τον κόδωνα ισχυριζόμενος ότι η πατρίδα μας, λέει, είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τους κρίσιμους δείκτες. Ξέρετε που είναι καλύτερα η Βουλγαρία, λέει, στη στέγη. Περί της κοστολόγησης του προγράμματός του, ο κύριος Τσίπρας σχολίασε πως θα εξαντληθούμε, λέει, στην κοστολόγηση, εγκαλώντας την κυβέρνηση ότι κυβερνάει 7 χρόνια σε συνθήκες πολύ ευνοϊκότερες από ό,τι κυβερνούσε εκείνος ενώ τα μνημόνια υπήρχαν. Εγώ προσωπικά, λέει, δεν έχω πει κάτι τέτοιο, το λένε όμως οι δημοσκοπήσεις, ότι το πορτοφόλι τότε ήταν πιο άνετο, ότι ο συνταξιούχος τότε έφτανε στο συνταξιούχο η σύνταξη για να πάει στο σούπερ μάρκετ και να μην πάθει εγκεφαλικό, παρατήρησε ο κύριος Τσίπρας και συνέχισε λέγοντας πως εγώ θα πω, αν βγαίνει ως εύρημα δημοσκοπικό είναι οξύμορο, δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει, γιατί η χώρα ήταν σε μία μέγενη, είπε. Αναρωτήθηκε μάλιστα μετά από ερώτημα που του τέθηκε για το κόστος των μέτρων που προτείνει το δικό του κόμμα, η Ελλάς, και αναρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Τελικά, λέει, τίναξε την μπάγκα στον αέρα στη ΔΕΘ ή ήμουν τσιφούτης? Στάθηκε και στην ευκολία του ΠΑΣΟΚ. Εγώ, λέει, δεν ήθελα, λέει, να εξαγγείλω 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Εύκολο δεν είναι, λέει, να το εξαγγείλω? Διερωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, με το βλέμμα φυσικά στραμμένο στις εξαγγελίες που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα είπε ότι εγώ, λέει, το 19 επανέφερα τη 13η σύνταξη, για το 40% των συντάξεων, λέει, ήταν ολόκληρο η κριτική που μου ασκήσατε, λέει, και τότε ήταν και θανατερή η κριτική που μου ασκήσατε. Μάλιστα, κατά τον πρώην Πρωθυπουργό, οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, λέει, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Την ίδια στιγμή, λέει, όμως, για κάποιους ο λογαριασμός βγαίνει και έχουν και υπερκέρδη, λέει, τα οποία και καταγράφονται. Περί πατριωτικής εισφοράς είπε ότι μιλήσαμε, λέει, για το 1% των πιο ισχυρών και των πιο πλούσιων συμπολιτών μας,
Άρα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που σπέβδανε πολιτικοί μας αντίπαλοι, λέει, και δημοσιογράφοι ακόμα να υπεραμεινθούν, λέει, του πλούτου του πιο ισχυρού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ ξέρετε τι θα έλεγα? Ότι αυτό το 1%, και μάλλον, εντάξει, τώρα για να είμαστε σαφείς, λέει, 70 οικογένειες στη χώρα που έχουν το 1%, δεν είναι 70, αλλά λέω 70 οικογένειες στη χώρα, λέει, που κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές, θα έπρεπε μόνες τους, λέει, να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Συσσωρεύονται σύννεφα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προειδοποίησε από πλευράς του ότι όσο θα διευρύνονται αυτές οι αποστάσεις των υπερπλούσιων και των φτωχών που γίνονται φτωχότεροι, τόσο, λέει, θα δημιουργούνται συνθήκες κοινωνικής έντασης και κοινωνικής αναταραχής. Θέλετε, λέει, να γίνουμε κι εμείς εδώ όπως στις χώρες και να ανεβαίνει και να γίνονται οι κυβερνήσεις? Και συμπλήρωσε μάλιστα ότι ο πλούτος δεν φαίνεται στο εισόδημα. Έχει βγει, λέει, 1002 τρόπους να μην φαίνεται στο εισόδημα. Φαίνεται όμως, λέει, στα ακίνητα. Φαίνεται στις καταθέσεις. Φαίνεται στις μετοχές. Φαίνεται στις συμμετοχές. Και τι να λέμε εμείς, λέει, 1%. Όταν η αξία της περιουσίας κάθε χρόνο αποδίδει 5, 4 ή 6%, αφήστε όλους τους άλλους φόρους. Δεν θα φορολογούνται δύο φορές και τα δύο πράγματα. 1% είπε, μόνο 1%, για να φτιάξουμε σχολεία, για να φτιάξουμε νοσοκομεία.

Επανέλαβε ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και όπως είπε χαρακτηριστικά για την εκλογική βραδιά, ο στόχος μας λέει είναι η πολιτική αλλαγή. Ο στόχος μας λέει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί πιστεύουμε, λέει, ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας και του ελληνικού λαού. Και ο στόχος, λέει, ο προσωπικός είναι να είμαι χρήσιμος στην παράταξη στη χώρα, είπε. Περί Μητσοτάκη λέει ότι όσο εφικτό είναι ο Μητσοτάκης να πάει από το 28 στο 37, που θέλει η αυτοδυναμία, λέει, 9-10 μονάδες. Άλλο τόσο εφικτό, λέει, είναι αυτές οι 9-10 μονάδες, λέει, να πέρασουν σε εμάς. It begins, make me thrill, it's only you know how to swing. Και συμπλήρωσε λέγοντας ότι στην πολιτική, αν οι δημοσκοπήσεις έπαιρναν το αποτέλεσμα των εκλογών, λέει, τότε δεν θα πηγαίναμε να ψηφίσουμε. Όσο για τον Κασιδιάρη, ήταν ξεκάθαρος. Πήγε στη φυλακή γιατί ήταν εγκληματίας.

Περί Αντώνη Σαμαρά τι είπε? Δεν είμαι, λέει, μεμψήριος, μεμψήμυρος μάλλον, και βεβαίως, λέει, δεν έχω κανένα λόγο, λέει, να εύχομαι να αποτύχει κάποιος που θέλει να επιστρέψει στην πολιτική. Αν κατέβει, λέει, στο πολιτικό στίβο, λέει, πιστεύω ότι θα αναδιατάξει, λέει, το πολιτικό σκηνικό. Πιστεύω ότι το κόμμα Σαμαρά, λέει, θα δημιουργήσει πιο έντονο την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι και θα είναι ένα σοβαρό πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα είναι διέξοδο στον δεξιό ψηφοφόρο που δεν θέλει να ψηφίσει αριστερά ή κέντρο. Και σίγουρα, λέει, θα δημιουργήσει νέες συνθήκες για την επόμενη μέρα.

0: Τι είπε για τη Μαρία Καριστιανού? Δεν είναι πρωτοφανές, λέει, να υπάρχει ένα καινούριο σχήμα, να δημιουργεί δυναμική και μετά να ξεφουσκώνει. Το που θα φτάσει και το που θα πάει δημοσκοπικά, λέει, δεν το ξέρω. Απευθύνεται σε ένα κοινό όμως, λέει, που δεν είναι ορατό στο πολιτικό φάσμα. Για παράδειγμα, λέει, εγώ δεν περίμενα ότι ο Νατσιός θα πάρει τέτοια ποσοστά. Είναι, λέει, όλα σημεία των καιρών. Το κρίσιμο για εμάς, λέει, είναι να έχεις απαντήσεις για τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και κυρίως ένα εναλλακτικό σχέδιο. Ενώ παράλληλα, και με αυτό θα πάμε και στις διαφημίσεις, παράλληλα ο κύριος Τσίπρας εκτίμησε ότι ως πιθανότερο σενάριο είναι να μην κάνει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης. Όσο για τον Ανδρουλάκη, είπε, δεν κατάφερε, λέει, να κερδίσει τον Πρωθυπουργό εν την απουσία μου, λέει. Τρία χρόνια, λέει, η βελόνα ήταν κολλημένη. Τώρα θα ξεκολλήσει.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 71 28. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
9: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
10: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
10: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
14: Μυστήριο.
15: Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
17: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
18: Συνεργάσου με την παρέα σου.
19: Λύσε τους γρίφους.
20: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
21: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
22: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Μην το ξεχνάτε, όπου και αν βρίσκεστε, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Και βεβαίως, εμείς, Βαγγέλη, να επανέλθουμε λίγο στα της πολιτικής, γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας είπε πολλά και έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Και σε ορισμένο νομίζω έχει και λογική αυτό που είπε, όπως στην περίπτωση Ανδρουλάκη, γιατί πράγματι αν το Πασόκ είχε 16, 17, 18, 19, αν ανέβαινε, έστω λίγο-λίγο, αν ανέβαινε, πιστεύω και εγώ ότι ίσως ο Αλέξης Τσίπρας να μην έκανε κίνηση για να επανέλθει. Αλλά όπως σου λέει και ο ίδιος, εφόσον ακόμη και με την απουσία μου δεν, κάτι έπρεπε και εγώ να κάνω.

γνωστός για τα παναθηναϊκά του αισθήματα ο Αλέξης Τσίπρας. Τι είπε? Είπε βεβαίως, γιατί ο δημοσιογράφος ο Δημήτρης Οικονόμου είναι Ολυμπιακός, γνωστός και εκείνος για την αγάπη του στον Ολυμπιακό, γνωστή και η αγάπη του Τσίπρα για τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις πηγαίνει και στο γήπεδο, παρακολουθεί και τους αγώνες του Παναθηναϊκού, στο ποδόσφαιρο κυρίως. Τι είπε λοιπόν? Είμαι σε δύσκολη θέση. Μάλλον είπε ότι είμαι στη δύσκολη θέση, λέει, να κάθομαι ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς, είπε ο Οικονόμου, και μάλιστα ακόμα χειρότερα, λέει, με τον Παναθηναϊκό να τα πηγαίνει και καλά, είπε αναφερόμενος προς τον συνάδελφο και παρουσιαστή, τον Γιάννη τον Πιταρά. Και εκεί ο πρώην πρωθυπουργός αστιεύτηκε προς τον Οικονόμου, λέγοντας: δεν ξέρω πώς επιβιώνεται σε αυτό το κανάλι, επειδή είναι Ολυμπιακός και το κανάλι ανήκει στο Γιάννη Αλαφούζο, που είναι ο πρόεδρος και ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού. Και βεβαίως πήρε την απάντηση από τον Οικονόμου ότι είναι για 17η σεζόν στο Sky, οπότε δεν κρίνεται από το τι είδος ομάδα υποστηρίζει για να βρίσκεται κανείς σε έναν τηλεοπτικό σταθμό. Και μάλιστα ο δημοσιογράφος ρώτησε στη συνέχεια τον Αλέξη Τσίπρα: θα το πάρετε φέτος? Και ο Αλέξης εμφανίστηκε αισιόδοξος, λέγοντας: έχουμε καλή ομάδα. Αν δεν το πάρουμε και φέτος, λέει, θα πρέπει να προβληματιστούμε, είπε. Για να κάνω και λίγο τον κακό του διαβόλου, να πω ότι πριν από 2-3 χρόνια που ο Παναθηναϊκός είχε πάρει μια τεράστια διαφορά για τα δεδομένα εκείνης της περίοδου, είχε πάρει μια τεράστια διαφορά από την δεύτερη ΑΕΚ, και όλοι πιστεύουμε ότι ήρθε επιτέλους η ώρα ο Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα και ότι δεν χάνεται. Και τότε, σε παρόμοια συνέντευξη που είχε δώσει στο Sky εκείνο το διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας, κάτι είχε πει περί του πρωταθλήματος, το οποίο εν τέλει δεν το πήρε ο Παναθηναϊκός, γιατί η ΑΕΚ ανέτρεψε τα δεδομένα και γιατί ο Παναθηναϊκός είχε αρχίσει, μη έχοντας και μεταγραφές όπως θα έπρεπε τον Ιανουάριο, να χάνει έδαφος. Για να δούμε αν τελικά αποδειχθεί γουρλίζει τον Παναθηναϊκό φέτος ο Τσίπρας, ή αν θα τον ματιάσει όπως τον μάτιαξε και τότε κατά κάποιον τρόπο. Για να δούμε, γιατί εντάξει, και το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει άπαντες, και γενικά ο αθλητισμός. Από εκεί και έπειτα, το ποιος θα κερδίσει ή όχι είναι και σημεία των καιρών. Για να χρησιμοποιήσω και ατάκες πολιτικών, είναι σημεία των καιρών να είσαι σε καλή κατάσταση, να είσαι σε φόρμα, να μην έχεις απουσίες, να μην υπάρχουν προβλήματα. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Όχι μόνο στην πολιτική, και στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, παντού και γενικά, οπουδήποτε.

στο ΔΕ ΠΑΣΟΚ έχουν και άλλες έτσι, έχουν και άλλα θέματα να λύσουν, να το πούμε με απλά λόγια, μετά τα όσα υπόθηκαν και από πλευράς Φαραντούρη προς την κυρία Σδούκου. Και μάλιστα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρα, όπως η Νάντια Γιαννακοπούλου. Η Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία αδειάζει τον Φαραντούρη και ας είναι στο ίδιο κόμμα, ξεκαθαρίζοντας και παίρνοντας αποστάσεις από τα λεγόμενά του, και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν τον δικαιολογώ για τα όσα υπόθηκαν προς την κυρία Σδούκου από τον κύριο Φαραντούρη, για την αναφορά που έκανε δηλαδή περί χαρτιεντισμάτων. Η κυρία Γιαννακοπούλου ήταν ξεκάθαρη και είπε ότι προφανώς και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φαραντούρης, λέει, έχει υπονοούμενα, τα οποία, λέει, όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα, λέει, άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.

Μάλιστα η κυρία Αγαπηδάκη απάντησε από πλευράς της στον κύριο Φαραντούρη μετά από αυτήν την επίθεση με φράση της αείμνης της πλέον Μαργαρίτας Παπανδρέου. Τι έλεγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου? Δεν θέλαμε να είμαστε η σκιά κανενός. Θέλαμε να έχουμε τη δική μας φωνή, τη δική μας παρουσία και να κρινόμαστε για αυτό που είμαστε και για αυτό που προσφέρουμε.

και αυτό είναι ένα από τα πολλά που συμβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της άτυπης προεκλογικής περίοδου και δημιουργούν νέες ισορροπίες ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό σας λέω, μέχρι τις εκλογές, ανάλογα με το τι πράττουν οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, με βάση και την πολιτική με ήττα που ακολουθούν, θα κρίνονται. Θα κρίνονται σε μεγάλο ή σε μικρότερο βαθμό. Και όλα αυτά φυσικά θα αποτυπώνονται κατά διαστήματα, φαντάζομαι, και στις δημοσκοπήσεις. Αλλά πέραν των δημοσκοπήσεων, η ουσία είναι τι θα γίνει όταν θα έχουμε εκλογές, Βαγγέλη. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, στις δημοσκοπήσεις πολλές φορές και οι πολίτες απαντούν με βάση τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και με βάση τα όσα έχουν προηγηθεί. Υπάρχουν και περιπτώσεις βεβαίως πολιτών που άλλα λένε στις δημοσκοπήσεις και άλλα πράττουν την ώρα της κάλπης. Ή μην ξεχνάμε ότι και ένα μεγάλο ποσοστό του τύπου της τάξης του 15 περίπου της 100 σου λέει ότι ανήκω στους αναποφάσεις τους και δεν είμαι ακόμα ξεκάθαρος αν θα πάω προς τα δω ή αν θα πάω προς τα εκεί. Και το 15% τώρα περί αναποφάσιστων δεν είναι μικρό. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Είναι μια μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων που δεν ξέρει πραγματικά τι να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές και προς τα πού να πάει. Και σε κάθε περίπτωση, το να υπάρχουν και απόψεις ορισμένων ανθρώπων και ειδικά της κυβέρνησης ότι είμαστε ξαναψηφίζεται ή θα έρθει ο Ερντογάν και άλλα τέτοια, δεν βοηθούν τους αναποφάσεις τους τουλάχιστον να ψηφίσουν. Μη σας πω ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις τους πάνε και ακριβώς απέναντι. Mama, take this badge from me. Γι' αυτό και το τράβηγμα εντός εισαγωγικών των αυτιών από τον Μητσοτάκη προημερών, ακόμη και το τράβηγμα των αυτιών μεταξύ άλλων και από την Ντόρα Μπακογιάννη για τα όσα είπε. Γιατί φαντάζομαι τώρα εγώ ότι αυτό το οποίο είπε η κυρία Μπακογιάννη περιλαμβάνει και όσους έχουν τέτοιου είδους απόψεις και τις λένε δημόσια, ότι ή μας ψηφίζετε εμάς ή μπαίνει ο Ερντογάν, παραδείγματος χάρη, γιατί αυτό υπόθηκε.

Τώρα το ναι που είπε προημερών ο Αλέξανδρος Αυλονίτης σε μια πιθανή συνεργασία με Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, δεν ξέρω κατά πόσο το θέλουν όλες οι πλευρές και αν μπορεί να γίνει στην πράξη. Γιατί βλέπουμε ότι και η αριστερά και τα κόμματα που είναι στο λεγόμενο τόξο της κέντρο αριστεράς δεν τα βλέπω και πολύ ενωτικά σε μια τέτοια περίπτωση. Θα μου πεις, αν τα ποσοστά τους είναι ικανά να τους δώσουν μια συνεργασία μετά τις εκλογές, γιατί όχι? Αλλά και πάλι δύσκολα τα πράγματα. Και μέχρι να πει το νέο Αυλονίτης, λίγες ώρες μετά τα μάζεψε, η αλήθεια είναι. Προφανώς θα του τράβηξαν εντός εισαγωγικών και αυτούνου τα αυτιά, Βαγγέλη, μέσα από το Πασόκ. Σου λέει, τώρα ήρθες με μεταγραφή, μην ξεκινάς να λες για συνεργασίες. Τώρα ήρθε στο Πασόκ. Το Πασόκ πρέπει να βγάλεις μπροστά, όχι να μας πεις να έρθουν και οι υπόλοιποι να γίνουμε ένα. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι, εικάζω τώρα εγώ, ότι μπορεί να υπόθηκε με τον ΑΒ τρόπο. Και λίγες ώρες μετά ο Αυλονίτης, από εκεί που είπε ένα μεγάλο ναι σε μια συνεργασία κομμάτων της κεντροαριστεράς, τα μάζεψε και είπε ότι η νίκη του Πασόκ είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην πολιτική Μητσοτάκη. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα αυτά, λίγο πολύ, μικρές ή μεγαλύτερες κουβέντες που λέγονται, οι κινήσεις που γίνονται, σχολιάζονται ποικιλοτρόπως. Και ο κόσμος κρίνει μέρα παραμέρα το παραμικρό πλέον από τα όσα λένε ή κάνουν οι πολιτικοί όλων των κομμάτων.

να φύγουμε από την πολιτική, να έρθουμε και σε άλλα θέματα επίκαιρα και θλιβερά ταυτόχρονα. Στη μεταμόρφωση λοιπόν, στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στη μεταμόρφωση αυτήν την ώρα, Βαγγέλη, το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη, την οποία δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα. Όπως είναι φυσικό και επόμενο, συντετριμένοι δικοί της άνθρωποι, ο αδερφός της, η μητέρα της, ζητούν δικαιοσύνη για τη μνήμη και την αξιοπρέπεια της κοπέλας, για να μπορέσει η οικογένειά της να βρει έστω και λίγο τη γαλήνη που της αξίζει. Μάλιστα, η οικογένεια έχει ζητήσει αντί για στεφάνια να δοθούν χρήματα στο κέντρο διότιμα κατά των κακοποιημένων γυναικών. Ενώ σε βάρος του 27χρονου, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο, έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, μιας και έφερε μαζί του και ναρκωτικά δισκεία.

Εδώ θα πρέπει να σταθούμε, Βαγγέλη, και στο αποτέλεσμα της νεκροψίας, νεκροτομής που έγινε στη σωρό του θύματος, η οποία ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα και η πραγματικά μας σοκάρει όλους αυτό το οποίο διαβάζουμε ως αποτέλεσμα, γιατί μιλάμε για 15 μαχαιριές, οι 7 εκ των οποίων ήταν πισόπλατα, Βαγγέλη.

Και θυμάσαι πως ξεκίνησαν όλα, λίγο πριν την αποκάλυψη ότι ο πρώην σύντροφος ήταν εκείνος που της αφαίρεσε τη ζωή. Πήρε τηλέφωνο, λέει, μάλλον εμπνεύστηκε από άλλες υποθέσεις, ότι τους λίστεψαν. Μάλιστα υπήρξε και ένα έτσι, ο ίδιος αυτοτραυματίστηκε ως ένα σημείο για να αποδείξει κατά τη δική του έτσι, σκέψη ότι να μας επιτέθηκαν, αλλά ήταν μάλλον κακοπεγμένο αυτό το σενάριο. Το είχαμε δει το έργο αυτό ξανά, το είχαν δει και οι αστυνομικοί το έργο ξανά, και σε καμία των περιπτώσεων δεν έπεισε ότι κάποιοι τους επιτέθηκαν και πάει λέγοντας, αφού χαρακτηριστικό είναι, Ευαγγέλη, της όλης υπόθεσης ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν πέρασαν και πολλές ώρες από την στιγμή που ο 27χρονος ομολόγησε την πράξη του.

Ένα άλλο συμβάν έρχεται από την Φαρκαδόνα και μιλάμε για έναν άγριο καυγά μεταξύ ηλικιωμένων, παρακαλώ. 75χρονος έφτασε, λέει, στο σημείο να χτυπήσει με τσάπα έναν 79χρονο, και όλα αυτά για κτηματικές διαφορές. Στην προκειμένη περίπτωση δεν φτάσαμε μέχρι το έγκλημα, γιατί ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο δράστης συνελήφθη. Αλλά σε κάθε περίπτωση σοκάρει και αυτό το συμβάν, γιατί μιλάμε για έναν άγριο καυγά και μάλιστα μεταξύ δύο ηλικιωμένων, που υποτίθεται ότι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν και την εμπειρία της ζωής, έχουν τη σοφία να λειτουργήσουν πιο ειρηνευτικά, να το πω, πιο λογικά, να το πω. Αν και στην προκειμένη περίπτωση δεν βλέπω κάτι το λογικό όταν φτάνουν σε αυτό το σημείο και όλα αυτά για κτηματικές την προκειμένη διαφορές, αλλά για όποια διαφορά και να ήταν, δύο άνθρωποι να φτάνουν σε αυτό το σημείο και μάλιστα δύο άνθρωποι ηλικιωμένοι, σίγουρα μας προκαλεί και αυτό μια θλιβερή εντύπωση.

σε άλλη υπόθεση που έχει και άρωμα ετωλού Ακαρνανίας και Αγρινίου, να πούμε ότι σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της Βασιλικής Κόκαλης στο πρώτο θέμα, μεταφέρθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου του 27 η δευτεροβάθμια δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, καθώς το Μικτόρκο το εφετείο αποφάσισε σήμερα την αναβολή της διαδικασίας λόγω κολλήματος στο πρόσωπο συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου. Νωρίτερα μάλιστα ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει να μην οδηγηθεί η υπόθεση στη διακοπή, αλλά να αναβληθεί η δίκη, αίτημα που τελικά έγινε δεκτό από το δικαστήριο. I asked them but they said the same, didn't even ask my name. Explain to me. Να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο, ενώ ως γνωστόν σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, με το δικαστήριο να κρίνει ότι τέλεσε την ανθρωποκτονία ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και χωρίς να το αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Σήμερα πάντως στο εφετείο, να το πούμε και αυτό, η υποστήριξη της κατηγορίας έκανε αναφορά στην παραμονή του κατηγορούμενου σε ψυχιατρικό κατάστημα ακράτησης. Όπως επισήμανε, παρά την πρωτόδικη δικαστική κρίση ως προς την ψυχική του κατάσταση κατά τον χρόνο τέλεσης της ανθρωποκτονίας και την απόρριψη ελαφρυντικής περίστασης που να συνδέεται με την ψυχική του υγεία, ο καταδικαστής εξακολουθεί να κρατείται σε ψυχιατρίο.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα βάλουμε μία άνω τελεία, θα περάσουμε σιγά σιγά σε ένα ακόμη αλλά και τελευταίο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας και από την γειτονική μας Πάτρα αλλά και εδώ από την Αιτωλού Ακαρνανία. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγα λεπτά, μείνετε εδώ στον Αντένα Σταρ, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Να δούμε και κάποιες πρακτικές ειδήσεις, Βαγγέλη. Γιατί να πούμε ότι από σήμερα βρίσκεται σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Καρπενησίου, στο πλαίσιο των εργασιών για την ανάπλαση της βορειοανατολικής εισόδου της πόλης του Αγρινίου. Και βεβαίως να πούμε ότι η κυκλοφοριακή αυτή ρύθμιση αφορά το τμήμα της οδού Καρπενησίου από το ύψος της οδού Παπανδρέου, περιμετρική, έως και τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας. Και κρίθηκε βεβαίως αναγκαία για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών η εγκατάσταση αγωγού ομβρίων υδάτων και αποκατάσταση του οδροστρώματος. Επιτέλους, καιρός ήταν να γίνει και αυτό το έργο, ένα πολύ σημαντικό έργο. Και βεβαίως η διακοπή της κυκλοφορίας αυτό το κομμάτι θα διαρκέσει περίπου 2 μήνες. Για τη διευκόλυνση λοιπόν της κυκλοφορίας, η κίνηση των οχημάτων προς και από την Καμαρούλα πραγματοποιείται μέσω της οδού Θεστιαίων, με χρήση των οδών ανόδου ετολών και καθόδου ακαρνάνων στις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας, αλλά και μέσω της οδού Παπανδρέου περιμετρική από το νέο κόμβο και μέσω της οδού Θεστιαίων. Η κυκλοφορία στις υπόλοιπες οδούς διεξάγεται κανονικά χωρίς την παραμικρή αλλαγή. Και βεβαίως να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Δήμος Αγρινίου, η Δημοτική Αρχή, ενημερώνει τους οδηγούς να ακολουθούν την προβλεπόμενη οδική σήμανση και να επιδεικνύουν την απαιτούμενη προσοχή κατά την κίνησή τους στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών. Ένα πολύ σημαντικό έργο πραγματικά, γιατί είναι ένα από τα σημεία που έτσι και αρχίσει και βρέχει, δεν έχεις που να πατήσεις. Και βεβαίως με αυτό το έργο τώρα σίγουρα θα βελτιωθούν πολλά πράγματα.

περί Αγρινίου ο λόγος. Και βεβαίως να πούμε, Βαγγέλη, ότι όπως έγινε γνωστό, έχουμε πλέον την προκήρυξη του Διπεθέ Αγρινίου, καθώς το Διπεθέ και επίσημα μπαίνει σε διαδικασία επιλογής νέας καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Μετά το τέλος της εποχής Γιοβανίδη, το πρόωρο αυτό τέλος, αφού ως γνωστόν δύο καρπούζια δεν γίνεται να κρατηθούν κατά την ίδια μας χάλη, έπρεπε και ο κύριος Γιοβανίδης να επιλέξει, κατά συνέπεια το Διπεθέ Αγρινίου αναζητά νέο καλλιτεχνικό διευθυντή. Η προκήρυξη που δημοσιοποιήθηκε χθες, όπως μας είχε αποκαλύψει και ο κύριος Καρτσάρης, ότι χθες Τρίτη θα είχαμε την προκήρυξη, αφορά στην πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή

Οκτωβρίου. Δηλαδή και για τον επόμενο έναν μήνα, 30 μέρες έχουν μπροστά τους όσοι θέλουν να λάβουν μέρος, να δηλώσουν συμμετοχή, και από εκεί και έπειτα θα ακολουθηθεί όπως συνηθίζεται η γνωστή διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι βασική προϋπόθεση αποτελεί η τουλάχιστον πενταετής επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών, ενώ συνεκτιμώνται και οι διοικητικές ή και οι οργανωτικές ικανότητες των ενδιαφερόμενων. Οι υποψήφοι καλούνται ακόμη να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για τη λειτουργία και την καλλιτεχνική πορεία του ΔΥΠΕΘΕ, καταθέτοντας ένα γενικό καλλιτεχνικό πλάνο και ένα δραματολόγιο που θα καλύπτει το σύνολο της θητείας. Μάλιστα, στους όρους της προκήρυξης περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προσώπου που θα αναλάβει τη θέση να διαμένει μόνιμα στο Αγρίνιο κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Όχι να είναι απαραίτητα αγρινιώτης, Βαγγέλη, αλλά από τη στιγμή που θα πάρει τη θέση να μένει εδώ, όχι να πηγαίνω έρχεται σήμερα είμαι στην Αθήνα, αύριο στη Κωνσταντινούπολη, να είναι εδώ, μόνιμα στο Αγρίνιο, καθ' όλη τη διάρκεια της σχετικής σύμβασης.

και όλα αυτά, ενώ έχουμε ένα τετραήμερο με ιδιαίτερες ταινίες στον κινηματογράφο Ελληνής, και αυτό αφορά βεβαίως την κινηματογραφική λέσχη Αγρινίου, από αύριο 24 έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει 4 σημαντικές δημιουργίες διαφορετικών εποχών αλλά και διαφορετικών κινηματογραφικών ειδών. Οι προβολές φυσικά θα είναι το βράδυ, 9:30, και η γενική είσοδος ανέρχεται στα 3 ευρώ. Αύριο δηλαδή, Πέμπτη, θα προβληθεί η ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου». Το γνωστό πολιτικό θρίλερ. Την Παρασκευή τώρα θα προβληθεί η ταινία «Αμέλη». Το Σάββατο σειρά έχει ταινία που τιτλοφορείται «Η Άλλη», και την Κυριακή ο Ανθρωποκυνηγός, και με αυτήν την ταινία, με αυτό το επιδραστικό αστυνομικό θρίλερ του Μάικλ Μαν, ολοκληρώνονται οι τετραήμερες προβολές στην κινηματογράφο Ελληνής με βάση το πρόγραμμα της κινηματογραφικής λέσχης Αγρινίου.

Περί Αγρινίου ο λόγος, φεύγουμε από τα πολιτιστικά και ερχόμαστε σε κοινωνικά ζητήματα και σε όμορφες πράξεις, όπως αυτές που γνωστοποιήθηκαν από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς γονείς του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου σήκωσαν μανίκια που λέμε και προχώρησαν σε παρεμβάσεις για την αναβάθμιση αλλά και τον καλοπισμό των χώρων του σχολείου. Καταρχάς ξεκίνησαν πρώτα από την επισκευή των μπασκετών στον προαύλιο χώρο, αλλά και τον καθαρισμό και το βάψιμο της αίθουσας του Λοήμερου, καθώς και την απομάκρυνση από τους εξωτερικούς τοίχους διάφορες μουτζούρες που υπήρχαν και επιβάρυναν την εικόνα του σχολικού χώρου. Σημαντική ήταν και η συνδρομή του ίδιου του Δήμου Αγρινίου, ο οποίος κάλυψε τα έξοδα για το βάψιμο της αίθουσας του Ολοήμερου, με τον Σύλλογο από την πλευρά του να εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του.

Να μείνουμε σε θέματα που έρχονται από την περιοχή του Αγρινίου, καθώς σήμερα είχαμε και την εκδήλωση στην Ένωση Αγρινίου και τις υποτροφίες. Υποτροφίες λοιπόν με το βλέμμα στη νέα γενιά, χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ σε αριστεύσαντες της Ετωλοακαρνανίας, στήριξη στην εκπαίδευση, αλλά και στους νέους των αγροτικών περιοχών με αυτόν τον τρόπο. Να πούμε ότι κάθε δικαιούχος έλαβε αυτό το χρηματικό έπαθλο των 1.500 ευρώ με άμεσα εξαργυρώσιμη επιταγή. Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, η υποτροφή αυτή αποτελεί και αναγνώριση της προσπάθειας των μαθητών και ενθάρρυνση για την συνέχεια των σπουδών τους. Παράλληλα, εκφράζει την πρόθεση της Ένωσης Αγρινίου να στηρίζει τις οικογένειες της υπαίθρου και να δημιουργεί πρόσθετα κίνητρα για την επιλογή σπουδών που συνδέονται με τον αγροτικό τομέα.

τώρα, Βαγγέλη, να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα, καθώς χρειάζεται μεγάλη προσοχή, την οποία πρέπει να επιδεικνύουν οι οδηγοί στον ούτως ή άλλως επικίνδυνο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, μιας και από χθες λόγω βλάβης δεν λειτουργούν τα φανάρια. Από νωρίς λοιπόν σήμερα το πρωί τροχονόμος βρίσκεται στο σημείο και ρυθμίζει την κυκλοφορία. Ένα έργο εξαιρετικά δύσκολο, δεδομένου ότι η κίνηση στην Αγρινίου Αμφιλοχίας είναι έντονη και μάλιστα στο σημείο αυτό συναντιούνται οχήματα που μπαίνουν στην Εθνική, αλλά και άλλα που κατευθύνονται προς Άγιο Κωνσταντίνο ή ΔΑΚ.

πλησιάζει και το Pink the City 2026, 9 Οκτωβρίου λοιπόν στο Αγρίνιο, και όπως λένε και οι άνθρωποι του Δήμου και του τμήματος που έχουν αναλάβει αυτή την πολύ μεγάλη και σπουδαία εκδήλωση, αυτή τη μεγάλη δράση θα λέγαμε, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, σε συνεργασία φυσικά και με το Άλμα Ζωής του νομού Αχαΐας, είναι μια κίνηση ΜΑΤ λοιπόν. Κάνε μια κίνηση ΜΑΤ κατά του καρκίνου του μαστού. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο μήνυμα που περνούν βεβαίως και οι άνθρωποι του Δήμου Αγρινίου με αφορμή την δράση που θα λάβει η χώρα το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου με αφετηρία την πλατεία Φλέμινγκ αλλά και τερματισμό την πλατεία Δημοκρατίας.

Φεύγουμε από το Αγρίνιο, πάμε στο Μεσολόγγι, εκεί όπου ένας μαθητής και συγκεκριμένα ο μαθητής γυμνασίου Σεραφίμια Κερασιώτης ζωγράφισε το ίδιο του το σχολείο.

ο μαθητής της δεύτερης τάξης του Γυμνασίου Ιεράς Πόλεως, με ταλέντο στη ζωγραφική, συνεχίζει να εκπλήσει ευχάριστα με τα έργα που δημιουργεί. Θέλοντας να δείξει λοιπόν την αγάπη του στο σχολείο, ζωγράφησε το κτίριο που στεγάζει το γυμνάσιο του, το ελπιδοφόρο πράσινο του προαυλίου κυριαρχεί στο έργο, όπου με άνεση και εξαιρετική αίσθηση της προοπτικής ο μικρός καλλιτέχνης αποτυπώνει το σχολικό συγκρότημα. Να πούμε ότι ο Σεραφείμ Κερασιώτης, όταν ήταν ακόμα μαθητής δημοτικού, είχε προσφέρει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ένα έργο, ένα ρολόι τείχου, στο οποίο φιλοτέχνησε τους ήρωες που συμμετείχαν στην έξοδο του Μεσολογγίου την Κυριακή των Βαΐων της 10ης Απριλίου του 1826.

Πάμε και μια βόλτα ως την ΑΦΠΑΚΤΟ, εκεί όπου είχαμε διάφορα συμβάντα. Να πούμε ότι είχαμε την σύλληψη χθες ενός άνδρα από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Ναυπακτίας, καθώς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο πτυσσόμενα μαχαίρια. Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο συλληφθής στις 18 Σεπτεμβρίου είχε αφαιρέσει από οικία ένα κινητό τηλέφωνο, αντικείμενα αλλά και έγγραφα. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν τα κλεμμένα αντικείμενα, τα οποία φυσικά και αποδόθηκαν στην νόμιμη κάτοχό τους.

στο ΔΕΕ Θέρμο να πούμε ότι ο Νικόλαος Δασκαλόπουλος του Σωτηρίου ορκίστηκε ως νέος τοπικός σύμβουλος της κοινότητας αναλήψεων του Δήμου Θέρμου.

ενώ αν πάμε μια βόλτα και μέχρι την Αμφιλοχία θα σταθούμε στην τρίτη αγροτική έκθεση Αμφιλοχίας που έρχεται από τις 3 έως τις 7 Οκτωβρίου.

Επιστρέφουμε στην Αύπακτο, καθώς η Δημοτική Αρχή έκανε γνωστές τις νέες ασφαλτοστρώσεις που έρχονται στην Ινάρχου Τζαβέλα το διήμερο 28 και 29 Σεπτεμβρίου.

μια βόλτα και στη Δυτική Ελλάδα, καθώς είπαμε και νωρίτερα για τη χρηματοδότηση των 35,7 εκατομμυρίων ευρώ σε 981 δικαιούχους νέους γεωργούς στην περιφέρεια. Μια περιφέρεια η οποία βεβαίως έτσι έχει το βλέμμα της και όχι μόνο, αλλά και με φυσική παρουσία είναι στην Κίνα ακόμη, Βαγγέλη, γιατί έχουμε επαφές τόσο της περιφέρειας όσο και της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας στο γενικό προξενείο της Ελλάδας στη Σανγκάη. Επαφές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Μιλάμε για μια κοινή αποστολή της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της ΠΕΔ, και όπως φυσικά τονίζει μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης, η Δυτική Ελλάδα επενδύει στη διεθνή δικτύωση αλλά και τις συνεργασίες με την Κίνα.

και μια είδηση σημαντική και για, και για τον Δήμο Ξηρομέρου, καθώς έχουμε την ένταξη της πράξης αποκατάσταση και ανάδειξη ηρώου Αλυζίας στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 21-27, και την οποία αυτή η ένταξη υπέγραψε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις λοιπόν της Περιφέρειας για την προστασία, την αποκατάσταση αλλά και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

τι σου είπα, Βαγγέλη, νωρίτερα, ότι λίγο πολύ θα έχουμε αργότερα κάποια απάντηση για τα όσα υπόθηκαν, είτε από την πλευρά Καμένου είτε από την πλευρά Τσίπρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, τοποθετήθηκε και, όπως είπε, για τη συνέντευξη Τσίπρα, ούτε σήμερα, λέει, γίναμε σοφότεροι, και πως επέμεινε, λέει, σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα.

Εμείς όμως σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσουμε και να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11. Εσείς όμως μείνετε εδώ, γιατί ως γνωστόν η ενημέρωση και η ψυχαγωγία συνεχίζονται και μέσω της συνεργασίας με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια σε λίγα λεπτά και τα κακά κορίτσια 2 με 4, μια νέα συνήθεια για τους ακροατές μας. Μην ξεχνάτε ότι όλα αρχίζουν από νωρίς το πρωί, 7 με 9 με τον Αλέξανδρο Κλώσσα μέσω του Παραπολιτικά, 9 με 11 το μαγκαζίνο με τον Παναγιώτη Τσακανίκα και 11 με 1 τα λέμε μαζί φυσικά κάθε μέρα εδώ. Ένα πλούσιο πρόγραμμα από νωρίς το πρωί έως αργά το μεσημέρι και βεβαίως στη συνέχεια ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα με μουσικές επιλογές. Περισσότερα νέα και ειδήσεις λοιπόν από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, αύριο στις 11 και βεβαίως μην ξεχνάτε και το agrinotimes.gr.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Και δεν θα βρίσκεται.

0: Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα? Αυτό είναι ο λόγος. Όταν δεν υπάρχουν καύσιμα, πώς θα έρθω εγώ από την Ευρύχου ή στο Σταυραετό? Ε? Ε? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα? Ε? Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα?
1: Τα είχε πει ο Χατζηφλουέντζος, αλλά κανείς δεν είχε δώσει σημασία ποιος είναι ο Χατζηφλουέντζος. Είναι προφήτης. Προφήτης. Είναι ένας που πέρασε, δεν ξέρω αν έχει αγιοποιηθεί. Εδώ είναι η φωνή του Μητροπολίτου Μόρφου κάτω από την Κύπρο, ο οποίος μεταφέρει τις προφητείες του Χατζηφλουέντζου, που είχε και παρατσούκλι ο Χατζηφλουέντζος και είχε πει για τα καύσιμα που δεν θα τα έχουμε και τελικά να τα, δεν τα έχουμε.
0: Αυτού εδώ του ανθρώπου του Χατζηφλουέντζου από την Μηγιάνα μοχός του, αυτός εκοιμήθη το 1969 στο χωριό του, στη Μηγιάνα μοχός του. Και έγραψε όλα αυτά που εζήσαμε εμείς από το 64 μέχρι σήμερα. Και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα, τα γράφει. Και έγινε τελικά, έγιναν οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου, που την Μηγιάνα μοχός του, που οι Μηλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζημούνα. Με έναν ποδήλατο εγύριζε και δεν του έδιδα σημασία και τον είχα για τρελό κιόλα. Οι Μηλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζημούνα. Και έγινε τελικά, έγιναν οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου,

0: θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Το βλέπετε πως επιβεβαιώνονται οι προφητείες σιγά σιγά. Έχουν μιλήσει και για πολέμους, έχουν μιλήσει για όλα. Καύσιμα έχουμε, έχουμε θεωρητικώς, αλλά για πηγαίνετε στο βενζινάδικο. Τα είχε πει ο Χατζημούνας, πως λέγεται, Χατζιφλουέντζος. Τα είχε πει από τότε, τα έχει προβλέψει όλα από τη δεκαετία του 60. Τα πάνω σαν ποδήλατο όλο τρέλα. Κυκλοφορούσε εκεί στα χωριά της Κύπρου και έλεγε ότι του κατέβαινε. Και αυτός ορίστηκε προφήτης με αυτά τα δύο ονόματα. Να φτιαχτεί και ναός, να πηγαίνουμε να προσκυνάμε σε αυτόν τον ναό. Ποιος όμως έρχεται τώρα να διαψεύσει τον μεγάλο μας προφήτη, ο πολιτικός?
2: Καταρχάς να πω ότι σήμερα αυτές με καλό νέο. Έχει πέσει αρκετά το πετρέλαιο. Άνοιξε ο αγώγος Σαουδικής Αραβίας, έπεσε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, να καλέφθασε 99, δεν ξέρω το ήμουν ακριβώς τώρα. Μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά, μπορεί και να την γλιτώσουμε τελικά. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
3: Είστε αισιόδοξος?
2: Από τα 109 πήγε στα 91. Είναι μια μεγάλη πτώση.
1: Να τη διάψευση, έρχεται η πραγματική ζωή και διαψεύδει τον προφήτη. Κρατάμε βέβαια την προφητεία, γιατί μπορεί σήμερα να είναι η πτώση της τιμής, αύριο μεθαύριο μπορεί να επιβεβαιωθεί πλήρως ο προφήτης μας, ο Χατζιφλουέντζος, ο οποίος είπε ότι δεν θα βρίσκουμε και γαϊδούρια. Δηλαδή και καύσιμα και γαϊδούρια. Τίποτα. Μηδέν από το μηδέν. Μηδέν στο πηλίκιο, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ήταν πρωθυπουργός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι καλεσμένος σε εκπομπή. 5-6 την ημέρα πηγαίνει. Λέει εκεί τα δικά του και του κάνουν μια ερώτηση, αν είναι δυνατόν. Τι θα γίνει στο ενδεχόμενο που δεν είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός μετά τις εκλογές, δεν πάρει ποσοστό μεγάλο Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γίνει αλλαγή εσωτερική για να έχουμε πρωθυπουργό.
4: Με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Έχει κάνει εκλογές.
2: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
4: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της, το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ναι. Το σενάριο 15 και πάμε να κυβερνήσουμε.
2: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο. Κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αν δεν τα λέτε στο παράδειγμα τώρα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
5: Ξέρετε, ο μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός. Τη σπάση, αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο να πάρει κάτι και η Ελλάδα.
1: Να, εδώ οι ρεαλιστικές πολιτικές από το Βελόπουλο. Έτσι λοιπόν ρώταγε τους δημοσιογράφους, επειδή τόλμησαν, διανοήθηκαν να ρωτήσουν τι θα γίνει αν δεν είναι ο Μητσοτάκης πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μήπως πρέπει να είναι άλλος, για να συμφωνήσουν και οι άλλοι στον άλλον. Και η απάντηση του Υπουργού εδώ ήταν ότι μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο και τα λέτε όλα αυτά. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ποιος θα επιβεβαιωθεί. Θα το δούμε στο μέλλον, όταν γίνουν εκλογές δηλαδή, σε 6 μήνες πότε θα είναι, ποιος ακριβώς θα βγει πρώτος, αλλά δεν θα βγει ο Μητσοτάκης πρώτος και δεν θα βγει μάλλον ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Και θα το βασίζουμε αυτό σε ανάλυση πολύ τεκμηριωμένη, πολύ σοβαρού πολιτικού, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky.
6: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία, ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
7: Άρα αυτό λέω αφορά και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα που λέτε.
6: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm. θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
7: Εσείς κύριε πρόεδρε τώρα.
6: Η Ελλάς.
5: Μπράβο!
6: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία, ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει.
1: Έτσι, τεκμηριωμένος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως πάντα, βασίζεται στον νόμο των πιθανοτήτων. Και τι λέει? Έχει ξαναγίνει από τον Καποδίστρια και μετά πρωθυπουργός να βγει τρίτη φορά με εκλογές? Όχι. Άρα δεν θα βγει και ο Μητσοτάκης. Πάρα πολύ απλό, τότε έλξε το θέμα. Έτσι σκέφτονται, έτσι σχεδιάζουν. Έτσι είχαν σχεδιάσει και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα βγει ο Μητσοτάκης. Και βγήκε με 10 μονάδες μπροστά και ξαναβγήκε με 10 μονάδες μπροστά, επειδή ακριβώς ήταν ο Τσίπρας αντίπαλος του Μητσοτάκη. Και όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας, που δεν ανεβαίνει πια, σταμάτησε, ως αντίπαλος του Μητσοτάκη, είναι πολύ πιθανό να έχουμε το Μητσοτάκη τρίτη φορά εκλεγμένο πρωθυπουργό, επειδή ακριβώς είναι ο Τσίπρας εκεί που είναι. Δεν το έχει καταλάβει, μην το πει κανείς, δεν έχει σημασία. Ο Τσίπρας λοιπόν έδωσε συνέντευξη στο Sky σήμερα το πρωί, στον οικονόμου και στον Πιταρά, και εκεί έθεσε και αυτό τα δικά του διλήμματα.
6: Άρα, οπτική. Να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
7: Ή εσείς ή κανείς.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
7: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε η παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
6: Όχι, δεν λέω οι αυτοί. Λέω ότι. Συγγνώμη, λυπάμαι που θα το πω.
7: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς.
6: Αλλά
7: δηλαδή.
6: η ζωή φέρνει διλήμματα. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκι.
7: Αυτή τη στιγμή κανένας. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
6: Αν υπάρχει, υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
7: Άρα εσείς δηλαδή.
6: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ή εμείς, ή κανείς.
1: Ωραίο δίλημα. Πάρα πολύ ωραίο, πιάνει στον κόσμο, το καταλαβαίνει ο καθένας, πατάει στην πραγματικότητα, δούλεψαν τα επιτελεία, τα νέα επιτελεία, οι παράγοντες όλοι εκεί, επιτελείς και αποφάσισαν τα καλύτερα. Ακούσαμε εδώ με τον νόμο των πιθανοτήτων δεν θα βγει μάλλον ο Μητσοτάκης, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην βγει δηλαδή, κάθονται και μετράνε πιθανότητες και δεύτερον το δίλημα είναι πολύ σημαντικό. Ή εμείς ή κανείς. Τα λέει αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι σοβαρός, ήταν πρωθυπουργός, τον έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός και βγήκε να μιλήσει και για τον Αλέξη Τσίπρα χτες βράδυ, ο Πάνος Καμένος, ο οποίος είχε να πει καλά λόγια.
3: Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα, στην άμυνα και στα εξωτερικά, με εξαίρεση της πρέσπες, ο Τσίπρας επέδειξε μια εξαιρετική υπευθυνότητα.
8: Μπράβο!
3: Δηλαδή, αυτές οι συμφωνίες, και το επαναλαμβάνω, που βλέπουμε τώρα να έχουν κάνει την Ελλάδα ισχυρή με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις βάσεις τις οποίες δώσαμε τότε.
8: Μπράβο!
3: Ήταν αποφάσεις τις οποίες ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε.
1: Πολύ σωστά το λέει ο Πάνος Καμένος. Ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε. Τις πήρε όμως κάποιος που ήταν πρωθυπουργός, αλλά δεν ήταν αριστερός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Το πολύ συζητάμε για τον ξεπεσμό της Αμερικής και λέμε έχει πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Κοίτα που ξέπεσε υπερδύναμη. Πώς το καταφέραν αυτό, ποιοι είναι αυτοί που το ψηφίζουν, που οδηγεί το πλανήτης. Η πτώση της υπερδύναμης είχε φανεί, και θα το ακούσουμε τώρα από τον Πάνο Καμένο, είχε φανεί μια άλλη στιγμή. Αυτή η στιγμή ήταν η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου στον Ντόναλντ Τραμπ, το διαβολικά καλό, την πρώτη θητεία, θυμόσαστε. Λοιπόν, σε εκείνη εκεί την επίσκεψη, οι υπηρεσίες της Αμερικής, γιατί από εκεί ξεκίνησε ο κατήφορος, είχαν αξιολογήσει αλλιώς τον Αλέξη Τσίπρα. Θα το ακούσετε τώρα, θα ακούσετε τη διήγηση του Πάνου Καμένου και θα καταλάβετε αυτό, ότι από τότε είχε αρχίσει να ξυλώνεται το pullover της υπερδύναμης.
3: Θα σας πω κάτι, ότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή, του λέγανε οι υπηρεσίες ότι ξέρεις, αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησε ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό. Διότι αν, παραδείγματος χάρη, ο Κώστας ο Καραμαλής πήγαινε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, θα έχει ξεσηκωθεί όλη η αριστερά, θα ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Περάσανε οι συμφωνίες όλες μαλακά και ωραία και η Ελλάδα πήρε ένα πρώτο ρόλο.
1: Και πρώτο βραβείο. Εδώ μιλάει για τη βρωμοδουλειά που κάνουν οι αριστερές κυβερνήσεις. Ναι, ισχύει, το έχουμε πει και εμείς. Αλλά το πρώτο που σας έλεγα είναι αυτό που λέει, ότι οι υπηρεσίες είχαν αξιολογήσει τον Τσίπρα ως αριστερό αναρχικό. Και κομμουνιστή. Είναι δυνατόν? Ποια σοβαρή υπηρεσία, ποια CIA και ποια πρεσβεία αξιολογεί τον Τσίπρα ως τέτοιον? Γι' αυτό σας λέω, παρακμή από τότε. Οι Αμερικοί είχαν διαλυθεί υπηρεσίες, δεν λειτουργούσε τίποτα. Αποκορύφωμα ότι βγήκε ο Τραμπ τώρα και είναι πρόεδρος της χώρας. Στα δικά μας τώρα εδώ, αφού θα ξανάρθουμε στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έδωσε συνέντευξη, έχει πει πάρα πολλά και σοβαρά θέματα, τεκμηριωμένος πάντα, χαμογελαστός και άραχτος εκεί στην καρέκλα του στούντιο. Οπότε θα επανέλθουμε σε αυτόν, να γυρίσουμε στα 8 χρόνια Φαγούρας.
9: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια, δεν πάει τίποτα η Ελλάδα. Είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Και το δεύτερο, και οι υπουργοί του...
4: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
9: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και για άλλη μια φορά έγινα πρώτο θέμα.
8: Αυτό είναι το 90,
9: γιατί είπα του πατέρα μου έφυξη, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα, διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε, και δικαίως, δηλαδή το λέω εγώ, είτε να μην το πει ο πολίτης.
1: Είναι τώρα Μπακογιάννη εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάκη στον Άρη Πρωτοσάλτε. Λέει για την αλαζονία που κάποια κυβερνητικά στελέχια έχουν, αν είναι δυνατόν. Ο νους πολλών πήγε στον Άδωνη Γεωργιάδη.
8: Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
2: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποιον να είναι φιλελεύθερο. Δεν νομίζω. Εγώ προσπαθώ να πάρει το μηνό, να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ, γιατί να μου πει κάποιο
10: μικρό.
2: Δεν έχω, αυτό είναι και γούστα.
1: Πολύ καλά τα λέει εδώ ο Άδωνης, είναι πάντα ταπεινός, προσπαθεί να απαντάει, δεν βλέπει κανέναν υπουργό να έχει αυτή την αλαζονία, δεν έχει περάσει από καθρέφτη προφανώς, και έχει δίκιο, δεν έχουμε ειδικά από τον ίδιο κανένα περιστατικό αλαζονίας.
2: Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτι ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
10: Έτσι το Μητσοτάκη
2: σου μειώνει τους όρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
8: Έτσι λένε.
2: Παντού. Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Άρα αυτά που κάνουμε αυτή την περίοδο, ειλικρινά σας το λέω, ό,τι και να λένε για το ΕΣΥ, έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
8: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
8: Τι έχουμε?
2: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.

0: η πιο συγκλονιστική περίοδος ευμερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
1: Κρύβει αλαζονία όλο αυτό, κρύβει κομπασμό, κρύβει υποτίμηση του ελληνικού λαού. Όχι, νομίζω, μια χαρά τα λέει ο Άδωνης, δεν έχει δει κανένα υπουργό. Πού να δει, προλαβαίνει, αφού είναι ο ίδιος και δίνει το τέμπο το γνωστό. Περιμένω από την Τώρα Μπακογιάννη στην επόμενη συνέντευξη να ονομάσει, κατονομάσει όπως λέμε, ποιοι ακριβώς είναι οι υπουργοί που έχουν αυτή την αλαζονία. Στα εσωτερικά συμβαίνουν αυτά. Στα πια εσωτερικά θέματα αστυνομικού δελτίου έχουμε την υπόθεση δολοφονίας ουσιαστικά Μαζονάκη και όλα όσα βγαίνουν με τους γιατρούς, τα κέντρα υγείας, τα διαμερίσματα πέριξη του κολονακίου που δίνουν λύσεις, σε κάνουν να φαίνεσαι νεότερος, δεν φαίνεσαι με τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό πουλάνε, αυτό αγοράζουν με χιλιάδες ευρώ όσοι πάνε εκεί και έχουν αρχίσει και βγαίνουν και άλλες λεπτομέρειες για αυτά τα διαμερίσματα.
2: Είχα κυρία, μου έβγαλε ότι είχα μικρόβια στο αίμα. Εγώ έμεινα έντρομος, τα μικρόβια μου τα έδειχνε κιόλας στο μόνιτορ. Πήγα, έκανα γκάλι και οι εκτάσεις μου ήταν πεντακάθαρα. Συγγνώμη, είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ότι βρήκε καρκίνο και ότι έπρεπε να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Είχα το βλέπω που δεν πεθαίνω, θέλω να βγω πόσο έχει ασφαλίσει το μου παιδί. Δεν μου βγάλε κειμένο ότι έχω κι εγώ μικρόβιο στο αίμα. Λέω εντάξει και οι δύο θα πεθάνουμε. Τελείωσε το παιδί, τώρα θα πρέπει να το αναλάβει κάποιο.
1: Είναι παραποιημένη φωνή γιατί βγαίνουν σε εκπομπές διάφοροι. Εδώ τίποτα. Η κυρία η γιατρός συγκεκριμένη του δείχνει στην οθόνη τα μικρόβια. Γιατί έχει μια σημασία όταν έχεις ένα μικρόβιο να το δεις. Πώς είναι, να ξέρεις ποιο μικρόβιο είναι μέσα σου, πάνω σου. Δεν μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε μικρόβιο, μπορεί να μην σε αρέσει. Να πεις θέλω ένα άλλο μικρόβιο. Να έχει κερατάκια περισσότερα, ποδαράκια περισσότερα. Ξέρω πώς είναι αυτά. Οπότε του το δείχνει. Και ήταν πολύ πιστικό αυτό. Του βγάλε του ιδίου ότι έχει τα μικρόβια, τη γυναίκα ότι έχει καρκίνο και αποφάσισαν οι άνθρωποι θα πεθάνουν και είχαν άγχος τι θα γίνει με το παιδί. Μία ιστορία είναι αυτή. Την ακούσαμε εδώ από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Έχει και άλλες ιστορίες.
3: Η κυρία που είναι εδώ επισκέφθηκε τον υπνοτιστή, υπευλήθη σε αυτό που ο υπνοτιστής έλεγε υπνοτισμό. Αυτό έγινε το 2014, πριν από 12 χρόνια και ο υπνοτισμός έγινε στην Καρνεάδου, στο ιατρείο των γιατρών των δύο. Πήγατε?
4: Ναι.
3: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε πώς φτάσατε ως εκεί?
4: Μου είχε συστήσει την κυρία Γάκα, μία πελάτησά της και φίλη μου. Mm-hmm. Είχα κάποια γυναικολογικά προβλήματα και μου είπε, η ίδια ήταν πελάτησα του κύριου Σαββαθερόπουλου και μου είπε ότι η σύζυγός του είναι γυναικολόγος. Έτσι, επειδή είχα δοκιμάσει πάρα πολλούς τρόπους χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αποφάσισα να πάω να τη δω.
3: Και πώς φτάνετε στον υπνοτιστή?
4: Έκανα όλη αυτή τη διαδικασία που έχουν πει και οι προλαλήσαντες, μπήκα στα μηχανήματα που λέγανε τα συναισθήματα, τα οργανικά προβλήματα κτλ. Μετά η κυρία Γάκα στο γραφείο της είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα το οποίο σου έβαζε ηλεκτρόδια στους καρπούς και στους αστραγάλους.
3: Το 14 όλα αυτά.
4: Ναι, το 14. Και το οποίο έκανε και επανόρθωση σε ό,τι δεν ήταν καλά στον οργανισμό.
1: Αυτό δεν γίνεται και στα αυτοκίνητα, δεν βάζουν κάτι μηχανήματα. Και είχε λοιπόν εκεί στο ιατρείο στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, επανορθωτικών. Το επανορθωτικών που λέει και ο Βελόπουλος, δεν το έχει ακούσει, μπορεί να το βγάλει τώρα. Μηχάνημα όμως εδώ είναι μηχάνημα, δεν είναι χάπι. Το οποίο σου βάζε τα ηλεκτρόδια χέρια-πόδια και ό,τι έβρισκε λάθος στον οργανισμό το φτιάχνε. Πολύ ωραίο μηχάνημα, μόνο εκεί υπήρχε. Πουθενά στον κόσμο, στην Καρνεάδου μόνο. Τίποτα, ήταν κάτι ηλεκτρόδια που τα βάζαν εκεί και λειτουργούσε το μηχάνημα και έδειχνε μετά τη φωτογραφία στα μικρόβια που εντόπισε αυτή η κυρία εδώ στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, τα ανέφερε χτες.
4: Αυτό το μηχάνημα έχει και την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
3: Το μηχάνημα έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
4: Ναι. Αυτό μου είπε.
3: Ναι.
4: Και μόλις το άκουσα αυτό θα δαγκώθηκα. Από εκεί και πέρα σκέφτηκα ότι έχανα το χρόνο μου. Όμως παράλληλα μου είχε συστήσει έναν υπνοτιστή με τον οποίο συνεργαζόταν και ο οποίος βρισκόταν στην Καρνεάδου, μήπως μπορέσει και αυτός να με βοηθήσει κάνοντας υπνοτισμό.
3: Ξαναπήγατε στον υπνοτιστή ή στη γιατρό?
4: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον υπνοτιστή και άλλη μια φορά στη γιατρό. δεν είδα κανένα αποτέλεσμα και δεν κάνω τίποτα. Αυτό το μηχάνημα έχει και την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
1: Δηλαδή είσαι στην Καρνεάδου, στο μηχάνημα αυτό που στον επανορθωτή, όπως ακούσαμε, που σου έχει βάλει τα ηλεκτρόδια και σου λέει η γιατρός από πάνω την ώρα που είσαι εξαπλωμένος εκεί, ότι ξέρεις τι μπορούμε να δούμε και τι ήσουν την προηγούμενη ζωή. Προφανώς θα και χρέωση αυτό. Λες από περιέργεια, ναι, να δούμε τι ήμουνα στην προηγούμενη ζωή, αφού μπορεί το μηχάνημα που μόνο στην Καρνεάδου δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά αλλού. Ούτε στην Αφρική Ζουλού. Γιατί έχουν μια σοβαρότητα. Και η κυρία αυτή τα άκουγε όλα αυτά και πήγε και ξαναπήγε όμως. Δηλαδή δαγκώθηκε όταν άκουσε κάτι τέτοιο, αλλά πήγε. Και στον υπνοτιστή μετά που της σύστησε η γιατρός τον υπνοτιστή, σου λέει μήπως είναι κάτι καλύτερο, μάθουμε και κάτι άλλο, την προπροηγούμενη ζωή, την επόμενη. Γιατί δεν βγάζουν και ένα μηχάνημα για το επανορθωτικό βου. Πλας, θα μπορούσε να προβλέπει τι θα είσαι στην επόμενη ζωή. Γιατί είναι οι γιατρός και ο πνευματιστής και όλοι οι υπόλοιποι και τα μηχανήματα, αλλά είναι και οι άνθρωποι που πάνε, οι πελάτες. Ενώ τις λέγανε τέτοια, πήγαινε. Δεν μάθαμε η ίδια αυτή η κυρία εδώ που τα καταγγέλει, τι καταγγέλει, τα αναφέρει, τα περιγράφει, τι ακριβώς ήταν στην επόμενη ζωή. Αλλά κάποια στιγμή που ήταν εκεί έξω, μπαίνει μια άλλη κόρη, όχι καραβοκύρη, γνωστού διασήμου προσώπου και είπε τι ήταν στην προηγούμενη ζωή.
4: Την τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο της γιατρού, επειδή έβλεπα διάφορους επωνύμους να μπαινοβγαίνουνε, διακόπτει τη συνεδρία ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν

0: ήταν ο Elvis Presley.
1: Άντε ντε. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιος ήταν ο Elvis Presley. Ήταν η κοπέλα, η κόρη, η καραβοκύρη. Όπως αποκάλυψε και τα έβλεπαν όλα αυτά. Τα ακούγανε εκεί μέσα όλοι και άλλοι. Όχι μόνο οι δύο που βγήκαν, η μία που βγήκε να μιλήσει. Αλλά ήταν Τετάρτη. Κανονικά πηγαίναν, ξαναπηγαίναν, ακούγαν ό,τι παπάντζα μπορεί να ακουστεί από ένα μηχάνημα. Σου βρίσκει τα μικρόβια, στα δείχνει κιόλας, σου κάνει επανόρθωση με τα ηλεκτρόδια όλα αυτά και σου λέει και τι ήσουν την προηγούμενη ζωή. Ότι υπάρχει προηγούμενη ζωή και ψάχνουμε να βρούμε πώς και το βρίσκει εκεί στην Καρνεάδου μόνο και τα έλεγαν όλα αυτά και ήταν χαρούμενοι άλλοι που ήταν ο Elvis Presley. Ποτέ δεν, στην προηγούμενη ζωή ποτέ δεν ήσασταν κάτι άσημο. Πάντα θα είσαστε κάποιος διάσημος. Δηλαδή ο Elvis Presley πέθανε και αμέσως ήταν αυτή η κοπέλα. Γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα που ήταν και κόρη διασήμου. Δεν πήγε στο Μέμφις ή στην Αμερική εκεί που είναι θαμμένος. Όχι, εδώ έγινε Ελληνίδα. Ο Elvis Presley γούσταρε να γίνει μετά Ελληνίδα. Γεννήθηκε Ελληνίδα, όπως είχε πει και η Μελίνα Μερκούρη. Αυτά στην Αθήνα. Γιατί στην Κρήτη ο Αντένα, το κανάλι, εντόπισε κάτι άλλο.
2: Ήταν χειρουργός οδοντίατρος. Δεξιοδοτήθηκε το 2016 και λίγο καιρό αργότερα άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακά κανάλια ως ιατρός, ερευνήτρια, σύμβουλος στο Ιλιστικό Κέντρο του Ηρακλείου και να δίνει ιατρικές συμβουλές με μαγειρική σόδα και φύλλα ελιάς, ακόμη και για τη θεραπεία καρκίνου.
3: Την μαγειρική σόδα, με μια συσκευή διείσδυσης όπως είναι ο καθετήρας, πάνω στον καρκινικό όγκο και έχει πάρα πολλά
4: καλά
3: αποτελέσματα. Και το λάδι είναι καλό για το μαστό, το παχύέντρο και τη
1: μητέρα. Το λάδι είναι πολύ καλό για τη σαλάτα. Εδώ λοιπόν ακούσαμε ότι αυτή εδώ του Ηρακλείου η γιατρός, συνταξιούχος οδοντίατρος, μετά ήταν ολιστική γιατρός, είχε και αυτή μηχάνημα. Δεν ξέρω αν ήταν το επανορθωτικό ή κάποιο άλλο, το οποίο έκανε, πήγαινε στον καρκινικό όγκο και έβαζε σόδα. Μαγειρική, αυτό, το σούπερ μάρκετ. Και είχε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως λέει η ίδια. Ποιος είχε πάει καρκινοπαθής σε αυτήν την γυναίκα και δεχότανε, πολύ πιθανό να υπήρχε κάποιος έτσι όπως εξέλισε το πλανήτη και με αυτό που ακούμε γύρω τριγύρω, μπορεί να ήταν και πολλοί όλοι αυτοί, και πηγαίναν εκεί για να σωθούν. Μην πείτε απελπισία και απόγνωση, δεν είναι μόνο αυτό, είναι κι άλλα. Δεν είναι μόνο στην απελπισία πάνω να σου βάλει σόδα στον καρκίνο, δεν το έχει ανακαλύψει κανείς στον πλανήτη και το ανακάλυψε η συνταξιούχος οδοντίατρος. Και που μαγείρευε, δεν βάζω και στον όγκο λίγο σόδα πέρα από τα γλυκά που τη βάζουν η σόδα. Τα όσπρια, δεν ξέρω εγώ πού. Οπότε, ωραία εξελίσσεται όλο αυτό. Είπαμε μετά από ένα τραγικό γεγονός σε αυτή τη χώρα, αν κρατήσει την επικαιρότητα πάνω από 3-4 μέρες, γίνεται ένα ξεμπουρμπούλεμα μοναδικό και βγαίνουν στην επιφάνεια όλα τα ωραία που συμβαίνουν σε αυτήν την. Σε αυτόν τον τόπο εδώ. Θα γυρίσουμε στον Ευαγγελάτο, γιατί δεν ήταν μόνο ο Elvis Presley. Το μηχάνημα έβγαλε και άλλη προηγούμενη ζωή.
5: Είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Οπότε πήγα και την πρώτη επίσκεψη, γιατί είχα κάποιες ορμονικές διαταραχές και για να χάσω κιλά. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες κτλ. Που σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα μου είχε βγάλει, τι μου είχε βγάλει, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο.

0: σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έπαιξε.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την ετωλοκαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστική όρη στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα οίκου στο Αγρίνιο. Τα κτέλε του Λοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντήριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανδυτή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Αιτωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Έκανε για να ευχαριστήσει τον κόσμο.
3: Αυτό το Θεό Μανώλη που βλέπουν οι Γάλλοι είναι αυτό που λέμε εμείς τον Χριστό Φαντάρο. Αυτό πρέπει, κάτι αντίστοιχο δεν είναι. Γιατί λέει Μανώλη, γιατί όχι Γιώργο. Να δούνε το Θεό Γιώργο. Το Θεό Μανώλη. Μανώλη, Μανώλη. Το λέει τώρα Μπακογιάννη. Αυτά με τους Γάλλους. Εμείς εδώ είμαστε η καλύτερη χώρα του κόσμου. Δεν έχουμε δει το Χριστό Φαντάρο και κυρίως δεν έχουμε δει το Θεό Μανώλη. Και κλείνουμε την πολιτική επικαιρότητα με τη συνέντευξη Τσίπρα. Γιατί όλοι θέλετε να μάθετε τον εκλογικό στόχο του κόμματος.
4: Ο εκλογικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής.
5: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
4: Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και ο στόχος ο προσωπικός είναι να είμαι χρήσιμος στην παράταξη και στη χώρα.
6: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.
7: Για 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
4: Γι' αυτό σας λέω, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή.
8: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
7: Για 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
4: Γι' αυτό σας λέω, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή.
9: Να χέσεις θες. Καλέ.
4: Ή εμείς, ωραία. Ή κανείς.
10: Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια και σήμερα που είναι Τετάρτη του Σεπτεμβρίου 24 έχουμε. 23 έχουμε αύριο που είναι Πέμπτη. Με Κυρκό, όλο λάθη είσαι. Ρυθμίζει τον ήχο όμως σωστά. Να το πούμε αυτό. Στις ημερομηνίες έχει κάτι θεματάκια. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι μέσω αποστόλη. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Αν έχετε τέτοια ολιστικά ζητήματα, τι ήσασταν στην προηγούμενη ζωή, την επόμενη, τι θα γίνετε, μπορεί να σας τα απαντήσει άνετα. Δεν έχει το μηχάνημα και τα ηλεκτρόδια, αλλά την ίδια δουλειά νομίζω κάνει. Και εγώ θα εμπιστευόμουν πιο πολύ τον Αποστόλη παρά τους απατεώνες τους άλλους που έχουν έδρα στο Κολονάκι και δίνεις κάτι χιλιάρικα για να σε κοροϊδέψουν. Κανονικά όμως. Μετά από όλα αυτά, λαός και πρώτες διαφημίσεις.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Δεν μου λες να σε ρωτήσω τώρα, επειδή δεν κατάλαβα. Το λες τι κάνει για αδυνάτισμα.
3: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
4: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
3: Τι σας έδωσε?
2: Εγώ αυτό που λέγαμε μικρή, ξέρω ότι βοηθάει στο αδυνάτισμα.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι.
2: Ότι σε πάει τσιγλιπιπί να πούμε σερπατίνα, πίνει νεύτη και φεύγει αδιάβαστο.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα πει αρκετό θα αδυνατήσει σίγουρα. Κόκαλο θα μείνει.
2: Ναι, γι' αυτό.
1: Όχι, πέτσι και κόκαλο, κόκαλο σκέτο.
2: Αυτό.
1: Να σου πω κάτι άλλο. Μιλήσαμε πολύ με την εκπομπή τη Παρασκευή. Έτσι, θυμήθηκα όταν γνώρισα τη Μάγδα Φίσα στο Κρεμλίνο τότε στον Πειραιά που είχα έρθει την παράστασή σου.
2: Ναι.
1: Έτσι, τότε τη γνώρισα, τότε μιλήσαμε. Α, είναι καλά αυτό ο άνθρωπο. Όποτε μιλάει, κάτι αγγίζει μέσα μα, κάτι ξυπνάει μέσα μα.
5: Ναι.
2: Ναι,
5: παρακαλώ. Έχω καλέσει εκεί που γίνονται δημοπρασίες των επίπλων της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
6: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
7: Ή βγάζουμε στην δημοπρασία.
6: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι.
2: Ενδιαφέρεστε για κάτι?
5: Μάλιστα, με ποιον κύριο συνομιλώ?
2: Με τον αντιπρέσβη.
5: Α, μάλιστα, κύριε αντιπρέσβη.
2: Λέγομαι Μαυρομιχάλης και είμαι αντιπρέσβης.
8: Λέγομαι Μαυρομιχάλης.
2: Μαγιά σας.
8: Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, το κακό στο καιρό γαϊδούρι.
2: Γιατί μιλάτε έτσι?
8: Σε αυτό που είστε και που τσίλες.
2: Πιπέρι.
5: Μάλιστα και αντιπρέσβη. Εδώ λέγομαι Κωνσταντίνος Αύλας ή είμαι Δόκτωρ Κάπα Αύλας.
2: Ναι, ναι.
5: Συντομία. Δονητικολόγος από το Κουκάκι και έχω και σε Κουκάκι και στο Κολονάκι έχω ιατρείο.
9: Είπε να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του. Είχε δονητές σιδερένιους.
5: Και με ενδιαφέρουν κάποια έπιπλα της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
2: Όπως?
5: Όπως η χρυσή χέστρα του Ζελένσκι που
2: έχω.
5: Από ό,τι έμαθα, μπράβο, τέλεια.
2: Έχουν και το πεζοδρόμιο με τα βήματα του Αλέξη που στρίβει έξω από την πρεσβεία που πέρναγε.
10: Η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει.
11: Αλήθεια, να το λένε μια πορεία με έναν προορισμό, κύριε Πρόεδρε.
5: Άμα είναι τη πρώτη φορά αριστερά.
2: Τη πρώτη είναι, τη πρώτη.
5: Ω, δεν ενδιαφέρομαι. Όταν έπρεπε να ψηφίσουμε Τσίπρα, ενδιαφέρομαι.
2: Τότε, ναι, είναι εκεί που το ένα πόδι έχει ήδη στρίψει.
5: Αμάν, κύριε αντιπρέσβη, τώρα με συγκινείτε.
2: Λέω και είναι και πράγματα που δεν τα ξέρετε που τα δημοπρατούμε. Πείτε μου τι άλλο θέλατε.
5: Θα ήθελα επίσης το αριστερό εμφύτευμα στα βυζιά της Κίμπερλι. Θα το ήθελα αυτό πάρα πολύ.
2: Γιατί το αριστερό, είστε αριστερός?
5: Είμαι από αυτούς, είμαι αριστεροκουμούνι κι εγώ.
2: Οκ.
5: Αμάν, ντροπή. Και τι άλλο έχετε, έτσι θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω.
2: Τι άλλο έχουμε εμείς?
5: Ναι, γιατί θα με ενδιέφερε πάρα πολύ και ο καναπές που έχει κάτσει η τώρα. Και άμα μπορείτε και μου φέρετε και εκεί πέρα το πιάτο που ήταν το παστίτσιο που φτουράει από το
2: παλιό. Έχει με την πρεσβεία αυτό.
5: Α, δεν έχει δουλειά.
2: Όχι, δα.
12: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1 με παστίτσιο που φτουράει.
5: Α, δεν είναι όλοι το ίδιο. Α, συγγνώμη και αντιπρέσβη, μπερδεύτηκα.
2: Σας παρακαλώ.
5: Πόσο σας χρωστάω για όλα αυτά τα ωραία?
2: Πόσο μας χρωστάτε?
5: Πόσο σας χρωστάω?
2: Δεν μας χρωστάτε, κύριε Δημοπρασίνη. Θα δούμε. Θα δημοπρατηθεί και άμα κερδίσετε, κερδίσατε.
5: Λοιπόν, εγώ σας προτείνω να περάσετε από το ιατρείο μου, να σας κεράσω μια δονητικοθεραπεία πάρα πολύ ωραία με ένα νογιλέκα.
2: Α, έχετε το τσαντάκι τέτοιο? Θέλω να δοκιμάσω αυτά τα μεταλλικά.
5: Μπράβο, και δεν είστε παντού.
13: Πρόλαβα, θέλω το καναπέ της κυρίας Γκίμπερλι, δίνω $1,000,000.
14: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
13: Και από ό,τι είπε ο κ. Καλαμούκης, θέλετε και email.
2: Ναι, στείλτε μας εδώ με μια προκαταβολή.
13: $500,000.
2: Κάτι είναι.
13: Ναι, θα τα βάλω στα IBAN σας.
2: Ναι, ήρες, επιτρέπονται αυτά.
13: Παπάρας, παπάκι, gmail.com.
7: Αποστολέ.
2: Έλα.
7: Γεια σου, ο Θάνος είμαι το αμέ από το Γάλλιο.
2: Γεια σου, ρε Θάνο.
7: Αυτό το καναπέ τη Κίμπερλι θέλω. Εγώ, αλλά μου τον κάνει δώρο, ρε φίλε. Εγώ
2: δεν. Α, δεν θε να πληρώσει κιόλα. Όχι, αγαπητό, το τζάμπα πέθανε.
7: Α, πέθανε. Εντάξει, ρε φίλε, κάτι άλλο θα βρούμε τζάμπα. Εντάξει.
2: Έχει κρακολόχαρτο εκεί, αμερικάνικο. Ωραίο, καλό.
7: Ωραίο, ωραίο.
14: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικη πρεσβεία. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
15: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Όλη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

ύμνος της ΚΝΕ είναι αυτός που ακούμε, γιατί σήμερα ξεκινάει το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Σήμερα, την Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Η πρώτη μέρα λοιπόν, έναρξη, τετραήμερο και φέτος. Να σας πω λίγο για το πρόγραμμα. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την έχουμε πει από προχτές στις 7.30 ώρα. Με τίτλο «Το σύστημα για να φασίστες και ναζί, νέα γενιά δεν θα συμβιβαστεί». Ομιλητές, εδώ είναι το ενδιαφέρον. Ο Μάκης Μακρύς, μέλος της γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Πειραιά του ΚΚΕ. Η Μάγδα Φίσα. Ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Και ο Μάνος Μαλαγάρης, συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο Πουλικόγιαννης ήταν τότε στους εργάτες που είχαν χτυπηθεί από την επίθεση 3-4 μέρες πριν γίνει η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η Μάγδα Φίσα βεβαίως, και ο δικηγόρος πολιτικής αγωγής μαζί με το στέλεχος του ΚΚΕ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. 7.30 ώρα σήμερα εκεί. Αμέσως μετά έχει συναυλία με τους Κολεκτίβα στην ίδια σκηνή. Συναυλία με τη Μαρία Παπαγεωργίου. Συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Αυτά σε μία σκηνή. Στην κεντρική είναι η κοινή θνητή στις 11 το βράδυ και στις 9.30 έχει αφιέρωμα μεγάλο με τίτλο «Σα χτυπάει ο λαός μας, σχέτη γης, στεριά», αφιέρωμα στο Αντάρτικο και παρτιζάνικο τραγούδι. Στη μαθητική σκηνή στις 8.30 είναι η Μυρτώ Βασιλείου. Έχει stand-up στις 9.30 με πάρα πολλούς. Τον Σταμάτη Αθανασάκη, Στέλιο Ανατολίτη, Χρύσα Κατσαρίνη, Παναγιώτη Κούδα, Ειρήνη Ξυγκάκη, Αλέξανδρο Πασπαρδάνη, Πάρη Ρούπο. Μετά είναι η συναυλία με τη Μαριάννα Κατσιμίχα που κάνει ένα γκέλ, ανεβαίνει σιγά σιγά. Στη λαϊκή σκηνή έχει αφιέρωμα λαϊκό τραγούδι με την Εστού Διαδίνα στις 9.30, στις 11 Γκιντίκη και άλλα πολλά. Δεν μπορώ να τα λέω όλα γιατί θέλουμε εδώ μια εκπομπή ολόκληρη να τα περιγράφουμε. Αυτά σήμερα, αυτά μόνο σήμερα. Αύριο και τις υπόλοιπες μέρες θα πούμε το πρόγραμμα, το πολύ ωραίο πρόγραμμα, το πολύ γεμάτο πρόγραμμα.

0: Βεβαίως, φεστιβάλ δεν είναι μόνο. Είναι οι συναυλίες, οι παραστάσεις, οι συζητήσεις. Επίσης, σήμερα στη Διεθνούπολη έχει συζήτηση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Έχει το βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, έχει τα σουβλάκια και έχει κυρίως όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος σε ένα άλλο μοτίβο από αυτό που βλέπουμε εκτός πάρκου, γιατί για 4 μέρες εκεί είναι μια νησίδα. Κομμουνιστική, θέλετε να την πείτε, ας την πούμε κομμουνιστική, κόκκινη, όπως θέλετε, που η αλληλεγγύη, η κοινή συνείδηση, η κοινή επίγνωση, η κοινή γνώση πραγμάτων, η κοινή θέληση και το πείσμα ανθρώπων και κυρίως νέων ανθρώπων, χιλιάδων νέων ανθρώπων, είναι αυτό που μαζεύεται εκεί και που από την Κυριακή και μετά θα ξαναδιασπαρεί σε όλη την κοινωνία, σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας και θα είναι εκεί να κρατάει θερμοπύλες, ειδικά αυτές τις εποχές, τις πολύ δύσκολες και μαύρες που οδηγούμαστε, που μας οδηγούν, και αυτό το πράγμα είναι φεστιβάλ για μένα κυρίως. Είναι οι συναυλίες, είναι τα σουβλάκια, είναι και οι γεωργιανές πίτες που έχουν μπει από πέρσι, είναι και τα μπλουζάκια που θα αγοράσουμε και τα αναμνηστικά και τα σηματάκια και όλα, αλλά κυρίως είναι η επαφή με τον κόσμο, το «για» που θα πεις και η τάξη και η συνείδηση που υπάρχει σε όλα. Είτε στους εθελοντές πίσω που ψήνουν τα σουβλάκια, είτε στα παιδιά στα ταμεία, είτε σε όσους έρθουν να πάνε και να δούνε. Κάτι που στην υπόλοιπη κοινωνία δεν το βρίσκεις ή το βρίσκεις και ξεφτίζει σιγά σιγά. Λαός μετά από αυτά, μέρος δεύτερον.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου, φίλη.
1: Είμαι η Μαρία που σας έφερε τις σοκολάτες χθες.
2: Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ για τις σοκολάτες χθες.
1: Τίποτα.
2: Ελπίζω να μην ταλαιπωρήθηκες πολύ.
1: Όχι, ρε, είχα εκεί κοντά ένα ραντεβού που κλείστηκε τελευταία στιγμή. Και λέω, θα πάω να τους δώσω, σας ακούω 20 χρόνια.
2: Καλά πήγε το ραντεβού.
1: Το ραντεβού καλά πήγε.
2: Τι ήταν?
1: Στην ψυχολόγο.
2: Α, δεν είναι για δουλειά.
1: Όχι, okay. Δουλεύω Βέλγιο, είμαι μόνιμα Βέλγιο. Έχω έρθει γιατί γέννησα το παιδάκι μου και έχω έρθει να γνωρίσω το παιδάκι μου την οικογένεια. Βασικά η οικογένεια γνωρίζει το παιδάκι.
2: Να το χαίρεσαι, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε και τις σοκολάτες.
1: Ελπίζω να τα καταφέρω έστω την επόμενη φορά που θα κατέβω.
3: Έλα ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
3: Τι έγινε?
2: Καλά εσύ?
3: Εσύ τώρα, τι ψάχνουμε να βρούμε? Δεν υπάρχουν πιο βλάκες από τους Έλληνες. Οι Έλληνες χωρίζουν σε 2 κατηγορίες. Στα λαμόγια όταν τους κόβει λίγο και στους βλάκες που ψηφίζουν Βελόπουλο, Γεωργιάδη. Αυτούς τους απατεώνες, δηλαδή έξω οι ξένοι ξέρουν ότι αυτούς εμείς τους έχουμε εδώ πολιτικούς, τους εκλέγουμε στη Βουλή. Γιατί αν το ξέρουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να παραπέμψει.
2: Το ξέρουν και μας εκτιμάνε για αυτό, να ξέρεις.
3: Μας εκτιμάνε, ε.
2: Ναι, ναι. Σου λέει αυτοί κάτι ξέρουν.
3: Ναι, κάτι ξέρουν και βγάζουν αυτά τα λαμόγια. Εντάξει.
2: Ή κάτι ξέρουν ή κάτι είναι κι αυτοί παρόμοιο.
3: Παρόμοιο λες, δεν είναι κι αυτοί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Όχι, όχι, αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, λέω.
3: Α, εννοείται. Αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, γιατί ό,τι είναι τα σκατά είναι και το φτιάρι που λέει ρε το λί. Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν κατάλαβε. Είμαι αυτό που κάποτε και έκανα πλάκα στον άλλο το φίλο που σε έπαιρνε από την Εύβοια και σου έλεγε Αποστολάκο. Το θυμάσαι?
2: Όχι.
3: Δεν πειράζει. Εντάξει, σε έχω παρμένο από τον Πειραιά, έτσι.
2: Καλά είναι.
4: Αποστολή.
2: Έλα.
4: Ανέλπιστο, έπιασα με την πρώτη.
5: Ανέλπιστο.
2: Κι όμως.
4: Δεν πιστεύω. Καλή σεζόν με υγεία και ξέρεις ότι σ' αγαπάμε πολύ και θα συνεχίσουμε να σ' αγαπάμε.
2: Ποιοι, είστε κάποια ομάδα?
4: Όχι, είμαι μόνος μου, απλά μιλάω στο πληθυντικό διότι σ' ακούνε και στο σπίτι, σ' ακούει και η γυναίκα, σ' ακούνε και τα παιδιά, γι' αυτό λέω όλοι μαζί. Όλη η οικογένειά μου.
2: Πάει, καταστράφηκε η οικογένεια.
4: Ναι, Αποστολή, θέλω να σου πω κάτι το οποίο το έμαθα πριν μια εβδομάδα και με στεναχώρησε λίγο. Τι? Μια κουμπάρα μου είναι στην Μύκονο από πέρυσι το καλοκαίρι, η οποία ξέμεινε και το χειμώνα και έβγαλε και το καλοκαίρι το φετινό. Είναι μανικιούρ, πεντικιούρ. Αυτά με τη ομορφιά.
2: Ναι,
4: ήρθε απογοητευμένη, λέγοντά μου όταν αναφερθήκαμε για την υπογεννητικότητα, μου λέει θα σε ενημερώσω για κάτι. Λόγια ενημέρωσέ με ότι όλα τα κοριτσάκια αυτά που είδε όλο το χειμώνα, γιατί η Μύκονος είναι ένα μικρό νησί, δεν έχει πολλού κατοίκου. Όλα αυτά τα κοριτσάκια λοιπόν.
2: Όλα τα κοριτσάκια?
4: Όλα τα κοριτσάκια ετοιμαζόντουσαν πριν το καλοκαίρι, πριν αρχίσει η σεζόν. Μαλλιά, νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ, όλα κομπλέ. Για να είναι έτοιμε να υποδεχτούν του ζάμπλου του τουρίστε μα. Οπότε, μήπω να δούμε και αυτή τη γενιά τι γίνεται. Γιατί, άμα τα αγόρια είναι με ναρκωτικά και τα κορίτσια είναι στην πορνεία, γιατί να κάνουμε και άλλα παιδιά.
2: Τέλειο, ούτε στερεότυπο ούτε τίποτα. Πολύ μ' αρέσει. Μπράβο. Είσαι πολύ προχώρη, φίλε. Ωραίο.
4: Γι' αυτό σε πήρα.
2: Καλά έκανε.
4: Έλα, γεια. Αφού με έχει μεγαλώσει, αυτά θα λέω.
2: Δεν σε μεγάλωσα εγώ έτσι.
5: Έλα, αδελφέ, έλα. Καλησπέρα. Ο μετανάστα από το Βερολίνο είμαι.
2: Έλα, μετανάστα. Τι έγινε?
5: Το πήραμε στο Βερολίνο. Είδε, το πήραμε.
2: Μπράβο, σα άξιζε.
5: Ναι, ναι. Κοίτα, στην αρχή οι δημοσκοπήσει έδιναν μόνο 12-13% αυτό. Και το πήραμε με 25,9%.
2: Ωραίο.
5: Οπότε κουμπεπέ είμαστε, κουμπεπέ. Και εννοείται ελευθερία στην Παλαιστίνη, δεν το συζητάμε αυτό. Η Ελίφ, δηλαδή η νέα δήμαρχο παύλα κυβερνήτη που θα γίνει στο Βερολίνο, είναι υπέρ τη Παλαιστίνη. Αυτό είναι το υπέρκαλο στην υπόθεση. Σύντο ότι τα ενίκια και όλα αυτά θα τα κατεβάσει πάρα
2: πολύ. Καλέ, χαμό θα γίνει. Να, πώ και πώ περιμένουμε κάτι τέτοιο και εμεί, Σιριζέικο, να μα φτιάξει τη ζωή.
5: Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε. Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει χέρι με τον Νετανιάχου. Μην τρελαθούμε, δεν είναι ο Τσίπρα.
2: Καλά, θα δούμε. Μην διάσει ηρέμηση.
0: Από τη Μύκονο και το Βερολίνο, στη δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη εξελίσσεται. Χτες κατέθεσε η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας, 18 χρονών ήταν, και αμέσως μετά βγήκε και έκανε δηλώσεις έξω από το δικαστήριο.
6: 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν αβάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα. Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρώρα κένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλυνογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν το παιδί μου κρέας. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι.
0: Κάτι μου λέει ότι δεν θα τον δούμε τον Καραμαλή έτσι, και κάποια στιγμή λέει η κυρία Ντόλκα να τον δικάσουν οι τύψεις του. Ούτε αυτό θα γίνει. Τέτοια δίκη δεν πρόκειται να γίνει. Σας αποχαιρετούμε με το τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
7: Η Ελένη Λουκά. Τι έχει να πει, με είδε πουθενά, δεν μου λε τίποτα.
2: Είδα τα ξεφτιλίκια σου στην κηδεία του ανθρώπου που πέθανε.
7: Α, δε, κοίτα αυτά
2: που δεν έχει πλέον ούτε ιερό ούτε όσοι. Όχι, τι είχε και είχα καλύτερη γνώμη.
7: Σα λέω τώρα, το έχετε αποκλειστικά. Είχα την 116 σύλληψη.
2: Να το, το είπα εγώ στον αέρα, ήμουν σίγουρο ότι το πέτυχα.
7: Α, το είπε.
2: Ναι, ναι.
7: Ναι, έχω την 116.
2: Δεν τράπηκε, μπορεί να πα στον άνθρωπο που πέθανε απ' έξω να κάνει τα ξεφτιλίκια σου. Να φωνάζει τα καραγκιουζιλίκια σου. Ού να μου χαθεί από το χάμο.
7: Με συνέλαβαν, καλέσανε περιπολικό και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας για
2: αυτό είναι το λάθος, ότι σε πάνε στο αστυνομικό τμήμα και όχι στο δρομοκαίτιο.
7: Και αυτή είναι 116 σύλληψη. Πήγα πραγματικά μπροστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Πήγα μπροστά στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και φώναξα εναντίον του Μαζονά.
2: Δεν ντρέπεσαι, μωρή συχαμένη, δεν ντρέπεσαι.
7: Φώναξα ότι είστε όλοι δολολάτρες.
2: Δεν ντράπηκε να πα εκεί, δεν φώναξε μόνο αυτά, φώναξε κι άλλα. Δεν τράπηκε να σηκωθεί να πα μέχρι εκεί.
7: Δεν επιτρέπεται.
2: Για το σοου και μόνο την ώρα που θάβαν τον άνθρωπο. Ού να μου χαθεί.
7: Και ανήμερα του τιμίου σου.
2: Άι, μόλι συγχαμένη.
7: Άι,
2: να χαθεί από το χάμο.
7: Να χορεύουν έξω από την εκκλησία Ζεμπέκικο. Είναι η δολολατρία.
2: Δεν χορέψανε και μέσα, δεν ζω τώρα εσύ.
7: Η ιεροσιλία και να βάζουν στη διαπασόν αυτά τα σατανικά διαβολικά τραγούδια του γέννου.
2: Τι εννοεί, είναι η δολολατρία ενώ προτιμούμε την εικονολατρία. Τι προτιμάμε, πε μου.
7: Σουρέ που δέχεσαι τον ναρκωμανί.
2: Πού να χαθεί από το χάμο, συγχαμένη.
8: Σύγχαμα. Α μπράμα μα.
9: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
9: Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση στην κυρία Σδούκου.
2: Ναι.
9: Θα αλλάξει το όνομά της από Σδούκου να το κάνει Νουδού. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει ωραίο, ποιητικό.
2: Ναι, Νουδούκου.
9: Όχι, Νουδού να το κάνει, όχι Σδούκου. Το Σδούκου με μπερδεύει.
2: Ναι, ναι, Νουδούκου λέω, να μοιάζει και λίγο. Νουδούκου.
9: Νουδούκου, ναι. Α...
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
13: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
14: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
15: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
16: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
14: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
15: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
16: Φοβάμαι!
15: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
14: Να το! Το βρήκαμε πια!
15: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
13: Μυστήριο.
17: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Η ώρα είναι 2.
19: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
20: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
21: Θέσια, ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Η ώρα είναι 2.
24: Είμαι ο Φιλέας.
25: Και εγώ η Φογκ.
24: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
25: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
24: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
25: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
24: Και πώς γίνεται αυτό?
25: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
24: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
25: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
24: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Το φως της δημοσιότητας βλέπουν τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι προφυλαξμένοι γιατρός και ο υπνοθεραπευτής την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η γιατρός τον ενημερώνει ότι ο καλλιτέχνης δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, ενώ σε ερώτηση του υπνοθεραπευτή αν τον συνοδεύει κάποιος, εκείνη απαντά αρνητικά και της προτείνει να πάει τουλάχιστον ένας γιατρός με τον Γιώργο Μαζονάκη. Συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους εντοπίστηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας στο πλαίσιο των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπως γνωστοποίησε στο ΕΞ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου, χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς. Παραλυματικές χαρακτηρίσε τις καταγγελίες Βελόπουλου περί νοθείας στις εθνικές εκλογές και αλλίωση των αποτελεσμάτων από την εταιρεία Singular Logic ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Όπως είπε, ήδη είχε ζητήσει από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ερευνήσει τις σχετικές αναφορές προκειμένου να καταρριφθεί η διακίνηση ψευδών ειδήσεων. Εκρηκτικές διαστάσεις έχει λάβει ακρίβεια στα καύσιμα που επηρεάζει σημαντικά τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ενώ ερωτηματικό παραμένει τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θέμα που η κυβέρνηση παραπέμπει σε συμφωνία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στάθηκε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Τόνισε πως θα πρέπει να υπάρξει στόχη ευμένη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης και τα δηληστήρια να μειώσουν το περιθώριο κέρδους τους. Εκλογικός μας στόχος η πολιτική αλλαγή, να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky. Σημείωσε πως ή θα έχουμε συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή κάποιον άλλον, και αν υπάρξει πολιτική αλλαγή θα έρθει με αυτόν που μπορεί να τη φέρει, δηλαδή με την Ελλάς, όπως είπε χαρακτηριστικά, θέτοντας το δίλημα ή εμείς ή κανείς. Απάντηση στον πρόεδρο της Ελλάδας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κ. Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebrated εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει αρκετή δόση εγωισμού σε αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας και μια διάθεση να ξαναγραφτεί η πρόσφατη ιστορία, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος. Είπε πως είναι απολυτικός επιχείρημα να έρχεται ο κ. Τσίπρας και να λέει: εγώ έχω την εμπειρία και την τεχνογνωσία, ενώ δεν έχει κομματική δομή, και να ισχυρίζεται ότι με το εγώ μπορεί να πετύχει την πολιτική αλλαγή. Πολιτικό Airbnb συμφερόντων, τον οποίο χρησιμοποιούν αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο, χαρακτήρισε τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Ριζανέλ, Πάνος Καμένος. Μιλώντας στο Κόντρα, σημείωσε: το σύστημα έβαλε τον Αντώνη Σαμαρά μπροστά, ώστε να μην υπάρχει χώρος να αναπτυχθούν τα αντισυστημικά κόμματα. Σημείωσε πως ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο τελευταίος που μπορεί να συσπυρώσει την πατριωτική δεξιά. Υπέρ της αύξησης της μονής και διπλής ταρίφας αλλά και της ελάχιστης διαδρομής από τα 4 στα 5 ευρώ, τάχθηκε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Συνδικάτου των Ιδιοκτητών Ταξιατικής, Θήμιος Λιμπερόπουλος. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου 2027 η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων λόγω απουσίας του κατηγορουμένου. Πρωτόδικα, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδιαχρήση. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκθεση στο δίστατο του Κόνιτσας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, ένα όχημα και ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή ενημέρωση, μακελιό στην Νότια Αφρική. Ένοπλοι εισέβαλαν σε σπίτι και σκότωσαν 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους και μια έγκυο γυναίκα. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Σπάρτακ Μιγιάβα για το UEFA Europa Cup ποδοσφαίρου γυναικών. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και της Ρώμα για την απόκτηση του 32χρονου αμυντικού Ράφαελ Γκερέιρο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 1,09% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτήν την ώρα. Αυξήσεις στη τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος προανήγγειλε στα παραπολιτικά 90,1 ο Κώστας Λίτσας, έμπορος κρεάτων και ακτινοτρόφος. Όπως είπε, για να υποχωρήσει η τιμή του προϊόντος πρέπει να πέσει η τιμή της ενέργειας και του πετρελαίου.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και βροχές στο απόγευμα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσα. θα μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
5: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
2: Το ξέρεις ότι έχεις γίνει μια παλιοχρινιάρα και όλα σου φταίνε, ε!
6: Α, παιδιά, άμα σε στέλνει στη συνέχεια.
2: Στενόμαι, τρελαινόμαι. Άμα σε στέλνει. Εγώ θα πάω το Σάββατο αναβίσει με. Είμαι σε εφηβικό μου.
6: Αχ, Παναγία. Την αγαπώ, τη λατρεύω, δεν πάω να σκεφτώ.
2: Και βγήκε και ο καπουτζίτης και μας δίνει οδηγίες. Θα ξεκινήσουμε, λέει, θα πρέπει να είμαστε στο γήπεδο από τις 5. Λέω, παρδόνενε.
6: Να πάρει. Και βραχιολάκια έβγαλε. Έβγαλε ειδικά βραχιολάκια για να μην χάνεστε.
2: Δεν κατάλαβες. Θα βάλω πάνω γιατί τόσες ώρες που να πας με τόσες χιλιάδες κόσμου. Και με παίρνουν γνωστοί επειδή ανέβασα το βραχιολάκι μου και μου λένε Λέμον, βοήθεια. Είσαι η ελπίδα μας. Λοιπόν, είμαι σε. Και βγήκε λοιπόν και μας δίνει οδηγίες ότι πρέπει να πάμε στις 5. Πρέπει να πάμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς γιατί θα γίνεται το αδιαχώρητο και δεν θα μπορούμε να πλησιάσουμε. Θα πρέπει να μην αναρτήσουμε το εισιτήριό μας γιατί μπορεί να μας το κλέψει κάποιος άλλος. Να
6: καθίσει στη θέση
2: μας. Να καθίσει στη θέση μας και εμείς να μείνουμε
6: στο με το αυτό στο χέρι.
2: Ακριβώς. Να έχουμε μικρά τσαντάκια γιατί τα μεγάλα δεν περνούν μέσα, δηλαδή θέλει τσαντουλίνη να σαν αυτό το μικρό.
6: Γιατί ρε παιδί μου, σε πτήση θα πάτε.
2: Σου λέει, ναι. Δεν μπορείς κοριτσάκι μου εδώ πέρα ας πούμε στην απόλυτη την Ελληνίδα Μαντώνα εσύ να πας με το βαλιτζάκι σου γιατί μπορεί να έχεις μέσα στο βαλιτζάκι σου κακά πράγματα.
6: Τι να έχεις μωρέ πια, τι θα κάνεις το τρομοκρατικό χτύπημα για την αναβίση.
2: Θα περνάει από
6: έλεγχο. Δεν θα έχει drones από πάνω να ελέγχουν αυτά που θα πρέπει να μπουν στα υπουργεία, να μπουν όλοι, να γίνει χαμός.
2: Αφού θα
6: είναι η Ελληνίδα Taylor Swift.
2: Αφού
6: υπάρχει και σουίτ που είναι σκοροπάνω. Ο Γκάρια, το λέω εγώ.
2: Ναι. Κοίταξε να δεις. Θα είναι όλο το εφοπλιστικό λόμπι, κατάλαβες.
6: Ναι.
2: Τι μέση κούστιδες, οι κούστιδες.
6: Άλλο άκουσες. Συγγνώμη,
2: μπερδεύτηκα. Και οι άλλοι κούστιδες. Θα είναι οι κούστιδες.
6: Δεν ακούγεται καλά, είναι γεράματα, κατάλαβες.
2: Οι κούστιδες, οι φούστιδες. Και γενικά θα έχει ρε παιδί μου όλο το λόμπι, θα είναι όλες οι γενναίες. Έρε ανούλα τι ζούμε. Έρε τι όνειρο θα ζήσουμε το Σάββατο
6: θα
2: το βράδυ.
6: Θα έχει λέει και πριν σοου, δηλαδή πριν το σοου.
2: Ναι,
6: θα έχει
2: κάνει.
6: Πρε.
2: Τι πρε, πρε.
6: Πώς λέμε απρέσκι, είναι το πρε σοου. Όπου θα έχει να ξεκινήσει λέει στις 8.
2: Ναι, πόσο.
6: 4 ώρες.
2: Τι θα είναι.
6: Όχι, όχι το πρεσόου. Όλη βραδιά γενικά θα πάει, λέει. Θα ξεπεράσει 4 ώρες.
2: Ναι.
6: Μην πιει νερό.
2: Βλέπω τη Βύση να μην πει νερό από το προηγούμενο
6: βράδυ.
2: Βάλε
6: όντως πάνα. Πάρε πάνα, βάλε πάνα.
2: Παιδιά,
6: δεν γίνεται. Καταρχήν δεν υπάρχει.
2: Θα είμαι εξητό, παιδί μου. Θα ακούσουμε και το καινούριο σου, ξέρω.
6: Αν πα αργότερα και να έχει κατορίσει, να είσαι οργανωμένη. Τι δεν μπορεί να μπει, αν πα κατά τι 8 που θα. Να μην μπει στο DJ, να μπει στη Βύση μετά.
2: Το DJ δεν θέλω να τον δω.
6: Αυτό λέω, πήγαινε μετά εσύ.
2: Ναι, αλλά πώ θα μπορέσει να
6: μπει. Εσύ δεν είσαι VIP. Θα πα εκεί πέρα, θα ακούω αυτό. Θα πει εγώ είμαι στο VIP κάτω με του
2: επιχειρηματίε
6: και.
2: Δεν ξέρω τι μου έχουν στείλει.
6: Και όλου αυτού του καλού ανθρώπου γενικά.
2: Έλα, ωραία θα είναι.
6: Ωραία θα είναι.
2: Πασαρέλ.
6: Ωραία θα είναι. Ωραία θα είναι.
2: Πασαρέλ.
6: Δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές λέει σε μια υπερπαραγωγή. Φώτα, λέιζερ, πάμε.
2: Έχει μπει και έχει κάνει πρόβες αυτά. Γίνεται τώρα το αδιαχώρητο.
6: Βέβαια ο καιρός το Σάββατο λέει.
2: Έλα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μη μου τα χαλάς και είχε γίνει πρόπερση το ίδιο.
6: Βγήκαν οι μετεωρολόγοι και είπαν ότι το Σαββατοκύριακο αυτό προβλέπουν ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Βάλε μου φαν αυτά, μπέχομαι, ναι. Ωστόσο διαφορετική θα είναι η εικόνα στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου. Όταν δηλαδή η Άννα Βύση θα βγει στη σκηνή.
2: Ναι, θα έχει στεγνώσει το σύμπαν.
6: Θα υπάρχει
2: εδώ
6: μια ομπρέλα από πάνω.
2: Θα υπάρχει ένα υπερ σόου, θα τα έχουν φροντίσει και αυτά. Θα πυροδοτήσουν σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στα σύννεφα. Θα γίνει της Μουρλής. Θα βάλουν μια τεράστια ομπρέλα πίσω.
6: Η τέντα. Ο Κούζας δεν έχει αυτός να πατάσει ένα κουμπί και να κλείνει μια τέντα να το σκεπάζει από πάνω.
2: Τι όχι, να σκεπάζει.
6: Να σκεπάζεται
2: τώρα. Γενικά ο Κούστας μας σκεπάζει έτσι με μια θαλπορία.
6: Εμάς όχι, άλλους σκεπάζει.
2: Και εμάς.
6: Εγώ ξεσκέπαστη νιώθω. Έχει πάρει φωτιά. Έχω πουτιάσει. Αν εννοούμε αυτό.
2: Να σου πω κάτι.
6: Για πες.
2: Σου προσφέρει βρε ένα τεράστιο σοου.
6: Εμένα.
2: Ο Κούστας σου δώσε το ωραίο ταξίδι. Και Βύση επίσης.
6: Α, δεν πας καλά εσύ σήμερα.
2: Τι.
6: Δεν θα κλείνει αυτό. Μα πες ότι βρέχει ρε παιδί μου.
2: Άμα βρέχει.
6: Εδώ είναι αγάπη κάνεις. Μια δεξίωση και λες άμα βρέξει να έχουμε μια τέντα. Κοντζάμε!
2: Δεν ξέρω αν καλύπτεται. Πρέπει να πάνε στον Καλατράβα.
6: Πάρε και μια ομπρέλα. Άκου. Πάνα, α πούμε εγώ. Τι πρέπει να πάρει μαζί σου.
2: Μα δεν μπορώ να τα. Πού θα τα κουβαλήσω στο μικρό
6: τσαντάκι μου, πόσο είναι η πάνα.
2: Πολύ μικρό.
6: Αυτό. Χωράει εκεί πέρα.
2: Πού θα την αφήσω. Μια πάνα.
6: Οι ομπρέλα αυτέ που κλείνουν, ρε παιδί μου. Πάνα. Ομπρέλα, πρόσεξε με.
2: Ναι.
6: Λίγο. Δεύτερη πάνω, κατά τη γνώμη μου.
2: Μη βραχεί από την βροχή και άλλα.
6: Κάτι να φας, κάτι να πει ότι μια υπογλυκαιμία σε πιάνει από την πολύ, από τον πολύ τέτοιο. Και την ηλικία για εσύ.
2: Τι εγώ?
6: Πάρε...
2: Σε ευχαριστώ ναι. πάρα πολύ.
6: Πάρε λίγη ζαχαρίτσα να πιπηλήσει άμα σε βρει κακό μια καραμέλε μαζί σου.
2: Ναι. Τα τηλέφωνα ανάγκη να τα έχω.
6: Τηλέφωνα ανάγκη. Εντάξει, το τηλέφωνο φορτισμένο εννοείται.
2: Ναι.
6: Για να μπορεί να τραβήξει και βίντεο και πράγματα και θάματα.
2: Εντάξει, χρειάζομαι και αυτό.
6: Άμα γίνουν τέτοια πράγματα.
2: Τι χάπια να έχουμε.
6: Θα έχει σίγουρα και. Πώ το λένε.
2: Πρώτε
6: βοήθειε. Διότι είναι, η συγκίνηση είναι μεγάλη. Απλά μην μαζέψουν την βίση αντί για τον κόσμο. Γιατί λέει έχει ένα τένσιον.
2: Έλα, βρε,
6: να είναι καλά η γυναίκα, ρε παιδί μου.
2: Αγαπάμε, Άννα.
6: Αγαπάμε, Άννα Βίση.
2: Άρα αγαπάμε, λοιπόν, Άννα Βίση. Ανοίγουμε στους Fanatics.
6: Έτσι.
2: Ξέρεις τι είναι το Fanatics? Είναι το Fan Club. Άννα Βίση Fanatics.
6: Ναι.
2: Τι?
6: Ναι, λοιπόν, τώρα που είμαστε για βραχιολάκια. Μας ρωτάει ο Τζιμ αν φοράμε τα κουνάρες. Αφοράτε τώρα τα κουνάρες εσείς, ρε πιπινάρια. Άκου, Τζιμ, με επειδή έχεις θέλει να πάρει δουλειά στο σπίτι, εγώ προσωπικά πατημένη παντόφλα.
2: Ξέρεις πόσο σεξι είναι η πατημένη παντόφλα?
6: Δεν είναι.
2: Ξέρεις.
6: Γιατί είναι σεξι?
2: Είναι. Έχεις καλοξυρισμένη τη γάμπα.
6: Ούτε αυτό.
2: Ούτε αυτό.
6: Εντάξει, μια χαρά είναι.
2: Μπορεί να γουστάρει τριχάκια ο Πίπη.
6: Όχι,
2: ο Μακεδομήτη.
6: Ο Τζιμ θέλει πιπινάρια και τακούνια.
2: Πιπινάρια.
6: Αρέσει σαν τα τακούνια, παιδιά. Είναι ωραίο το τακούνι, αλλά πρέπει να αντέχει και το μετατάρσιο, έτσι.
2: Κάτσε.
6: Εδώ ένα τσόκαρο έβαλα. Δύο μέρες συνεχόμενες έβαλα ένα τσοκαράκι. Ένα τσοκαράκι. Πόσους πόντους ήταν, τρεις? Και πάω να οδηγήσω
2: ναι.
6: και νιώθω μια σφυριά
2: ναι.
6: κάτω το μετατάρσιο. Έβγαλα το τσόκαρο, με οδήγησα. Δεν πρέπει, αλλά τι να κάνω.
2: Ξυπόλυτη
6: για να μπορώ να πατάω από την πιο αριστερή πλευρά του ποδιού. Να μην βαράω το μετατάρσιο.
2: Τόσο σε χτύπησε το τσόκαρο.
6: Με τσάκισε.
2: Ναι.
6: Και είμαι τρεις μέρες για να επανέλθω.
2: Άκουνα,
6: με ίσιο παπούτσι.
2: Έχω πάθει και εγώ το ίδιο,
6: ναι.
2: αλλά όχι στα πόδια.
6: Αλλά...
2: Υπάρχει και μότο. Δεν αντέχω άλλα τσόκαρα στη ζωή μου. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
7: Η ώρα είναι 2:15.
8: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
9: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία.

0: αρνητά θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα, λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, μιας και λέμε για τα βραχιολάκια της Βύσης, σε πληροφορώ ότι θέλει να βάλει βραχιολάκι και ο γιατρός που είναι στη φυλάκα.
12: Όχι, θέλω να μου πεις για τις απαιτήσεις της κυρίας.
11: Κυρία, είπαμε ότι θέλει να της τα βάψουν, όχι τα μαλλιά ακόμα, θα γίνει και αυτό φαντάζομαι. Θέλει να της βάψουν το κελί.
12: Το κελί 32.
11: Ταραρίρα. Και είπε επίσης, θέλω μόνιμα να έχω ζεστό νερό. Εγώ αναρωτιέμαι ένα πράγμα. Αυτή είναι κουζουλή, είναι ψωνάρα, είναι η κόμισα της φάμπρικας και τα ζητάει. Τι τα κάνουν? Γιατί η ντουζιέρα λέει φτιάχτηκε. Έχει έρθει και ηλιοχρωματική. Ναι, ναι, νομίζω ότι
12: τη φτιάξανε. Εμείς τα πληρώνουμε και αυτά.
11: Δεν ξέρω.
12: Σίγουρα.
11: Νομίζω ότι φτιάξανε την ντουζιέρα.
12: Είχε μπανιέρα ή είχε κακή ντουζιέρα?
11: Έχει ντουζιέρα και κελί που έχει ντουζιέρα.
12: Και δεν κατάλαβες. Έχει πάρει, λέει, τις συγκρατούμενες και τις έχει κάνει δουλικά. Και λέει, έλα να τελειώνουμε.
11: Δεν νομίζω τώρα.
12: Έλα, πιάσε το αυτό και πλύν το.
11: Εγώ
12: ναι. Έχει πιάσει συγκρατούμενες και τις έχει κάνει δουλειά.
11: Συγγνώμη, και συγκρατούμενες. Έχουν δεχτεί συγκρατούμενες που τις βάζουν μαζονάκι για πασό για να τις πάνε να κάνουν τις δούλες της κόμισας.
12: Δεν ξέρω, μπορεί να τους έχει υποσχεθεί ότι θα τους κάνει μια πολύ ωραία θεραπεία.
11: Μεγάλη μας δουλεύεις και εσύ τώρα. Λοιπόν, και θέλει να βγει με βραχιολάκια ο άλλος. Αυτός και ο Σαρκοζή.
12: Έχει γίνει παιδί.
11: Σαρκοζή με βραχιολάκια δεν ήταν μετά με τη Λορεάλ, με το σκάνδαλο και μετά. Δεν
12: ναι,
11: ξέρω.
12: Μόνο που
11: τώρα φοράει βραχιόλι δεν φοράει.
12: Στα χέρια του Σαρκοζή δεν πέθανε και κάποιο. Του Τινίες! Να δεις τι έγινε. Λοιπόν, κάνανε λέει σεμινάρια αυτά. Ο υπνοτιστής της έδινε σε κάθε πελάτη που του έστελνε 40 ευρώ. Δηλαδή,
11: μεγάλη δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ήθελε όμως τον Άξο Δόλιος, δεν ήθελε να την κάνει την πλασμαφαίρεση. Βίσταζε πάρα πολύ και του έστειλε μήνυμα, λέει εκείνη, του υπνοτιστή. Περίμενε. Ναι, και του είπε ότι τον βλέπω και βιστάζει. Βίσταζε ο άνθρωπος. Και λέει: ο φέρτε μου εδώ πέρα, λέει, και θα τον τακτοποιήσω, λέει εγώ. Λέει: θα τον πείσω. Παιδιά, όσο διαβάζεις πράγματα και βγαίνουν στην επιφάνεια καινούργια στοιχεία, λες, είναι τραγικό.
12: Σε τι κόσμο, μπαμπά, με έχεις φέρει να ζήσω.
11: Δεν ξέρω τι να πω.
12: Τι θεραπείες γίνονται, παιδιά, έχει μπει το AI και το τι διαφημίζουν δεν υπάρχει. Όλοι πλένουν το εντερό τους. Το έχουν κάνει λαμπίκο.
11: Αυτό είναι αλήθεια.
12: Είμαστε
11: σοβαροί.
12: Το οποίο
11: και αυτό είναι, παιδιά, επικίνδυνο.
12: Βέβαια, δεν μπορεί, δηλαδή. Πρέπει υπό την καθοδήγηση πάντα παθολόγου και γαστρεντερολόγου και λοιπά, παιδιά. Αυτά δεν γίνονται αν δεν πας σε έναν τσαρλατάνο και σου κάνουν τη θεραπεία να είναι.
11: Ναι.
12: Γι' αυτό εγώ το πρωί πήγα στο Θοδωρή, το φαρμακοποιό, το Θεό, και του είπα: αισθάνομαι κομμάρες. Μου λέει και εγώ το ίδιο. Απάντηση φαρμακοποιού. Του λέω: καλά, δώσ' καμιά πολυβιταμίνη να έρθουμε στα ίσα. Μου λέει: θα σε κάνω ντούρασελ. Θα νομίζεις ότι έχεις πάρει ντόπινγκ. Το παρέστηκα χωρίς να έχω πάρει τη βιταμίνη, μόνο με αυτά τα καλά λόγια που μου είπε.
11: Είδες, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, ο Μακρόν παρασημοφόρησε τον Σκορτζέζε και τον Ντενίρο στη Νέα Υόρκη.
12: Ο Μακρόν.
11: Ο Μακρόν.
12: Μάλιστα.
11: Πάνε δύο κολοσσούς του Αμερικανικού κινηματογράφου χθες στη Νέα Υόρκη.
12: Κολοσσί και το Στρουφάκι.
11: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ήτανε γιατί όμως, τι έγινε.
12: Γερομπισμίκα.
11: Του δώσαν το παράσημο του μεγάλου αξιωματικού του Εθνικού Τάγματος της Λεγιώνας της Τιμής στο Σκορτσέζε. Πώς και το δώσανε και στον. Και ήταν από κάτω, λέει ο Ντικάπριο, νομίζω, και χειροκροτούσε, εκτυπιότανε, κοπανιότανε.
12: Σε τι τελετή?
11: Σε μία τελετή απονομής.
12: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου, ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού. Ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά, δημιουργεί ωραία πιάτα με μπαχαρικά, με γεύση από διάφορες μέρες του, από διάφορα μέρη του κόσμου, και μεταμορφώνεται σε μοναδικό μενού. Λοιπόν, το απολαμβάνετε με ένα ποτήρι κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό, και υπάρχει και σταν με γλυκάκια. Και όλα αυτά μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Παιδιά, πού θα βρείτε να φάτε με 19 ευρώ το άτομο?
11: Και
12: να
11: περάσετε έτσι φαγητό πολύ, και σε ωραίο περιβάλλον.
12: Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσία.
11: Καλά, με τα καύσιμα έχουν φύγει, έτσι. Έχεις πετάξει μαζί με κάθε φιλή σου.
12: Με βλέπω ποδαράτο το χειμώνα. Άστο. Θα ερχόμαστε. Πόσα χιλιόμετρα είσαι από εκεί που είσαι? Πόσα?
11: Εγώ θα έρχομαι με το μετρό.
12: Με το μετρό.
11: 30, λέει, 30 ευρώ ακριβότερο κάθε γέμισμα με ντίζελ.
12: Πόσο?
11: 30 ευρώ ακριβότερα κάθε γέμισμα με ντίζελ.
12: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
11: Ναι, ναι, παιδιά. Εν τω μεταξύ δεν είχε πει η κυβέρνηση ότι θα πάρει μέτρα και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και θα μας δώσει τα fuel pass και pass το Παρασκευά.
12: Περίμενε.
11: Δεν βλέπω κάτι.
12: Άπλωσε το χέρι. Πρέπει να απλώσουμε το
11: απλωμένο,
12: χέρι
11: έτσι.
12: Όλοι μαζί και να κάνουμε μία αυτή στο σύμπαν.
11: Είναι τόσο απλωμένο το χέρι που πρέπει να έχουμε την βιταμίνη D. Μας βλέπει ο ήλιος.
12: Ότι τη βιταμίνη D δεν την παίρνεις από το σώμα και την παίρνεις από την παλάμη.
11: Για την παλάμη και συγκεκριμένες ώρες σε πληροφορώ. Γι' αυτό
12: τι
11: είμαστε σε μια χώρα.
12: Ώρες.
11: Πρέπει να είναι να βαράει ο ήλιος. Πώς να σου το πω, είναι 12, 1, το 9 η ώρα, ναι. Τι να σου κάνει.
12: Να βγούμε όλοι μαζί, δηλαδή 12 ναι. Η ώρα στα μπαλκόνια.
11: Γι' αυτό είμαστε, λέει, σε μια χώρα η οποία είναι. Έχουμε τρελή ηλιοφάνεια.
12: Είναι παράδεισος. Καλά. Και ο πρωθυπουργός.
11: Παράδεισος για όσους έχουν λεφτά και για τους ξένους που έρχονται εδώ πέρα και αγοράζουν αβέρτα.
12: Έρχονται οι επενδύσεις.
11: Τώρα το μεταξύ με το 15% που θα ισχύει με τις μεταβιβάσεις στους ξένους από το 27, έχουν έρθει όλοι, έχουν μπουκώσει, τρέχουν να παραπάρουν στις γλυφάδες, στις ριβιέρες, αυτά χτίζουν αρονοξύστες, πράγματα, θάματα, έχει γίνει κάτω η γλυφάδα. Παραγιά μου, βγάλει το πόδι σου από το στόμα μου, έχουμε γίνει.
12: Κάτσε, ακόμη δεν έχεις δει τίποτα.
11: Είμαι σίγουρη.
12: Έρχεται, θα γίνεται μια πολυπολιτισμική κοινωνία.
11: Ήδη είμαστε.
12: Θα τρως και θα έχεις δίπλα σου τον κολλητό σου, φίλο, τον Κινέζο.
11: Δεν θα έχω κανένα δίπλα μου. Δεν θα μπορώ να πειλώσω εγώ να φάω και που τρώει ο Κινέζος. Εγώ μπορεί να περιμένω, μα και του πες τίποτα. Καλά σου, σε το αρπάσω του Κινέζου. Ρε καλά. Γι' αυτό είχε γίνει δίπλα με εμένα ένα πράγμα σαν Airbnb και λέω τι είναι. Είναι αναμονή αυτό. Το θα γεμίσει με όλε τι φυλέ του κόσμου.
12: Ξενοδοχειακή.
11: Εγώ νομίζω ότι είναι ξενοδοχειακή.
12: Και για παράνομου ξέροντε. Ωραίο αυτό.
11: Σιγά και εσύ.
12: Έλα, θα έχει εκεί πέρα οπτικό πεδίο. Θα έχει.
11: Εγώ.
12: Μία ερωτική ιστορία. Μόλι
11: γεμίσει, έχω πάρει κι άλλη. Βέβαια είναι παράνομο. Αλλά θα είμαι πίσω από την κουρτίνα.
12: Τι παράνομο.
11: Είναι παράνομο και τα σμακιάλια, παιδί μου, τα σπίτια των αλωνών.
12: Άκου. Θα βάλει ένα τηλεσκόπιο και θα κάνει, παιδί μου, ότι μετρά τα άστρα.
11: Ναι.
12: Εντάξει, ένα κορίτσι μετράει τα άστρα. Θα κάνει μία συνεννόηση με τον εκεί πέρα τον κονσιέρζ του Airbnb και θα πει: άφηνε μία κουρτινούλα, γιατί εντάξει, και εγώ τώρα οι πορνό ταινίες, ας πούμε, η συνδρομή στοιχίζει.
11: Ναι.
12: Κατάλαβε.
11: Λες εσύ τώρα.
12: Ναι.
11: Τώρα που το πες αυτό. Εμένα, όπως είναι, επειδή απέναντι το σπίτι μου είναι μια εκκλησία, όπως είναι το μπάνιο μου, το μικρό μπάνιο, το βεσέ, αν κάτσω ας πούμε εκεί, έτσι και ανοίξω την πόρτα, φάτσα μου,
12: είναι
11: μπροστά μου το παράθυρο της κουζίνας και μετά επεκτείνεται, είναι το μπαλκόνι και μετά εκεί είναι ένα είναι παράθυρα της εκκλησίας και είναι και ένα παράθυρο. Και ήταν ένα παράθυρο ανοιχτό. Και όπως κάθομαι εγώ στο βεσέ, τέλος πάντων, βλέπω έναν άνθρωπο από το παράθυρο, ο οποίος.
12: Σε κετούσε.
11: Δεν μπορώ να καταλάβω αν με κετούσε, δεν είναι τόσο κοντινή απόσταση.
12: Αυτή είναι ο βεσέ της, το βεσέ της
11: εκκλησίας. Το βεσέ του σπιτιού μου.
12: Ναι, και απέναντι
11: τι. Ευλογημένο βεσέ, όπως κατάλαβες.
12: Και απέναντι τι.
11: Είναι η κουζίνα.
12: Ναι.
11: Η τζαμπό.
12: Απέναντι στην εκκλησία, τι είναι αυτό.
11: Η εκκλησία είναι. Είναι κάποιο στο σημείο που είμαι εγώ, είναι δύο παράθυρα.
12: Α.
11: Και είδα ένα κεφαλάκι. Και λέω τώρα, αυτό δεν θα με. Όπως τον βλέπω εγώ. Δεν βλέπω αν με κοιτούσε. Λέω, όπως τον βλέπω εγώ, δεν θα με κοιτάει και αυτό σε μένα, ότι εγώ τώρα είμαι καθισμένη εδώ και δεν ξέρω τι. Και τρόμαξε λιγάκι, έκλεισα την πόρτα και λέω, άλλη φορά πρέπει να προσέχω.
12: Λοιπόν, υπάρχει μια γνωστή κυρία στο κέντρο της Αθήνας, όπου απέναντί της ζει μια γνωστή επιχειρηματίας, η οποία σχετίζονταν με μεγάλο νοσοκομείο στο παρελθόν, που είναι ζευγάρι με έναν ηθοποιό.
11: Μάλιστα.
12: Τι να σου πω, η κυρία έχει βγάλει στη φόρα ή απέναντι ό,τι έχει δει. Το έχει μοιραστεί με την κυρία του σπίτι, που της φτιάχνει το σπίτι και έχει γίνει το σούσουρο σε όλη την Αθήνα.
11: Τι έχει δει και αυτή, μωρή, τι κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, ένα ζευγάρι, είναι αγαπημένο.
12: Δεν κοιτάει τις πομπές, βγάζει τον άλλον. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της Αιτωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Με! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, η Ελένη Φιλινή έχει κάνει κάτι στα μουτράκια τη.
1: Εντάξει, έγινε... και άργησε. Όχι, άργησε, ήταν τόσο ωραία. Και μεγάλωνε φυσικά, αλλά επειδή μου έκανε κάτι και φρεσκάρισε.
0: Αυτό το μαλλί, γιατί
1: είναι πολύ όμορφη όμως.
0: Αυτοί και Κίμπερλι δεν κόβουν το μαλλί.
1: Για να πω κάτι όμως. Αυτό που βλέπει στην τηλεόραση, δεν λέω για τη Φιλίνη τώρα, λέω γενικά. Στην τηλεόραση όλες δεν είναι μόνο ότι έχουν κάνει κάτι, οι περισσότερες. Έχουν βάλει κάτι φίλτρα που φαίνονται όλες υπερβολικά φωτισμένες, υπερβολικά ροζ και δεν βλέπεις τη μύτη τους. Το έχεις προσέξει. Δεν φαίνονται από το πολύ κάψιμο που έχει πέσει στο φως επίτηδες για να μην φαίνονται οι ατέλειες ή οι ρητίδες ενδεχομένως ή δεν ξέρω τι. Καίγεται το πρόσωπο, το καίγεται σε εισαγωγικά και δεν βλέπεις τη μύτη τους. Τη βλέπεις γιατί ξέρεις ότι υπάρχει εκεί. Αν κάτσεις και παρατηρήσεις, είναι όλες άμυτες. Έχει καεί εδώ το ρουδούνι, δεν φαίνονται τα ρουδούνια.
0: Μιλάς τέτοια γιατί.
1: Τέτοια το έχω προσέξει, μου κάνει εντύπωση.
0: Το μυαλό μας θα πάει αλλού με τα ρουθούνια.
1: Καλέ, μου κάνει εντύπωση, σου λέω. Ήταν εντυπωσιακό. Σήμερα τις έβλεπα.
0: Θα τον συγυρίσω εγώ, είπε ο υπνοτιστής για το Μαζονάκι. Ναι. Ο Μαζονάκης, όπως είπες, δεν ήθελε να υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση και η ατάκα του αυτό, αποκαλούμενη υπνοθεραπευτή στην γιατρό, ήταν θα τον συγυρίσω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Σου λέω. Δηλαδή είναι τώρα, και, είναι, τώρα είναι βαθιά μπλεγμένος κι αυτός. Καταρχήν
0: ναι,
1: είναι θεωρείται, λέω εγώ τώρα, σαν να προσκόνησε ειδικός αυτούργος, ακριβώς. Λοιπόν, θυμάσαι τι είχε, που είχε γίνει χαμός για ένα φόρεμα. Πώς το λέγανε. Για ένα φόρεμα που είχε το revenge dress, το οποίο τη πρίγκιψε η Νταϊάννα, που το φόρεσε μετά το χωρισμό τη από τον Κάρολο και είχε πάει σε ένα event και όλοι λέγανε τι κουκλάρα που ήταν κλπ.
0: Επουληθεί!
1: Όχι. Το φόρεμα αυτό λοιπόν, το οποίο ναι, πρόκειται να δημοπρατηθεί στο Sotheby's.
0: Να το πάρουμε.
1: Αυτό το μαύρο φόρεμα λέει το είχε φτιάξει μία Ελληνίδα. Η Ελληνίδα σχεδιάστηκε Χριστίνα Σταμπολιάρ που το δημιούργησε. Και το φόρεμα φτιάχτηκε στο Βόλο.
0: Και
1: δεν, ναι, και δεν πίστευε λέει, ότι θα αποκτούσε τόσο μεγάλη δημοσιότητα αυτό.
0: Συγγνώμη,
1: το φόρεμα.
0: Συγγνώμη δηλαδή, και πώς το βρήκε η Νταϊάννα στο Βόλο, ρε παιδιά, μας δουλεύουνε τώρα.
1: Ζει εδώ και χρόνια στο Λονδίνο.
0: Α.
1: Ήταν Ελληνίδα, το είχε σχεδιάσει στο Βόλο και ήταν στο Λονδίνο.
0: Γεια σου, Ελλάδα! Υπάρχει.
1: Οι δύο γυναίκες λέει είχαν γνωριστεί τυχαία σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου και το 1991 η πριγκίπισσα επισκέφτηκε προειδοποίητα την μπουτίκ της σχεδιάστριας και επέλεξε λέει αυτό το μαύρο φόρεμα. Που τελικά έγραψε ιστορία. Στην αρχή λέει μάλιστα η Νταϊάννα είχε και κάποιους δισταγμούς. Έλεγε ότι μήπως είναι ένα παιδί μου πολύ αποκαλυπτικό το σχέδιο. Που δεν είναι. Απλά έχει ένα πολύ
0: εντυπωσιακό
1: φοβερό φόρεμα.
0: Αναδείκνυε πολύ το σώμα.
1: Ναι, ναι. Και ήτανε κομψό. Ήτανε σεξι, αλλά κομψό, ωραίο. Και δεν ήξερα λοιπόν ότι το είχε φτιάξει η Χριστίνα. Στα Μπολιάνη, η οποία έμενε στο Βόλο και την είχε γνωρίσει την Νταϊάννα στο Λόντεν.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά μετά από αυτό η Σταμπολιάνη δεν βλέπω να έκανε καμιά επιτυχία.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να μην την έκανε.
0: Δεν τα έχουμε ξανά. Καλά, χθες έγιναν τα Vogue World.
1: Ναι.
0: Που ήταν μια επίδειξη Βιτόριο Εμμανουέλ. Ο χώρος που έγινε επίδειξη μόδας και ήταν super duper wow. Και ήταν Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ, είδα τη Τζένιφερ Λόπες, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ σεξι, η οποία φορέσε Ντόλσε και Καμπάνα.
1: Ούτε το είδα, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Είδα την άλλη την ταινίστρια με τον Έλληνα, τον Πέστιν Σαμπαλένκα. Η Σαμπαλένκα είναι λίγο, ρε παιδί μου, πολύ ψηλή και ταρτανογυναίκα. Έκανε κάτι, προσπάθησε να κάνει κάτι τις αχπινιές, δεν τις πολύ βγήκε.
1: Ναι, δεν είναι πιο πολύ αγοροκόριτσο. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, είναι φοβερή παίχτρια. Απλά τα είπαμε ότι έχει
0: πολύ
1: τιμωρηθεί.
0: Δυνατή, ναι. Πολύ δυνατή.
1: Έχει τιμωρηθεί γιατί δεν. Εντάξει, είναι, όταν κάνεις μόνο προετοιμασία τόσο χρόνο για ένα τίτλο και μαζεύεις τίτλους και χρήματα, αλλά και τίτλους, γιατί αυτό είναι το θέμα κιόλας. Και χάνεις. Εντάξει, πρέπει να μπορείς να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, αλλά εκείνη σπάσε τη ρακέτα. Την έκανε κομμάτια τη ρακέτα μετά το παιχνίδι. Δεν ήταν και μία άλλη που χαιρέτησε την. Μία άλλη που χαιρέτησε τη συμπαίχτριά τη όταν την κέρδισε και τη έκανε. Γεια! Όταν την έφυγε.
0: Τώρα να σου πω.
1: Παιδιά,
0: κάτι.
1: Αυτά τώρα.
0: Πού
1: πήγαινε, παιδιά, η Ευγέννη Σάμιλα. Εντάξει, είπαμε.
0: Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Και πάλι.
0: Έλεν.
1: Και πάλι. Τι κρίμα ο γιος της Σίντι Κρόφορντ. Πολύ ωραία.
0: Όπω, ναι. Μιλάμε ότι είναι.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, να σα πω κάτι. Είδα το θέμα αυτό. Έτσι. Αναρτημένο κάπου που, από ένα site. Που έχει επικαιρότητα. Λοιπόν, και να είναι από κάτω και να γράφει. Τι περίμενες αφού ήταν από νωρίς τη μόδα? Τι περίμενες αφού οι γονείς ήταν από εδώ, από εκεί? Ρε παιδιά, έχετε τρελαθεί τελείως. Που ξέρετε, τα παιδιά θέλουν όρια. Ήταν πολύ επιτρεπτική η Σίντι. Έμενε δίπλα στο μορσί η Σίντι και κατεβάζει τα σκουπίδια μαζί. Και ξέρεις αν ήταν επιτρεπτική? Πιέρατε μαζί στο ίδιο πάρκο και κάνατε παταμελιά σας ποδήλατο. Δηλαδή να τις πάρεις να τις λιώσεις.
0: Πραγματικά παράδεκτο όταν οι άνθρωποι περνάνε τέτοιο δράμα, είναι σε κατάσταση σοκ.
1: Η μισή γράφα ήταν πολύ επιτρεπτική, αλλά ήταν αδιάφορη. Μαζί βγαίνατε, πού το ξέρεις εσύ? Ήσουν στη διπλατή και εμένε και εσύ. Η καθεμία, ρε παιδιά, να λέει τα δικά τη. Και ο καθένα, όχι μόνο οι γυναίκε.
0: Ο καθένα σα κοιτάξει το χώρο του και πώ θα είναι καλύτερο.
1: Πραγματικά, δεν ξέρει τώρα. Και έκανε και ένα, νομίζω, και μια ανάρτηση πάλι ο Κωστέτσο. Κωστέτσο έχει γίνει η νέα και την καρμπή, έχει πάθει καρμπή. Όταν συμβαίνει κάτι, βγαίνει και το σχολιάζει. Είπα αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρει κανεί τι γίνεται πίσω από τι κλειστέ πόρτε. Αυτό είπε.
0: Η Σίντι πάντως ήταν από τα πιο ωραία μοντέλα.
1: Για μένα το πιο ωραίο.
0: Και την είχε φέρει ο Κωστέτσος.
1: Ναι, για μένα το πιο ωραίο.
0: Τότε ήταν με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Όταν την είχε φέρει, μπλεκόταν το ιδίο με τον Ρίτσαρντ
1: Γκιρ. Τι ωραίο ζευγάρι.
0: Και το εκπληκτικό, παιδιά, ήταν. Πόσα χρόνια έμειναν παντρεμένοι, νομίζω 5 ή όχι 10. Καλά.
1: Ποιοι?
0: Με τον 5 σίγουρα.
1: Με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, πολλά λε. Αποκλείεται.
0: Ναι, καλέ.
1: Περίμενε. Τώρα θα το
0: ψάξω. Τώρα
1: ο ChatGPT θα μας τα πει όλα.
0: Η κόρη τη, η Γκάγια, είναι κολλητή φίλη. Και
1: με, με το γιο.
0: Με το γιο του Ρίτσαρντ Γκιρ. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή αυτό είναι. Ρε, παιδί μου, μία. Ένα love story περίπου.
1: Ήταν μαζί για περίπου 4 χρόνια. Παντρεύτηκαν το 91 και πήραν διαζύγιο. Καλά τα πες. Ένα χρόνο παραπάνω απλά είπε. Παντρεύτηκαν το 91 και πήραν διαζύγιο το 95. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ένα χρόνο το πολύ. Δύο, άντε δύο. Ούτε δύο.
0: Και ήταν στα ντουζένια του και δύο τότε.
1: Ναι, αυτό εντωμεταξύ.
0: Αυτή ήταν πιο δυνατό όνομα από αυτόν, νομίζω.
1: Αυτό ήταν. Αυτό νομίζω είχε παίξει.
0: Το American Gigolo.
1: Το καλά. Στο American Gigolo, παιδιά, ήθελε να είμαι γριέτζο. Να μου πες και τώρα που είσαι, πού το ζίγκολο? Τίποτα.
0: Άμα έχει λεφτά, κάνει οικονομίες. Το ζίγκολο θέλει χρήμα, τίποτα άλλο.
1: Και υπομονή και κουράγια και πολλά μπάνια. Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, όχι, παιδί μου, θα σε βρίσκει σε όλα καλή και βρωμιάρα να είσαι. Καλή θα σε βρίσκει.
1: Δεν μπορώ.
0: Πετυχημένη θα σε βρίσκει, αυτά θα σου λέει τα καλύτερα.
1: Ναι, δεν θέλω. Λοιπόν, ήταν τόσο ωραίο. Αυτό εδώ μεταξύ, αν με απομονώσει τα χαρακτηριστικά του, δεν είναι ωραίο. Δεν έχει, ας πούμε, μεγάλα μάτια, αμυγδαλότητα, μία μύτη. Αυτό. Είναι όλο το σύνολο όπως είναι στο πρόσωπό του. Πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, έχει δει όταν παίζει σε ταινίες, όταν κάνει. Εντάξει, δεν είχε κανένα. Δεν είχε κανένα ιεροτέρα τη.
0: Υποκριτική.
1: Εντάξει, μια χαρά ηθοποιός είναι. Έχετε δει που. Δεν μπορώ τώρα, δεν έχουμε και εικόνα. Που όταν σε μια ταινία συνέβαινε κάτι, ας πούμε, συντρακτικό, έκανε κάτι.

0: Βλέπει την τηλεόραση γενικά όταν ήμασταν παλιά. Έτσι, ναι. Όταν τα θέλαμε να τα κάνουμε. Δηλαδή, βλέπαμε το θέλαμε πιλότο, αυτό που λέω. Μετά θυμάσαι με τις 9,5 εβδομάδες, όλες είχαν αυτοί που πουλάγανε γρίλες, είχαν ξεμουλήσει. Όλες είχαν πάρει γρίλες. Θέλαμε να κάνουμε στριπτής πίσω από τις γρίλες. Δεν είχαμε ξεπαστρέψει τα μανάβικα. Απλώναμε φρούτα. Παίρναμε, πηγαίναμε στα ψυγεία και τρώγαμε τα μέλια και τα τέτοια και τις μουστάρδες μαζί. Και τα τουρσιά, γιατί την τάιζε και τουρσί, είχα φάει και τουρσί. Μέχρι και τουρσί βρέφαγα. Τι κάνεις, βρε, τι κάνει ένας άνθρωπος για να κάνει σεξ. Είχα φάει μέχρι και τουρσί, μια ιδέα το μεταξύ.
1: Να σου πω μετά.
0: Όλοι το είχαμε μιμηθεί.
1: Μετά το Sex and the City.
0: Σε έδωξε the City.
1: Εδώ πάνω στο σώμα τα φαγάκια.
0: Αυτό, εκεί δεν έφτασα.
1: Τι.
0: Να βάλω σούσι, αυτό να τα φάνε. Άσε με. Στο Sex and the City όλες ήταν. Στο Sex and the City. Όλες οι οποίες έκαναν lifestyle ρεπορτάζ. Ξέρεις, με μόδα και με εστιατόρια και με φαγητά και με τέτοια. Νόμιζαν ότι ήταν. Είχαμε γεμίσει Κάρις Μπράντσιας. Κάρις Μπράντσιας. Ζούσαν το όνειρο της Κάρις Μπράντσιας. Και μετά ήρθε η κρίση και έμεινε το κάρο. Έφυγαν και οι Μπράντσιας και οι Κάρις. Οι εκδότες δεν είχαν να μας πληρώσουν και μείνανε το κάρο. Το ένα άλογο θα είναι άσπρο, το άλλο αυτό κλπ. Μαύρο και το άλλο είναι πώς το λέει το ερώτημα.
1: Μετά. Το ένα όχι, άλογο. Η εποχή που ήταν όλες όπρες.
0: Και μετά πέρασε. Αυτό ναι, αυτό. Και μετά πέρασε με τις όπρες, ναι.
1: Μετά ήταν διάφορα. Η δημοσιογραφία, ήταν. Οι άλλοι ήταν, νόμιζε ότι ήταν η όπρα.
0: Και από την όπρα δεν ξεκίνησε ο ρημπαγβός του infotainment. Τι κάνω λάθος.
1: Ναι. Και κάνανε αυτά και πηδούσανε φωτιές, ναι. Και κάνανε δηλαδή ό,τι βλέπαμε στο εξωτερικό κάναμε και εμείς.
0: Και μετά περάσαμε και σένα και από την όπρα ξεκίνησαν και οι εκπομπές σε μπορώ, δεν μπορώ.
1: Το Σάββατο, Σάββατο μπορείς.
0: Όλες αυτές οι εναλλακτικές που κοιτάς μέσα σου και προσπαθείς να μην μπαίνεις στο κενό.
1: Εγώ λέω με τόσους coaches,
0: ναι.
1: Και τόσες τέτοιες εκπομπές που υποτίθεται και τόσα βιβλία. Για να καλυτερέψουμε ως άνθρωποι κλπ. Γιατί ζούμε, παιδιά, τέτοια χάλια.
0: Γιατί το διαβάζεις, κάνε το πράξη. Το διαβάζεις, άντε, κάθεσαι και το διαβάζεις. Και λες, ωραία, μόρτα, λέει, έτσι πρέπει να γίνει. Έχουν δίκιο. Πρέπει να συγχωρούμε. Λέω ένα παράδειγμα. Πρέπει να συγχωρούμε, έτσι. Οπότε εγώ μόλις έχω διαβάσει το βιβλίο, είμαι σε κατάσταση της συγχώρεσης. Αν έρθει δηλαδή και με τσιμπήσεις, θα σου πω, μόλις έχω διαβάσει το βιβλίο, έτσι. Έλα, μωρέ, εντάξει.
1: Για πόση ώρα.
0: Την επόμενη μέρα θα σου πω. Έλα μωρέ, μην με τσιμπάς.
1: Την τρίτη.
0: Την πέμπτη μέρα θα ρίξω μπουνιά. Δηλαδή πρέπει να είσαι, να είναι, το βάλεις στο σύστημά σου αυτό. Αυτό. Δεν λένε κακά πράγματα τα περισσότερα βιβλία πάντως.
1: Ναι, απλά
0: αυτά
1: είναι
0: τα αυτοβοήθεια σε εννοώ τώρα.
1: Αυτό που λες εσύ είναι πολύ θεωρητικά.
0: Ναι, ναι. Είναι θεωρητικά. Κάνε το στην πράξη.
1: Έλατε.
0: Ή εντωμεταξύ κάτι άλλο. Συζητάς με φίλες σου, ρε παιδί μου, και σου λένε τα προβλήματά τους. Δεν είσαι ο τέλειος άνθρωπος να δεις το λάθος του συντρόφου του,
1: ναι,
0: το δικό
1: να το δεις αντικειμενικά το δεις. Θέμα.
0: Άμα είναι για σένα, παιδιά, δηλαδή, στο λέει ο άλλος και λες, εγώ μια μέρα που μου λέγανε ότι ρε παιδί μου δεν το βλέπεις, λέω κάτσε ρε παιδί, και πείσμο να λέω, θα ρωτήσω τον ChatGPT.
1: Ναι.
0: Που είναι αντικειμενικό. Λοιπόν, και μου είπε το ChatGPT, έχουν δει και φίλοι σου. Γιατί το ChatGPT έχει ένα καλό. Είναι αμερόληπτο. Και άμα το έχεις εκπαιδεύσει να σου λέει τα πράγματα, να μην σε χαϊδολογά όλη μέρα, είναι βοηθητικό. Όχι να σου κάνει τον ψυχολόγο, να σου πει μερικά πράγματα, να ρωτήσει τι είναι έτσι ή δεν είναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, τι έγινε στα πρωινάδικα?
3: Βλέπω τώρα στα δυναμικά κοινά. Πρώτη
2: στα δύναμα κοινά.
3: Στα δύναμα δεν ξέρω. Πρώτη.
2: Παιδιά, πώς θα βγάζουν έτσι ένα κατηγορίες? Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Στα δυναμικά κοινά.
3: Τα δυναμικό, παιδί μου, το κοινό, το δυναμικό.
2: Ποιο είναι το δυναμικό?
3: Αυτό το δυναμικό κοινό, με βλέπει εμένα. Είμαι στο δύναμο κοινό.
2: Το γυμνασμένο κοινό.
3: Είναι...
2: Καλά, θα έχουμε πρόβλημα να σου πω κάτι. Εσύ μιλάς για τα δυναμικά κοινά που είναι κενά, γιατί κανένας δεν βλέπει τηλεόραση. Δες τη φέτα! Θα έχουμε έλλειψη φέτα, κρυβέδικη βενζίνη, δεν θα έχουμε και φέτα. Ξέρεις τι είναι εσύ να τρως χωριάτικη σαλάτα χωρίς φετούλα? Έχουμε, λέει, θα
3: κόψω,
2: έλλειψη.
3: Θα κόψω. Τι εννοείς έχουμε έλλειψη?
2: Έχουμε έλλειψη, δεν έχει βγει μεγάλη παραγωγή.
3: Αλήθεια?
2: Ναι.
3: Άρα θα κρυβίνει,
2: γιατί τα ζά είναι άρρωστα.
3: Πολύ
2: τα
3: λολάδα
2: και αυτά. Ναι. Ήρθαν και κόλλησαν αρρώστιες, λέει, από την Τουρκία. Αχ, Θεέ μου, τι να πω. Τι.
3: Παιδιά, χωρίς φέτα δεν υπάρχει φαΐ. Δεν υπάρχει φαΐ χωρίς φέτα. Πήρα, τι να βάλω, κοτόπουλο
2: τώρα...
3: με πατάτες, πάει με φέτα. Όλα τα λαδερά πάνε με φέτα.
2: Πήγαινε στο
3: Οι φακές πάνε με φέτα.
2: Πήγαινε στο σούπερ Μαρσέ και πάρε από τώρα ένα βαρέλι φέτα.
3: Σιγά μου να το χαλάσει, να βάλω, το βάλω.
2: Μέσα σε άλμη.
3: Ναι, ναι, θα βάλω και πότε το βάλω το βαρέλι. Θα το κάνω ντεκόρ.
2: Ναι.
3: Αχ, δεν μπορώ και με τα ντεκόρ πια.
2: Κουραστικές.
3: Έχω γίνει μια δεύτερη Kelly Wessler.
2: Εγώ πια δεν θέλω τίποτα, δεν μπορώ, δεν έχω που να τα βάλω.
3: Α, όχι, εγώ έχω. Αυτό το πρόβλημά μου, ότι έχω που να τα βάλω. Όσο έχω που να τα βάλω, εκεί θα είναι και για τη δουλειά
2: μου. Φτάνει, παιδάκι, μου αρέσει.
3: Αχ, μαρέα, τι μαρέα, τώρα φτιάχνω μια άλλη γωνία. Τέλειωσα με τη βιβλιοθήκη. Δύο χρόνια παλεύω με τη βιβλιοθήκη. Τέλειωσα με τη βιβλιοθήκη.
2: Εσύ δεν έλεγε πριν μερικού μήνε ότι έχω τελειώσει γενικά.
3: Ναι, αλλά μου ήρθε μια ιδέα.
2: Ιδέα κατά. Πρόσεξε, σου
3: μιλάω τώρα για τις φτηνοπινελιές τώρα. Δεν μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Δεν μιλάμε για πίνακες και κουρτίνες και τέτοια. Μιλάμε τώρα για τσάντζαλα μάτζαλα. Δηλαδή κανένα μυρμηλάκι εκεί, κανένα ψεύτικο κλαδάκι από εδώ.
2: Ναι, αλλά ξοδεύονται χρήματα και έτσι.
3: Πήρα ένα κλαδί, λοιπόν.
2: Τι κλαδί?
3: Ένα πολύ ωραίο κλαδί.
2: Αυτό θέλει και πουλί. Αυτό θέλει και πουλί.
3: Όχι, παιδί μου, είναι ένα βάζο, συγκεκριμένο. Το οποίο, στο οποίο αυτό βάζω δεν πάνε λουλούδια. Πάει μόνο κλαδί. Θα σας το δείξω μετά στο διάλειμμα. Ένα κλαδί. Τι κλαδί όμως? Το ένα κλαδί. Με τι ασχολείσαι για να ξεχνάς τα βαστανάσου, έτσι. Λοιπόν, ήθελε το κλαδί να μην είναι μαύρο, να μην είναι ανοιχτό, να είναι αυτό, εκείνο το άλλο. Και μπαίνω στον ChatGPT και του λέω τι κλαδί να πάρω. Πάρ το βάζω και βάζει και το κλαδί. Και μου λέει ένα φυτό, δεν θυμάμαι τι. Να μην στα πολυλογώ, το βρήκα σε ένα ινδικό.
2: Ειδικό.
3: Ένα ειδικό site. Το πήρα. Αργούσε το κλαδί.
2: Από πού? Από την Τζέιμπουρ με αγάπη.
3: Τζέιμπουρ με αγάπη.
2: Ήρθε αυτό. Θα στο φέρει, μπορεί να στο φέρει και ένα μαχαράτσι.
3: Μαχαριάτσι. Αργούσε το κερί, λέω. Το κερί. Το κλαδί, λέω, εντάξει, μωρέ μου τώρα. Γιατί δεν ήταν και φτηνό. Μαζί με τα μεταφορικά 15 ευρώ ένα κλαδί. Έτσι δεν είναι ότι.
2: Κάτσε όμω, το ήθελε από την Ινδία.
3: Εδώ. Καλά, εδώ έχουν τρελαθεί. Έτσι. Ένα κλαδί εδώ το οποίο είναι. Άμα είναι, το πάει με το μέτρο το κλαδί, από ό,τι έχω καταλάβει. 30 ευρώ. Ένα κλαδί.
2: Κόψε ένα κλαδί, παιδί μου, από τον κήπο σου.
3: Δεν έχουμε κλαδιά στον κήπο μας.
2: Ωραία, βρες.
3: Πήρα τώρα αυτό. Ναι. Λοιπόν, αργούσε να έρθει. Του στέλνω μήνυμα. Αυτή το μεταξύ μου τον τσάτσι, τώρα συνεννοούμαστε. Γιατί μπορώ να του στείλω και στα ελληνικά εγώ παθέ.
2: Τι λες, ρε.
3: Όχι, αγγλικά. Αγγλικά.
2: Να παίξουμε ένα ειδικό τραγουδάκι.
3: Αμέ, ωραίο. Στο στέλνω αγγλικά. Και τι μου κάνουν οι κερατάδες?
2: Τι?
3: Μου απαντάνε ελληνικά.
2: Τι?
3: Άμε!
2: Τι λέω, ρε παιδί
3: μου. Ανησυχείτε όλα. Ψάχνω και υπάρχει και ένα site, να το ξέρετε, θα σου το πω μετά, γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω. Του Λουλή Σποτ κάπως, που μπορείς να ελέγξεις πριν ψωνίσεις κάτι. Μπαίνεις σε ένα site που θες να πάρεις κάτι του εξωτερικού ή της Ελλάδας και δεν έχεις ιδέα, ρε παιδί μου, περί τίνος πρόκειται. Μπαίνεις σε αυτό το. Την πλατφόρμα, βάζεις το site και βλέπεις τα reviews ως προς το αν είναι εντάξει το site απέναντι στον αγοραστή, αν έχουν καλό service, αν είναι νόμιμοι, αν τα προϊόντα τους είναι όπως φαίνονται στη φωτογραφία, ειδικά όταν ψωνίζει από το εξωτερικό. Γιατί τα πάλα αυτά δεν θυμάμαι καθόλου.
2: Πανί.
3: Και αργούσε αυτό, του έστειλα. Είχαμε μία αλληλογραφία, μόνο που δεν του έστειλα φέτα να μου στείλουν μπασμάτι να περνάμε ωραία. Τέλος πάντων, ήρθε το κλαδί, ναι. Σκίζει το κλαδί.
2: Ναι.
3: Πολύ ωραίο. Θα πάρω και άλλα πράγματα από αυτούς. Τους έχω υπόψη μου.
2: Τι έχει?
3: Τέτοια. Είναι μόνο με τεχνητά φυτά.
2: Παιδί μου, έχει ωραιότατα στην Ελλάδα.
3: Ναι, ποιες πόσο κάνουνε.
2: Πόσο κάνουν?
3: Κοίτα,
2: ένα κλαδί.
3: Άκου να σου εξηγήσω. Τα τεχνητά, επειδή έχω κάνει έρευνα αγορά. Τα τεχνητά φυτά στην Ελλάδα είναι. Είναι η κατηγορία που είναι οικονομικά. Και μπαίνει στο σπίτι και λες, ρε παιδιά μου, μυρίζει πλαστικό. Τι είναι? Και είναι το φυτό που είναι στη γωνία. Έτσι. Είναι το μεσαίο που είναι. Και λίγο είναι κανόνα το μπλέξιμο και με αληθινά, οπότε δεν πολύ φαίνεται. Αλλιώς είναι ψιλοκατιασμένο και είναι τα πανάκριβα που λες, που το πιάνεις και λες, έλα τώρα. Αυτό δεν είναι. Αποκλείεται να είναι ψεύτικο αυτό.
2: Ναι,
3: που
2: και
3: είναι, είναι πανάκριβα, ρε παιδιά.
2: Ένα κλαδί είναι πανάκριβο.
3: Ένα κλαδί, αυτό που ήθελα εγώ δεν το έβρισκα εδώ πέρα. Τα άλλα κλαδιά που έβρισκα ήταν ακριβά.
2: Πόσο κάναν δηλαδή?
3: Σου λέω 30 ευρώ ένα κλαδί μαυροκαπνισμένο.
2: Ναι.
3: Ναι, και εγώ το πήρα 15 μετά μεταφορικά. Γιατί όχι?
2: Μάλιστα.
3: Αυτά.
2: Ήρθε και ο Ινδός να σου δώσει ένα φυλάκι?
3: Όχι, αλλά βλέπεις, παιδί μου, ότι μια άλλη φορά αγόρασα πάλι από Ινδία, από άλλο site, ένα κουτί.
2: Τι κουτί
3: πια ήταν? Διακοσμητικό που όλοι τα πουλάνε. Έχουν τρελαθεί, δεν είναι καλά. 150 ευρώ, 200. Και ένα site που ξέρεις κι εσύ. Αυτά.

0: διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
2: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

στη δίκη μας κι εγώ το πιάσα μέσα. Κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν βρήκε. Και μ' αγάπης και σ' αγάπω πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει δεν βρέχει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της Ετωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της ετωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου, αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της ετωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό. Είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
5: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της ετωλοκαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της ετωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
5: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-41-44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της ετωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με βρούνε.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της Αιτωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους.
7: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της Ετωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η υγειονομική περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Σε.
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
1: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
5: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της Αιτωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: μάτια.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της Αιτωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της ετωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε λειτουργία οι μεταβολές για τις διορθώσεις στα ακίνητα με καθυστερήσεις και χωρίς τους πιστοποιημένους μηχανικούς και δικηγόρους που θα εξετάσουν τα αιτήματα. Χρηματικά έπαθλα 1.500 ευρώ από την Ένωση Αγρινίου σε αριστεύσαντες της Αιτωλοακαρνανίας, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τους νέους. Στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ηρώου Αλυζίας με υπογραφή Νεκτάριου Φαρμάκη. Άδικες και μεροληπτικές οι μετακινήσεις προσωπικού στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζόμενων. Επανέρχεται με νέο μειωμένο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αγροτική οδοποιία ο Δήμος Αγρινίου. 12% αύξηση στο κόμιστρο ζητούν τα ταξί, 50 λεπτά η επιβάρυνση σε μια τοπική κούρσα. Απαιτείται αυξημένη προσοχή στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια λόγω βλάβης. Κλειστή στο Αγρίνιο για 2 μήνες η οδός Καρπενησίου από την Περιμετρική μέχρι τις Εργατικές Αγίας Βαρβάρας. Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον Δήμο Αγρινίου με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων γονέων. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.